Σε βλέπω μπροστά μου, σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στον καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σαν θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν,

Ο μικρός ουρανός που κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάλη. Εμείς δεν ήμασταν ένα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
6: Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
9: Έλα, φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
11: Και όλα στο www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
12: Real FM, η ώρα είναι 7.
13: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο, με υγεία. Εδώ είμαστε και σήμερα, πού αλλού θα ήμασταν. Real FM 97,8 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από, από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα, μας ακούτε και στο εξωτερικό. Μια ωραία καλημέρα, καλοκαιρινή καλημέρα από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου σε όλο τον κόσμο. Στις χιλιάδες ακροάτριες και ακροατές μας ακούν εντός και εκτός Ελλάδας. Θα διαβάσω εννοείται καλημέρες και μηνύματα σε λίγα λεπτά. Για να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά της ημέρας σήμερα, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Κυριακή, 14 Ιουνίου του 2026. Ακούτε, όπως είπαμε, αληθινό ραδιόφωνο. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7:10 το πρωί. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου μαζί μου, απέναντί μου, εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Και η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη απαντά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας μηνύματα, πάντα με ευγένεια. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Λοιπόν, σήμερα είναι, είπαμε, Κυριακή 14 Ιουνίου. Είναι η 165η μέρα του έτους. Έχει μεγαλώσει αρκετά η μέρα και θα πάει έτσι για μερικά 24 ώρα ακόμα, μέχρι τις 21-22 Ιουνίου. Ανατολή του ηλίου στις 6, Δύση στις 8:50. Είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη σήμερα, φίλες και φίλοι. Το δικό μας ημερολόγιο, το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, μας αναφέρει πως σήμερα είναι η σύναξη των Αγιοριτών Πατέρων και είναι επίσης του προφήτου Ελισαίου. Και αρχίζουμε να ξεδιπλώνουμε, φίλες και φίλοι, όλα τα γεγονότα των τελευταίων ημερών και γενικότερα της εβδομάδας σήμερα στο τρίωρο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο, στο οποίο θα έχουμε συνεντεύξεις, θα έχουμε παρασκήνια, ρεπορτάζ. Πάνω απ' όλα όμως θα έχουμε, φίλες και φίλοι, αμφίδρομη επικοινωνία με εσάς, τις ακροάτριες και τους ακροατές. Λέω λοιπόν τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη. Να σε καλά, Βαγγέλη. Καλημέρα Γιάννη στο Γιώργο το Μωύσογλου. Πάω το μήνυμά του. Μια όμορφη Κυριακή ξημέρωση, γεμάτη καινούριες ελπίδες και ευχές. Ένας ήλιος ζεστός σας φωτίσει όλο τον κόσμο, να επικρατήσει πια ειρήνη. Καλημέρα στο Γιώργο το Μωύσογλου, το φίλο μου. Καλημέρα στο Λάμπρο που εύχεται μια όμορφη Κυριακή από Λάρισα. Να είστε καλά, Λάμπρο. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου, τη φανατική μας ακροάτρια. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Καλημέρα Γιάννη, νομίζω ότι και στο μπάσκετ θα ξεκινήσει ένα σερί ανάλογο με το ποδόσφαιρο για τον μεγαλύτερο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης. Όσο και τον Παναθηναϊκό, λυπάμαι για την εικόνα του, δεν του αξίζει τόση τοξικότητα. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε για τον τελευταίο τελικό. Τη σήκωσε την κούπα ο Ολυμπιακός, επιβεβαιώθηκε ο ρόλος του φαβορί. Πιστεύω ότι αν δεν ήταν κουρασμένος από το Final Four και άδειος, με την έννοια ότι έπρεπε να βρεθεί κίνητρο μετά από μια τόσο μεγάλη επιτυχία, να σηκώσει την Ευρωλίγκα του Final Four, θα κέρδιζε 3-0. Αλλά αυτά δεν μένουν στην ιστορία. Στην ιστορία μένει ποιος κέρδισε και όχι με ποιον τρόπο κέρδισε το πρωτάθλημα. Είχαμε και τοξικότητα και επεισόδια χθες, όχι σε γενικευμένο βαθμό. Μεταξύ κάποιων αθλητών θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχουμε και άλλες αθλητικές ειδήσεις, να σας πούμε. Η Βραζιλία στραβοπάτησε, δεν ξεκίνησε καλά. Και πριν από λίγο είχαμε και πρωταθλητή στο NBA. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Με αφορμή το μήνυμα του Δημήτρη, ξεκίνησα και εγώ με αθλητικά. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κακανάκη, τον Στέφανο. Γεια σου, Στέφανε, Άρχοντα. Την καλημέρα μας, να σε πάντα καλά. Το καλό με τον μπάσκετ, ξέρετε ποιο είναι? Ότι μετά από μια περίοδο, μετά από 2-3 δεκαετίες που κυριαρχούσε το κόκκινο και το πράσινο, το ερυθρόλευκο και το πράσινο, το πράσινο και το ερυθρόλευκο, φαίνεται ότι οι νέοι ιδιοκτήτες του Άρη και του ΠΑΟΚ μπαίνουν γερά στον τομέα, στο χώρο των μεταγραφών. Ο Άρης πήγε, απέκτησε τον Βασίλη τον Σπανούλη, ένα εξαιρετικό προπονητή. Μέχρι πέρσι ήταν στη Μονακό. Πέρσι την έφτασε φιναλίστ. Έχασε για 2 σουτ στο τέλος από τη Φενέρ, την Ευρωλίγκα. Ένας από τους πιο ελπιδοφόρους προπονητές του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Κιλ Μπίλ, ο Βασίλης Σπανούλης. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πολύ δυνατές μεταγραφές επίπεδου Ευρωλίγκας. Μακάρι από του χρόνου, δηλαδή από Σεπτέμβριο, να δούμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ των ομάδων και όχι μόνο μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Αυτό θα είναι και υγιές συνολικά για το άθλημα. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση το Μαραμαθά. Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή και καλή εκπομπή να έχεις και να μας ενημερώνεις αντικειμενικά όπως κάνεις τόσα χρόνια. Να είσαι καλά, βρε Θανάση. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια πρωί-πρωί Κυριακής. Να περάσεις όμορφα, να ακούσεις εδώ Real FM και να κάνεις κάτι διαφορετικό, γιατί βλέπω ότι η μέρα ξεκίνησε υπέροχα, καλοκαιρινή σήμερα. Καλημέρα στο φίλο τον Αγαπητό. Καλημέρα κύριε Αγαπητέ, να είστε καλά. Καλημέρα στο Σπύρο, τον οδηγό ταξί. Γεια σου Σπύρο, να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα στον Γιώργο από τον Πειραιά. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Καλή Κυριακή. Απαράδεκτη εικόνα του Νάν στο χθεσινό αγώνα. Προκλητική και ρηστική συμπεριφορά. Ο Νάν, ενώ είναι ένα κορυφαίο παίκτη, έχει μάλιστα κλείσει τρελό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ίσως είναι ο πιο ακριβοπληρωμένο ή σίγουρα μέσα στου 4-5 πιο ακριβοπληρωμένου παίκτε τη Ευρωλίγκα. Γενικά η συμπεριφορά του, ειδικά στα ντέρμπι, λειτουργεί αντίστροφα για τον Παναθηναϊκό. Δεν του κάνει καλό η ιστορία αυτή. Είναι η πολλαπλή φορά που αποβάλλεται με τεχνική ποινή. Δημιουργεί εκνευρισμό, κόβει το ρυθμό του αγώνα. Βεβαίως και απ' την άλλη δεν έκανε καλό παιδάκι. Ο Τερίκ Τζόνς δεν είναι κανένα παιδάκι το οποίο είναι από κολέγιο. Επιτέθηκε και αυτός. Υπάρχουν βίντεο που επιτέθηκε στον Νάν να του ρίξει 2-3 μπουνιές. Γενικώς Νάν και τα Ερικ Τζόνς δεν έδειξαν τον καλύτερο χαρακτήρα στο αντίθετο. Απλά ο Νάν το έχει ξανακάνει αυτό το πράγμα σε μεγάλα παιχνίδια και νομίζω δεν βγαίνει σε καλό συνολικά της ομάδας του όλο αυτό. Καλημέρα, το είδα, κυρία Στεριοπούλου. Ματωμένη οικογενειακή τραγωδία στοιχείο. Ο θείος έσφαξε τον 31χρονο ανιψιό του στη μέση του δρόμου. Τα είδα όλα, κυρία Στεριοπούλου. Δυσάρεστες ειδήσεις. Καλημέρα στην κυρία Έφη, που στέλνει την καλημέρα της από τη Μελβούρνη. Και εμείς σας αγαπάμε, κυρία Έφη, και σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Πρωί-πρωί Κυριακή, ακούτε Real FM, την αγάπη μας σε όλη την ομογένεια. Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά η κυρία Έφη. Λοιπόν, έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα και αρκετά αθλητικά γεγονότα. Δεν είναι μόνο η νίκη, η πανάξια κατά τη γνώμη μου, νίκη του Ολυμπιακού, που θα μπορούσε να τελειώσει νωρίτερα το πρωτάθλημα, χωρίς να φτάσει σε τελευταίο αγώνα. Ούτε μόνο που η στιγμή ο Τάιρικ Τζόουνς επιτίθεται με γροθιά στον Κέντρικ Ναν στα αποδυτήρια του ΣΕΦ. Απομονώθηκε από την ομάδα και κατέβηκε, πήγε μόνος του ο Τάιρικ Τζόουνς στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Κάτι του είπε ο Ναν κατά τη διάρκεια του αγώνα και προφανώς τον εκνεύρισε. Τον περίμενε μετά στο τέλος στα αποδυτήρια. Φανταστείτε και αυτοί οι παίκτες τώρα προέρχονται από την ίδια χώρα. Ο Ναν και ο Τάιρικ Τζόουνς. Λοιπόν, με τουλάχιστον 4 σφαίρες στο κεφάλι σκότωσαν τον 35χρονο. Μάλλον Αιγύπτιος ήταν αυτός ή αραβικής καταγωγής στη μέση του δρόμου στα Εξάρχεια. Άλλο ένα έγκλημα. Κατά τις 9 η ώρα το βράδυ, ίσως και λίγο νωρίτερα. Εκεί στα σκαλάκια του λόφου του στρέφει. Στη διασταύρωση των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Καλλιδρομίου, φαντάζομαι όλοι θα έχετε περάσει από εκεί. Εκεί λοιπόν, 8-9 η ώρα το βράδυ, πυροβόλησαν ένα τύπο, μάλλον για λησβερίση ναρκωτικών. Η ιστορία, λέει η αστυνομία, έχει παρασκήνιο, έχει υπόβαθρο. Ό,τι και να είναι, πυροβόλησαν έναν άνθρωπο με 4-5 σφαίρες στο κεφάλι, τον άφησαν εμόφυτο κάτω, ήρθε το ΕΚΑΒ, τον παρέλαβε και πάμε για άλλα. Κατάρ Ελβετία 1-1, το απόλυτο σοκ για τους Ελβετούς καθυστερήσεις. Το Κατάρ που είναι μία από τις πιο αδύναμες ομάδες του Μουντιάλ δεν τα κατάφερε. Τι άλλα έχουμε? Έχουμε αρκετά πράγματα από τη Μέση Ανατολή, εξελίξεις. Αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές, για να το δούμε όμως στην πράξη, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αγάπη εγώ θα βρω. Αθλητικές ειδήσεις, πριν από λίγο οι Knicks, οι New York Knicks επέστρεψαν στο θρόνο του NBA μετά από 53 χρόνια, παρακαλώ. 53 χρόνια. Το Γιάννη να πιτράνει που όσα τα μαλλιά. Λοιπόν, η Βραζιλία, γιατί και εγώ είμαι φαν της Βραζιλίας. Και ποιος δεν είναι φαν της Βραζιλίας? Απογοήτευσε 1-1 με το Μαρόκο. Το Μαρόκο του Ελκαμπή. Θα τα πούμε σε λίγο. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον καλό φίλο οικονομολόγο και φοροτεχνικό. Αφού πω μια καλημέρα στην κυρία Εύα Δελούδη. Καλημέρα, κυρία Δελούδη, και στον κύριο Βασιλάκη. Λοιπόν, καλημέρα σας, κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Καλημέρα και στους ακροατές. Είσαι πάντα κοντά μας, είσαι πάντα κοντά στους ακροατές. Τα χρηστικά σου με τις ειδήσεις σου, με την ανθρώπινη.
0: Κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Σε όλα,
0: λοιπόν,
1: σου.
0: Λοιπόν, ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 300.
1: Στο στούντιο.
0: Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 300 ευρώ, αγαπητέ κύριε Χριστόπουλε, και θα πούμε και 2-3 πράγματα ακόμα στη συνέχεια. Σας ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Ναι. Είναι, γίνεται καταρχήν σημαντικό, γιατί αυτό είναι 300 ευρώ από 250. Αφορά αυτό το επίδομα συνταξιούχους γύρατος, θανάτου, αναπηρίας, ανασφάλισης περιήλικες που λαμβάνουν σύνταξη, επιδόμα κοινωνικής αλληλεγγύης, άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές μέσω του ΟΠΕΚΑ Γιάννη, δικαιούχοι εξοδοειδρυματικών και αναπηρικών επιδομάτων, συνταξιούχοι του δημοσίου με ειδικές παροχές, ανάδοχοι γονείς ατόμων που συμμετέχουν σε γενικά ειδικά αναπηρικά προγράμματα. Και βεβαίως αυτή η ενίσχυση είναι θετικό μέτρο, για τους συνταξιούχους, τους ανασφάλιστους που υπερήθηκες κυρίως. Ωστόσο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν αφορά όλους τους συνταξιούχους και δεν υποκαθιστά τις μόνιμες υπερήθηκες κυρίως. Ωστόσο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν αφορά όλους τους συνταξιούχους και δεν υποκαθιστά τις μόνιμες λύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Που θα έλεγα απαιτούνται για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών. Είναι μια πρόσθετη οικονομία, οικονομική ανάσα. Όχι, βέβαια, οριστική.
0: Να πούμε ποιοι είναι λοιπόν οι δικαιούχοι.
1: Άρα λοιπόν, ξαναλέμε στους δικαιούχοι συνταξιούχοι γύρατος θανάτου
0: και αναπηρίας.
1: Ανασφάλιστοι υπερήλικες. Άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές, ό,τι δίνει δηλαδή ο ΠΕΚΑ.
0: Ναι.
1: Δικαιούχοι εξωιδρυματικών και αναπηρικών επιδομάτων, συνταξιούχοι του δημοσίου με ειδικές παροχές. Και ανάδοχοι γονείς ατόμων που συμμετέχουν σε γενικά ειδικά νομικά προγράμματα.
0: Τώρα, θα μας πείτε για τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
1: Είναι σημαντικό, αυτό είναι το καινούργιο. Γιατί είχα κάτι χρόνο, θυμάσαι, γκρινιάζαμε, φωνάζαμε. Το 14.000 δεν περιλάμβανε πολλούς. Ανέβηκε, Γιάννη, στο 25.000 για τους άγαμους το εισόδημα, το οικογενειακό. Και η ακίνητη περιουσία επίσης ανέβηκε 300.000, άρα καταλαμβάνει πολύ, πολύ μεγάλο αριθμό πλέον. Και βεβαίως και το 26.000 στους έγγαμους πήγε 35.000. Και εκεί 400.000 συλλογική αξία. Άρα το όριο ανέβηκε για να αντιμετωπιστεί ακριβώς μεγαλύτερος αριθμός.
0: Τώρα, πότε θα πιστωθούν τα χρήματα αυτά?
1: Αυτά θα πιστωθούν αυτόματα. Βεβαίως είναι αυτό που λέγαμε πάντοτε, ότι αυτό δίνεται μια φορά το χρόνο. Τώρα είναι στο νομοσχέδιο.
0: Ναι.
1: Θα δούμε αν, γιατί κάθε Νοέμβριο το περιμέναν.
0: Mm-hmm.
1: Θα δούμε τώρα αν εκείνο που είμαι όμως τις επόμενες μέρες χωρίς αίτηση, χωρίς τίποτα, είναι το άλλο επίδομα των παιδιών.
0: Το έκτακτο επίδομα παιδιού. Μάλιστα.
1: Παιδιού, ναι.
0: Εδώ δεν χρειάζεται να υποβληθεί κάποια αίτηση.
1: Δεν χρειάζεται καμία αίτηση.
0: Θα γίνει αυτόματα η διαδικασία, ναι.
1: Ναι, και μάλιστα αρχίζει πληρωμές, θα δούμε οι δικαιούχοι από τις 24 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Και θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Το καλό εδώ είναι όχι ανά οικογένεια, είναι ανά παιδί. Άρα,
0: μάλιστα.
1: Δύο παιδιά 300 ευρώ, τρία παιδιά 450 και πάει λέγοντας.
0: Για ένα παιδί 150 ευρώ, για δύο 300, για τρία 450. Άρα οι δικαιούχοι είναι οικογένειες με ανήλικα τέκνα και οικογένειες με προστατευόμενα μέλη τέκνα.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι είδα χθες τα στοιχεία. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για τη μεγαλύτερη πλειονότητα των οικογενειών στη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι άμεσα που θα είναι στο νομοσχέδιο κιόλας για αυτά τα επιδόματα. Να θυμίσω, Γιάννη, κάτι που στους ακροατές, γιατί ξεκινάνε στις 15 Ιουνίου το καινούριο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Ας το δούνε, έχει πολλά ενδιαφέροντα. Καμία σχέση με τα προηγούμενα που είχε όριο 8-12.000, τώρα ανεβαίνει στις 36.000.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί καταλαμβάνει πάρα πολλούς δικαιούς. Να το δίνουν, γιατί είναι και ανακαίνιση πάσης.
0: Την επόμενη Κυριακή θα πούμε αναλυτικά για το θέμα των επιτοκίων. Είναι νωρίς ακόμα, να δούμε πώς θα εφαρμοστούν.
1: Την
0: καλημέρα μας. Την καλημέρα μας, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σου, Γιώργο Στόπουλε. Γρήγορος, άμεσος και αποτελεσματικός. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Γιώργο.

Θα μας τα πει αναλυτικά ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης μετά. Καλημέρα στην Ελένη Θεσσαλονίκη. Ευλογημένη Κυριακή με υγεία. Καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση. Να σε καλά, Ελένη. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Ευθύμη από τη Λάρισα. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Συγκομιδή σήμερα νεκταρινιών. Δεν είσαι κοντά μας. Να σου στείλουμε να γευτείς πόσο νόστιμα είναι. Καλή όμορφη Κυριακή να έχεις. Ο Ευθύμης ο Ευθυμίου και εσύ, Ευθύμη, αγαπητέ φίλε, να είσαι πάντα καλά και σε ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και την αγάπη. Τη στήριξη στον πρώτο και την πρώτη εκπομπή. Στον πρώτο σταθμό και την πρώτη εκπομπή. Καλημέρα στον παλιό φίλο, τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη, καλή μας Κυριακή και καλή εκπομπή. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Παυλίδη. Και εμείς σας αγαπάμε, κύριε Παυλίδη, και σας ευχαριστούμε πολύ. Νάτος και ο φίλος ο Τζέιμς Γκουζίας. Φοράει πράσινα γυαλιά ο Τζέιμς, αλλά δεν πειράζει, είναι καλός φίλος. Αν δεν ήταν άδειο Ολυμπιακό, θα κέρδιζε 3-0. Το ξέρει? Δεν το ξέρω. Εκτίμηση έκανα. Γιατί πρέπει να το ξέρω, δηλαδή. Εσύ έχει αμφιβολίες ότι αν δεν ήταν άδειο Ολυμπιακό, θα κέρδιζε με 3-0. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Τι, σε ενοχλεί, έχει διαφορετική άποψη? Εν τω μεταξύ, έκανα το σχόλιο ότι θα πρέπει να τιμωρηθεί και ο Τζόουνς και ο Ναν. Και μάλιστα μου γράφει εδώ ότι καλύπτω τον Τζόουνς. Καθόλου δεν τον καλύπτω. Έπρεπε να τιμωρηθεί ο Τζόουνς, αλλά πρέπει να τιμωρηθεί διπλά ο Ναν. Διότι ο Ναν είναι η τρίτη φορά που αποβάλλεται σε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ξεκίνησε και προκάλεσε πρώτος ο Ναν και πρέπει να τιμωρηθεί. Πρέπει να τιμωρηθεί όμως και ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Άρα, φίλε μου, εσύ φοράς πράσινα γυαλιά. Και να σου πω την αλήθεια, δεν θα κέρδισε 3-0. 15-0 έπρεπε να κερδίσει, αν δεν ήταν άδειος Ολυμπιακός. Αλλά σημασία δεν έχει πιάνει εκτίμηση τι ακριβώς έγραψε το σκορ. Οπότε βγάλε τα πράσινα γυαλιά για να τα βλέπεις λίγο καλύτερα, πιο αντικειμενικά. Καλημέρα στην κυρία Έλενα, καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή με υγεία. Να σε καλά, κυρία Έλενα, την αγάπη μας. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Φιλιππίδη. Ο οποίος μου λέει ακριβώς το ίδιο. Τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση του Ναν? Εγώ είμαι ΑΕΚ, κύριε Παπαγιάννη, αλλά είναι εξαιρετικά προκλητικός αυτός ο μπασκετμπολίστας και μάλιστα λαμβάνοντας μισθό που θα μπορούσαν να ζήσουν 15.000 άνθρωποι με τα λεφτά αυτά το μήνα. Εντάξει, αυτό τώρα δεν έχει καμιά σχέση. Υπάρχουν μπασκετμπολίστες οι οποίοι παίρνουν πολύ μεγάλα, έχουν πολύ μεγάλα συμβόλαια και συμπεριφέρονται με επαγγελματισμό. Υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι προκαλούν. Τώρα, εδώ μέχρι και η γυναίκα του Ναν έκανε δηλώσεις τις προάλλες. Και τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή. Τι σχέση έχει τώρα η γυναίκα του Ναν να κάνει δηλώσεις? Ξέρετε, μερικοί έρχονται εδώ και το παίζουν Ταλιμπάν για να δικαιολογήσουν το συμβόλαιό τους. Γιατί ο Ναν σε καμία περίπτωση στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό δεν έχει δικαιολογήσει τα τρομερά χρήματα τα οποία παίρνει. Πουλάει και τσαμπουκά για να επιβεβαιώσει δηλαδή ότι είναι πράγματι όχι μόνο αθλητής αλλά και φίλαθλος ομάδας. Και άλλοι κατά το παρελθόν μπασκετμπολίστες έχουν συμπεριφερθεί κατά τον τρόπο αυτόν. Είχε και ο Ολυμπιακός μερικούς συστάξεις του από αυτά τα κουμάσια. Γενικώς και ειδικώς οτιδήποτε είναι απέναντι στον αθλητισμό και δεν συνάδει στη σωστή συμπεριφορά σε όλο αυτό το αθλητικό πνεύμα, ακόμα και αν μιλάμε για πλήρως επαγγελματίες αθλητές, θέλει να τιμωρηθούν πολύ αυστηρά και πρέπει να τιμωρηθεί και ο Ναν και ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Παρότι προκλήθηκε ο Ταϊρίκ Τζόουνς, λένε οι αθλητικοί συντάκτες, οι συνάδελφοι, ότι ο Ναν μέσα στο γήπεδο του έβρισε τη μάνα. Δεν έχει σημασία αν του έβρισε, δεν του έχει βρει τη μάνα. Σημασία είναι ότι πρέπει να τιμωρηθούν και οι δύο παραδειγματικά. Τώρα κόκκινα, πορτοκαλί, πράσινα γυαλιά, σαν το φίλο μας εδώ που έστειλε το μήνυμα. Κίτρινα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τι να πει, ο καθένας μπορεί να φοράει τα γυαλιά του και εγώ τα δικά μου. Κανένας δεν είναι απόλυτα αντικειμενικός. Ο καθένας κάνει τις κρίσεις του, τα σχόλιά του, τις παρατηρήσεις του. Σημασία έχει να μην προσβάλλει τον συνομιλητή του. Σημασία έχει να μην χρησιμοποιεί κακές, άσχημες, προσβλητικές εκφράσεις. Και από εκεί και πέρα ο καθένας να εκφράσει την άποψή του. Τώρα, αν κάποιος ενοχλείται ή όχι, τι να κάνουμε, ρε παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα. Θέλει λίγο ψυχραιμία. Αλλά συνολικά φέτος στο μπάσκετ, και νομίζω αυτό το παραδέχονται όλοι, ακόμα και οι ρεπόρτερ, οι φίλοι μου του Παναθηναϊκού, συνολικά φέτος στο μπάσκετ ήταν καλύτερος Ολυμπιακός. Και μάλλον δίκαια πήρε το τίτλο του πρωταθλητή. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Δεν πρόκειται να τσακωθούμε γι' αυτό πάντως, να είστε σίγουροι. Αποδεκτές όλες οι απόψεις. Καλημέρα στον Ευθύμη που μου στέλνει απίστευτες ομορφιές. Καλημέρα, Ευθύμη. Να είσαι πάντα καλά. Πολύ ωραίο, φίλε. Πολύ ωραίες φωτογραφίες σου. Πολύ ωραίες φωτογραφίες σου. Μπράβο. Τα νεκταρίνια τα βλέπω. Πω. Πρέπει να είναι όριμα από μέσα, ε. Ή τα κόβετε λίγο νωρίτερα. Καλημέρα στην ευγενική κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα, κυρία Αλεξάνδρα. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Νάτος και ο φίλος. Νομίζω ότι έχει το καλύτερο όνομα, φίλος. Σπύρος Πανάθα. Φίλε, δεν έρχεται ο Ζώτης. Δεν το έχει στο ρεπορτάζ. Άστο, την απέρριψε την πρόταση. Ρώτα και κάποιον που ξέρει κάτι παραπάνω. Περίμενα να είσαι καλύτερα ενημερωμένος.
Την έρθει να κάνει εδώ. Ο άνθρωπος έχει λύσει το πρόβλημά του. Θα κάθεται να ασχολείται με το ελληνικό πρωτάθλημα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, για μένα ευτυχώς, γιατί ο Ζότης δεν είναι.

0: Χθες ήταν το Athens Pride, πλήθος κόσμου. Λοιπόν, ποιοι πολιτικοί έδωσαν τον παρόν? Αρκετοί πολιτικοί. Μαζεύτηκε κόσμος, βλέπω εδώ στο Σύνταγμα, πρέπει να ήταν πάνω από 5.000 άνθρωποι. Όλων των εθνικοτήτων και όλων των ηλικιών. Πρώτος και καλύτερος βλέπω εδώ ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας. Αμέσως μετά η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σας βλέπω από φωτογραφίες και περιγράφω. Στέφανος Κασελάκης μαζί με τον φίλο του, τον σύντροφό του, τον Τάιλερ.
1: Όρεψε.
0: Αυτούς βλέπω σε γενικές γραμμές. Τώρα μπορεί να ήταν και κάποιοι άλλοι βουλευτές, τους οποίους να μην έχουν εντοπίσει στα ρεπορτάζ.
1: Απόψε τη ζωή μου και αγάπη.
0: Και ενδεχομένως να είναι και άλλοι, δεν ξέρω, παράγοντες, οικονομικοί, εκδοτικοί. Δεν το ξέρω. Πάντως η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρέθηκε εκεί. Το Πασόκ είχε περίπτερο. Τόνιζε στο περίπτερο ότι η αγάπη είναι δικαίωμα. Ο αγώνας για την ισότητα μας αφορά. Είχε περίπτερο το Πασόκ, αλλά δεν ξέρω ποιος ακριβώς ήταν εκεί. Ο κύριος Δούκας εμφανίστηκε κάποια στιγμή μαζί με τη σύζυγό του. Και διαφορετικών φυλών και αποχρώσεων οι συμμετέχοντες. Αγόρια, κορίτσια και τρανς. Τα τρίτα φύλλα, πώς να το πούμε διαφορετικά. Το τρίτο φύλλο. Αρκετός κόσμος. Έχει καθιερωθεί αυτή η εκδήλωση, το Athens Pride. Θυμάστε τη δημόσια συζήτηση που είχε ανοίξει τα πρώτα χρόνια όταν είχε πρωτοδιοργανωθεί στην πλατεία Συντάγματος και είχε φτάσει μέχρι την Ομόνοια από πορεία που πραγματοποιούσαν οι συμμετέχοντες που είχαν συγκεντρωθεί. Πάντως μου κάνει εντύπωση πάρα πολλοί κόσμος. Το πρόγραμμα, να πούμε ότι περιελάμβανε πλήθος δράσεων, καλλιτεχνικών δρόμενων και μουσικών εμφανίσεων σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η πορεία υπερηφάνειας, έτσι την ονόμασαν οι φίλοι μας οι γκέι, άρχισε γύρω στις 7 το απόγευμα με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων από Ελλάδα και εξωτερικό. Ήτανε πάρα πολλοί τουρίστες. Ήτανε ΛΟΑΤΚΙ άτομα, τρανς, intersex πρόσωπα. Έχουν μπει καινούργιοι όροι, ξέρετε τώρα, σε όλα αυτά. Αυτά όσον αφορά το Athens Pride 2026. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη. Η ορατότητα στα ομοφιλόφιλα άτομα είναι άλλο και οι καρικατούρες της γυναικείας εικόνας και το καραγκοζιλίκι ορισμένο στο Pride είναι επίσης άλλο. Και βέβαια αυτοί που προτιμούν ένα φτιασιδωμένο άνδρα που παριστάνει τη γυναίκα από μια γυναίκα δεν είναι λίγο περίεργο? Θέλει μεγάλη κουβέντα αυτό, φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ. Γιάννη, άρχισαν τα όργανα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι ποιο θα είναι το τελευταίο τραγούδι πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη στην παγκόσμια παρέα του Real. Και στέλνει και ένα υστερόγραφο ο Αβραάμ. Αν θέλει ο άρχοντας του στούντιο, μας βάλει το τραγούδι μετά τις διαφημίσεις. Για να δω ποιο τραγούδι έχει στείλει ο φίλος μου. Ποιο έχει στείλει ο Αβραάμ? Για στείλει το Αβραάμ, γιατί δεν το είδα να το στέλνει. Καλημέρα στον Ηλία. Θες να ξεράσουμε πρωί-πρωί, Γιάννη? Αυτά σε άλλες χώρες, όχι στην Ελλάδα, με ιστορία, θρησκεία και οικογένεια. Διαμαρτύρεται ο φίλος ο Ηλίας για το Athens Pride. Δεν είχαμε επεισόδια φέτος. Θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι αντιδρούσαν σε όλο αυτό. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 27 πρώτα λεπτά. Τι πρέπει να κάνουμε, Μαρία? Να πάμε σε τίτλους. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μετά να μπούμε στα βαθιά της επικαιρότητας. Έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε και με τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Ισοπαλία της Βραζιλίας. Ισοπαλία στο Μουντιάλ. Δεν μπήκε με το δεξί η Βραζιλία. Πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Η Νέα Υόρκη ξανά πρωταθλήτρια. Επέστρεψαν στο θρόνο του NBA μετά από 53 χρόνια. Άλλα προγράμματα του Μουντιάλ. Έχει σήμερα αρκετούς αγώνες. Να δούμε και τι γίνεται στις διεθνείς εξελίξεις πριν μπούμε στα βαθιά της επικαιρότητας με τα θέματα της Real News αλλά και όλα αυτά τα οποία απασχολούν το πολιτικό ρεπορτάζ. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους. Ψυχραιμία. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Είμαστε φίλοι όλοι. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Σημασία έχει η άποψη αυτή να μην είναι προσβλητική για άλλον.
2: Real FM. Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
5: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύεται σε φωτοβολταϊκά.

0: φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας του...
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι
9: στα χείλη.
10: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
11: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
12: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
11: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
12: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
11: και 6983-199-081.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
13: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
14: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
14: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
13: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις. 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
16: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
15: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
16: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
15: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
16: Μα οι άλλοι λένε...
15: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
17: Σας δώσω και τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός κέρδισε 350 βολές περισσότερες από τη δεύτερη ομάδα σε αριθμό βολών. Όλη η Ευρώπη μιλάει για στημένη διαιτησία, γράφει ο κ. Παπαδάκης. Έχω την αίσθηση πως είναι λάθος αυτή η τακτική από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Να θεωρεί δηλαδή ότι σήκωσε τις κούπες ο Ολυμπιακός λόγω των περισσότερων βολών. Είναι έτσι το σύστημα του Μπαρτζόκα, το passing game του Μπαρτζόκα που δημιουργεί περισσότερα σφυρίγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο καθένας, παιδιά, μπορεί να έχει την άποψή του. Αν πιστεύει κάποιος ότι ο Ολυμπιακός δεν το πήρε, μπορεί να το εκφράσει. Αν δεν το πήρε δίκαια, μπορεί να εκφράσει τις αμφιβολίες και τις ενστάσεις του. Καθένας όπως το κρίνει, όπως το βλέπει. Δεν απαγορεύουμε σε κανέναν να έχει την άποψή του. Αν πιστεύει κάποιος, όπως ο φίλος ο Βασίλης ο Παπαδάκης, ότι ο Ολυμπιακός δεν το πήρε δίκαια, έχουν παίξει 13 παιχνίδια ή 12 φέτος με Παναθηναϊκό. Τα 9 κέρδισε ο Ολυμπιακός, τα 3 έχασε. Αν το πιστεύει αυτό, είναι δικαίωμά του. Δεν, εδώ, ξέρετε, δεν ποινικοποιούμε την άποψη. Ο καθένας μπορεί να έχει όποια άποψη θέλει. Ακόμα και αν δεν την δικαιολογήσει απόλυτα και αυτό πιστεύει, είναι αποδεκτή η άποψή του. Δεν χρειάζεται δηλαδή ούτε να τσακωθούμε ούτε να δημιουργηθούν νεύρα γι' αυτό. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του και να πιστεύει ό,τι θέλει. Η γενική εικόνα, εγώ με αυτό το σχόλιο θα τελειώσω, φέτος του μπασκετικού Ολυμπιακού ήταν πως ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη την Ευρώπη. Μπορεί κάποιος να υποστηρίζει το αντίθετο. Είναι δικαίωμά του. Εγώ από τη στιγμή που το μήνυμά του είναι ευπρεπές, σοβαρό και χρησιμοποιεί επιχειρήματα, θα το διαβάσω όπως κάνω πάντα. Τώρα να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αγώνα στο Μουντιάλ τώρα, την ώρα που μιλάμε. Η Αυστραλία αντιμετωπίζει τους φίλους μας. Ποιοι είναι οι φίλοι μας? Οι Τούρκοι. Ευτυχώς κερδίζει ραβιδέρη η Αυστραλία. Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε, έχουν πάει οι Τούρκοι στο Μουντιάλ και δεν έχουμε πάει εμείς. Θέλει μεγάλη κουβέντα αυτό. Λοιπόν, Αυστραλία-Τουρκία 1-0 μέχρι στιγμής.

0: Είναι στο 36ο λεπτό, στο πρώτο ημίχρονο. Η Αυστραλία μέχρι στιγμής δείχνει καλύτερη ποιοτικά ομάδα. Ξέρετε τι, έχω την αίσθηση, θα τα πούμε σε λίγο και με τον Δημήτρη το Σαβρακάκη, πως οι ομάδες της Λατινικής Αμερικής, που όλοι αγαπάμε, γιατί κακά τα ψέματα, η Βραζιλία έχει εκατομμύρια φαν σε όλο τον πλανήτη, από την εποχή των παλαιότερων μέχρι και πιο σύγχρονων, πιο νέων φιλάθλων, αλλά και η Αργεντινή έχει εκατομμύρια υποστηρικτές σε όλο τον πλανήτη. Έχω την αίσθηση πως το ποδόσφαιρο της Λατινικής Αμερικής έχει μείνει λίγο πίσω σε σχέση με το ποδόσφαιρο της Ευρώπης, που είναι πιο ταχυδυναμικό, δηλαδή βασίζεται περισσότερο στην ταχύτητα και τη δύναμη. Τα σύγχρονα χαρακτηριστικά δηλαδή όλων των σπορ, ειδικά αυτών των ομαδικών σπορ, όπως και το μπάσκετ πλέον, λιγότερη τεχνική, περισσότερη δύναμη και ταχύτητα. Και έχει μείνει αρκετά πίσω η Βραζιλία, παρότι έχει τον Αντσελότη στον πάγκο, προπονηταράς, όχι αστεία, με δεκάδες τίτλους σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα θα δούμε αν η εκτίμησή μου είναι σωστή ή όχι. Εγώ εκτιμώ ότι θα το πάρει η ευρωπαϊκή ομάδα φέτος στο Μουντιάλ. Και σας έχω κάνει την πρόβλεψη από χθες, εκτίμηση. Προσέξτε, το διευκρινίζω. Εκτίμηση είναι. Μην το πάρει κανένας ως δεδομένο, ούτε να το παίξει κανείς στοίχημα. Πιστεύω πως ήρθε η ώρα της Αγγλίας. Μετά από το Μουντιάλ του πότε, από πότε έχει να το πάρει η Αγγλία. Από τη δεκαετία του 60, στο Wembley, σε εκείνο τον τελικό με τους Γερμανούς. Λοιπόν, Δημήτρης Σταυρακάκης, ήρωας, από χθες το απόγευμα είναι εδώ πέρα στο
1: καλημέρα,
0: Real
1: καλημέρα.
0: FM. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα με την πιο φρέσκια είδηση που είναι η κατάκτηση από τους New York Knicks του τίτλου στο NBA. Πήραν και το κύπελο φέτος, έχουν κάνει double. Με 4-1 νίκες οι Knicks πήραν το τίτλο στο NBA. Κέρδισαν εκτός έδρας 94-90 του San Antonio Spurs μετά από 53 χρόνια, δηλαδή από το 1973. Είχαν σε πολύ μεγάλη μέρα τον Μπράνσον που πέτυχε 45 πόντους και έτσι
0: Πεχταράς
1: η Νέα Υόρκη πανηγυρίζει την κατάκτηση του NBA.
0: Περισσότερο από μισό αιώνα η μεγαλύτερη πόλη στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Νέα Υόρκη,
1: δηλαδή, ναι, δεν...
0: που έχουν την ιστορική ομάδα των Knicks, 53 χρόνια είχαν να το πάρουν.
1: Ναι, να το πούμε έτσι απλά, κάποια χωριά είχαν πάρει, γιατί τώρα ο πληθυσμός της Νέας Υόρκης με άλλες πόλεις είναι σαν να συγκρίνουμε με κάποιο χωριό.
0: Ναι.
1: Έχουν πάρει το δαχτυλίδι και...
0: Το τελευταίο πρωτάθλημα το είχαν πάρει το 1973.
1: Το 1973, ναι.
0: 4-1 κέρδισαν στη σειρά του τελικού. Καλύτερη ομάδα η New York.
1: Λοιπόν, πάμε στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο κύπελο, όπου αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη την Αυστραλία να 0 κερδίζει την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Νωρίτερα είχαμε το Κατάρ με την Ελβετία 1-1.
0: Έκπληξη,
1: γιατί οι Ελβετοί προηγήθηκαν στο 17 με τον Εμπολό με πέναλτι και το Κατάρ με το Χούχι στις καθυστερήσεις. Την αναποτελεσματική Ελβετία πήρε τον πρώτο του βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ Παγκοσμίου Κυπέλου το Κατάρ. Της έκλεψε το βαθμό της Ελβετίας, για να το πούμε απλά τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι. Η Βραζιλία με το Μαρόκο, λίγα πράγματα. Άνευρη η Βραζιλία. Το Μαρόκο ήταν ανώτερο στο μεγαλύτερο διάστημα.
0: Το είδε στο παιχνίδι.
1: Το είδα, ναι.
0: Ποιος ξεχώρισε από τη Βραζιλία.
1: Εντάξει, σαν ο Βινίσιος έβαλε τον γκολ, πάντως δεν ήταν, μπορώ να σου πω, ήταν άνευρη. Ενώ είχε κάποιες φάσεις, δεν μπόρεσε να τις εκμεταλλευτεί. Το Μαρόκο είχε καλύτερες στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο, πάνω όμως έπεσε στον πόνο των φλέκα των Βραζιλιάνων που τις έβγαλε. Προηγήθηκε με τον Σαϊμπερί στο 21 τον Άσο Τσαϊτχόφεν η ομάδα του Μαρόκου. Στο 32 ο Βινίσιους το 1-1. Στο δεύτερο ημίχρονο μπορώ να σου πω ότι κάναν διαχείριση του αγώνα, γιατί το 1-1 βολεύει και τους δύο.
0: Ναι.
1: Είναι στον τρίτο όμιλο. Το άλλο ζευγάρι είναι, οι άλλες δύο ομάδες είναι η Τίμε τη Σκωτία. Ο Ελκαμπή ήταν στο μπάγκο.
0: Δεν έπαιξε καθόλου.
1: Δεν έπαιξε καθόλου.
0: Πάντως δεν ξεκίνησε καλά η Βραζιλία. Δηλαδή περιμέναμε να δείξει κυρίαρχη απέναντι στο Μαρόκο.
1: Εντάξει, είναι Βραζιλία πρώτο.
0: Δεν το είδαμε
1: όμως. Από εκεί να ξεκινάμε. Είναι πρώτο παιχνίδι. Έχασε σερί 21 διοργανώσεων που κέρδιζε η Βραζιλία στην πρεμιέρα.
0: Ναι.
1: Το Μαρόκο για 7η φορά δεν μπόρεσε να κερδίσει, να ξεκινήσει με νίκη στην διοργάνωση. Όμως ξαναλέμε ότι τους βολεύει και τους δύο.
0: Ναι.
1: Γιατί στο άλλο παιχνίδι η Σκωτία 1-0 την Αϊτή, ο Πιερό Τσάικ ξεκίνησε με την Αϊτή, πίεσε η Αϊτή, όμως η Σκωτία είναι μια ομάδα που έχει μέταλλο και κράτησε την νίκη με τον γκολ του...
0: Τη Σκωτία δεν την είχαμε αντιμετωπίσει κι εμείς.
1: Ναι, του Τζον Μακ Γκίν στο 28 του Άσου της Αστον Βίλα. Η Σκωτία 1-0, έχει μια μεγάλη φάση με τον Πιερό στο 85. Η Σκωτία όμως είναι αυτή η ομάδα που έχει μέταλλο, σκληρή ομάδα και μπόρεσε και κράτησε το αποτέλεσμα. Το 1-0 απέναντι στην IT.
0: Ναι.
1: Ξαναλέω ότι αυτό το Βραζιλία-Μαρόκο 1-1 για να βλέπουμε και, τις ιστορίες στη βαθμολογία σε κάθε όμιλο, γιατί είναι στο τρίτο όμιλο, βολεύει και τους δύο.
0: Ναι.
1: Πάντως περιμένω περισσότερα πράγματα από τη Βραζιλία. Μην ξεχνάς, ξαναλέμε ότι είναι το πρώτο παιχνίδι. Ότι οι Βραζιλιάνοι όχι έχουν μείνει λίγο πίσω. Με τον Αντσελότη πάνε να περάσει κάποια πράγματα στην ομάδα. Ο Νεϊμάρ δεν θα παίξει στις φάσεις των ομίλων. Μπορεί ο Νεϊμάρ να έχει τα χρονάκια του, αλλά είναι ένας παίκτης βαρόμετρο. Πιο πολύ στον ψυχολογικά,
0: ναι.
1: Ψυχολογικά τον
0: πάντως εγώ πιστεύω αυτό. Ότι φέτος θα είναι η χρονιά της Αγγλίας. Επίσης θεωρώ πολύ δυνατή ομάδα και τη Γερμανία, παρότι δεν είναι στα φαβορί.
1: Να το δούμε.
0: Πολύ πειθαρχημένη ομάδα.
1: Να το δούμε, γιατί ακόμα έχουμε πολύ μέλλον. Μια που λες για τη Γερμανία,
0: ναι.
1: Έχουμε στις 8 η ώρα Γερμανία Κουρασάο.
0: Σήμερα. Κουρασάο Γερμανία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και στις 11,
0: ναι.
1: Ολλανδία-Ιαπωνία. Oh. Όσοι αντέξουν.
0: Η Ιαπωνία λένε ότι έχει πολύ καλή ομάδα.
1: Όσοι αντέξουν αυτό το παιχνίδι και έχουν γυρίσει από την έξοδό τους, την απογευματινή.
0: Το
1: Ολλανδία-Ιαπωνία πιστεύω ότι θα είναι καλό παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός, δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα.
0: Περίμενε, πριν πας αυτά. Έλα. Εδώ η φίλη Δήμητρα. Γεια σου, Δήμητρα. Δεν θα έπρεπε, πείτε μας κύριε Παπαγιάννη, να πάει στο αυτόφορο Τζόουνς για την πουνιά που έδωσε στον Αν, ή ο νόμος εφαρμόζεται σε απλούς οπαδούς? Για να πάει στο αυτόφορο πρέπει να καταθέσει κάποιος μήνυση. Κατέθεσε μήνυση κάποιος?
1: Ακούστε, μηνύσεις είπαν θα καταθέσουν κατέρωθεν.
0: Κατέθεσαν όμως.
1: Δεν, μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχαν καταθέσει.
0: Ναι.
1: Έφυγε κανονικά και η αποστολή του Ολυμπιακού, πήγαν μετά και γλέντισαν, και ο Παναθηναϊκός έφυγε κανονικά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να καταλάβουμε κάτι, ότι σε ένα γήπεδο όπου τα νεύρα και η αδρεναλίνη είναι στο 500. Ότι γίνονται όλα αυτά, δεν είναι ένα απλό περιστατικό στο δρόμο να πάμε μετά στο τμήμα να καταθέσουμε μήνυση.
0: Υπάρχουν φύλαχλοι, δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο. Εντάξει, όχι τόσο εύκολο, η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή. Η μήνυση μπορεί να κατευθυνθεί
0: και σήμερα.
1: Πάντως,
0: αν έχει κατατεθεί μήνυση ακριβώς, μπορεί το αυτόφορο να ενεργοποιηθεί και σήμερα.
1: Μπορεί να ενεργοποιηθεί και σήμερα, αλλά μην βλέπουμε τώρα τα πράγματα σε ένα γήπεδο, σε ένα τελικό. Που όλα είναι.
0: Τι έγινε τώρα μεταξύ των δύο?
1: Να πάμε το αγωνιστικό, γιατί αυτό έχει πιο μεγάλη ιστορία.
0: Ούτε συζήτηση.
1: Εντάξει, 89-85 ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό. 3-2 στις νίκες. Ο Φουρνιέ κορυφαίος, ο άνθρωπος τα έκανε όλα. Χωρίς Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός. 22 πόντους ο Φουρνιέ MVP, πολυτιμότερος παίκτης. 19 ο Βεζέκοφ. Ο Τολιόπουλος, που.
0: Εξαιρετικός ο Τολιόπουλος.
1: Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι το παιδί αυτό αδικήθηκε από τον Αταμάν.
0: Το έδειξε, το απέδειξε στους τελικούς ότι ήταν αδικημένος.
1: Και στο τέταρτο game. Και χθες πάλι ήταν ο παίχτης από τον Παναθηναϊκό.
0: Ξέρεις τι πρόσεξα χθες στον τελικό?
1: Ναι.
0: Ότι όσο ήταν έξω, δηλαδή από τη στιγμή που βγήκε με πέμπτο φάουλ και τεχνική ποινή ο Ναν, ο Παναθηναϊκός στην περιφέρεια έπαιζε καλύτερα.
1: Ναι, έπαιζε καλύτερα, γιατί εντάξει. Όμως ο Αταμάν δεν ξέρω, όλη τη χρονιά δεν τον είχε, δεν ξέρω τι θα κάνει τώρα την επόμενη σεζόν. Τι θα
0: ο Αταμάν θα μείνει.
1: Α, δούμε.
0: Τι λέει το ρεπορτάζ?
1: Εντάξει, θα δούμε τώρα η επόμενη μέρα πώς θα ξημερώσει. Χθες ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην ανάρτησή του μετά το παιχνίδι ανέφερε ότι είστε εσείς οι πρωταθλητές. Θυμίζω ότι στο Telecom Center είχαν συγκεντρωθεί 15.000 κόσμος. Είδε εκεί το ματς. Μετά η αποστολή πήγε εκεί και τους αποθέωσε. Είναι κοντρά συναισθημάτων. Είχαμε τον τελικό με τον αγώνα στο ΣΕΦ. Είχαμε τους κόσμο να είναι στο Telecom Center. Αυτό. Στο πίσω μέρος της εξίσωσης είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Δείχνει ότι καταρχήν δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπασκετικό κοινό.
0: Έχει,
1: και
0: πράγματι.
1: Δεν είναι ό,τι
0: ξέρεις
1: να είναι.
0: Ξέρεις τι θα εκτονώσει όλη αυτή την τοξικότητα? Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
1: Αυτό για μένα θα, είναι πολύ σημαντικό.
0: Αρχίζουν και φτιάχνουν ομάδες. Ίσως ακόμα δεν είναι έτοιμες για Ευρωλίγα.
1: Μην ξεχνάς και την ΑΕΚ.
0: Και η ΑΕΚ, βεβαίως.
1: Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης δεν θα είναι εύκολο το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Το παιχνίδι εκεί δεν θα είναι
0: δηλαδή
1: εύκολο.
0: Δηλαδή να μην τελειώνει το πρωτάθλημα ήττος κάποιος.
1: Εντάξει, και δεν θα περνάει εύκολα από αυτό το.
0: Από αυτά τα γήπεδα.
1: Από αυτά τα γήπεδα. Λοιπόν,
0: περίμενε κάτι ακόμα για το γήπεδο, το ΣΕΦ.
1: Το
0: πότε
1: ΣΕΦ
0: θα
1: κλείνει,
0: παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου να δείξουν τις μακέτες και πώς θα γίνει.
1: Είπανε ότι κλείνει το ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει σε άλλη έδρα τον Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το σενάριο να πάει στα Νολιώσια, εκεί που παίζει η ΑΕΚ.
0: Α, okay. Υπάρχει. Διάβασα κάπου ότι μπορεί να παίζει και στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Κύπρο.
1: Εντάξει, την Κύπρο για το ελληνικό πρωτάθλημα είναι λίγο δύσκολο.
0: Ευρωλίγκα.
1: για την Ευρωλίγκα πολύ πιθανό.
0: Ούτως ή άλλως η Ευρωλίγκα μέχρι το Δεκέμβριο δεν κρίνεται. Από το Δεκέμβριο και μετά κρίνεται.
1: Και μετά. Λοιπόν, είπανε, είχαν στη συνέντευξη τύπου, έτσι για να ρίξω δύο τίτλους, ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, πώς θα γίνει το πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια. Αν κάποιος δεν θέλει έναν διαιτητή, θα στέλνει 40 καλά παιδιά στο σπίτι του.
0: Τι εννοώ, αναρωτήθηκαν. Δηλαδή,
1: ναι. Γιατί είχαμε κάποια περιστατικά στα σπίτια διαιτητών που γράψαν συνθήματα ή πετάξαν τρικάκια άγνωστοι και έριξαν αυτό το, είπαν αυτή την ατάκα για το μέλλον και επονοώντας φυσικά το μεγάλο του αντίπαλο. Και είπε ακόμα ο Γιώργος Αγγελόπουλος, δεν μπορεί να υπάρχει εξομοίωση όταν ο ένας έχει 100 μήνες απαγόρευση εισόδου και εμείς δεν έχουμε τα τελευταία χρόνια ούτε μία μέρα. Εντάξει, ο αντίπαλος μιλάει ενώντας τον Παναθηναϊκό και τον κύριο Γιαννακόπουλο 365 ημέρες το χρόνο και κάνει 3.000 αναρτήσεις. Εμείς μιλάμε.
0: Πες μας πώς θα γίνει το νέο σεφ, αν έχεις εικόνα.
1: Το νέο σεφ δεν έχω εικόνα.
0: Δηλαδή θα αυξηθούν οι θέσεις, θα έρθουν πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο.
1: Εντάξει, θα αυξηθούν.
0: Θα αλλάξει όλη η μορφή του σταδίου.
1: Εντάξει, θα γίνει κάτι ανάλογο με το Telecom Center. Φυσικά μην ξεχνάμε ότι το ΣΕΦ είναι ένα γήπεδο που έχει κατασκευαστεί πριν πολλά χρόνια. Δεκαετία 80.
0: Αρχές δεκαετίας
1: 80. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα, εκεί τώρα στο τέλος έγινε η απονομή, πανηγύρισαν, πήγαν το βράδυ στα μπουζούκια, όλα καλά για τον Ολυμπιακό. Είχαμε στο.
0: Σαν σήμερα ξέρεις τι είναι.
1: Τι είναι.
0: Είναι η επέτειος από την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ
1: το 87. 3 και 17 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, ο Νάνο με τον Τζόουνς αποβλήθηκαν με δεύτερη τεχνική ποινή.
0: Ναι.
1: Στο τέλος του αγώνα, κατήγγειλε ο Αταμάν ότι ο Τζόουνς πήγε στα αποδυτήρια και χτύπησε ότι ο Νάν χτυπήθηκε από τον Τζόουνς. Αυτό ήταν καταγγελία. Υπήρχαν βίντεο που το δείχνει αυτό.
0: Ναι.
1: Ένταση μετά αναγκάστηκαν και μπήκαν δύο δημιουργίες της ΙΜΕΤ.
0: Ναι.
1: Και για να ηρεμήσει η κατάσταση. Η κατάσταση για λίγο δεν είχε ηρεμήσει. Ο Ολυμπιακός κατήγγειλε ότι ο Λεσόρ χτύπησε τον επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων, τον ταξίαρχο εκεί από την Διεύθυνση Αστυνομίας του Πειραιά. Ένα λαλούμ στο τέλος. Σοκαριστικές στιγμές. Δεν είναι ωραίες αυτές τις στιγμές. Όσο και να είναι. Η κατάσταση στο
0: κόκκινο, αγωνιστικό χώρο, στο κόκκινο,
1: εντάξει, δεν είναι
0: δεν
1: δυνατόν
0: από
1: επαγγελματίες αθλητές.
0: Τι προβλέπει τώρα ο κανονισμός?
1: Εντάξει, ο κανονισμός είναι δύο. Είπαμε, είναι δύο οι ποινές. Μία είναι από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας.
0: Ναι, η οποία πού μπορεί να φτάσει δηλαδή μια ποινή?
1: Σε χρηματικό πρόστιμο φτάνει.
0: Αυτό δεν λέει τίποτα. Αυτή είναι εκατομμυριούχη. Επί της ουσίας όσον αφορά την αγωνιστική του δράση.
1: Ο δικαστής του ΕΣΑΚΕ
0: θα αποφασίσει για το.
1: Θα αποφασίσει. Αυτή θα φάνε, και θα φάνε ποινή αποκλεισμού.
0: Ναι, από το πρωτάθλημα όμως, όχι από την Ευρωλίγκα.
1: Όχι από το πρωτάθλημα, δεν είναι το περιστατικό στην Ευρωλίγκα. Για τη νέα σεζόν. Εντάξει, στο τέλος λοιπόν χάλασε αυτή η ιστορία στα αποδυτήρια. Μέσα στον αγώνα, εκτός του περιστατικού αυτό που αποβλήθηκαν και οι δύο, ευτυχώς
0: πήγαν
1: όλα καλά. Πάντως, ένα παιχνίδι που ήταν ο Ολυμπιακός μπροστά, πίεσε ο Παναθηναϊκός. Τώρα να πούμε να ρίξουμε ένα αστερίσκο, ότι έλειπε ο Σλούκας.
0: Οπωσδήποτε λοιπόν.
1: Από τέτοια
0: ο Σλούκας ακόμη και στα 36 του είναι εγκέφαλος.
1: Από τέτοια παιχνίδια που καίει η μπάλα, ο Σλούκας έλειπε. Διότι θα ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση. Θα μου πεις θα έπαιζε όλο το παιχνίδι. Όχι, αλλά εκείνο το χρονικό στιγμή που έπαιζε.
0: Ήταν καθοριστική η
1: αποστολή. Με τον Παναθηναϊκό να πιέζει, θα μπορούσε κάτι να γυρίσει.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός στο Πόλο στους άντρες τέταρτος έχασε από τη Φερεντσβάρος. Πήρε την τέταρτη θέση. Σήμερα γυρνάει η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού που κατέκτησε τον τίτλο. Τέταρτος ευρωπαϊκός τίτλος του Champions League για τα κορίτσια του Ολυμπιακού.
0: Τίποτα άλλο αθλητικό, καμία μεταγραφή. Μεταγραφή, ποδόσφαιρο, τίποτα.
1: Τα είπαμε όλα. 8.54 έκανε ο Τεντόγλου.
0: Ναι.
1: Όμως δεν μέτρησε, διότι χθες meeting που έγινε στη Βάρη, γιατί είχε 4 μέτρα ευνοϊκό άνεμο, είναι στα 2 το όριο.
0: Ναι. Πώς τον βλέπεις τον Τεντόγλου για τους Ολυμπιακούς? Εντάξει,
1: έχουμε μικρό.
0: Έχει πάντως ανταγωνισμό αρκετό.
1: Έχει ανταγωνισμό, αλλά όταν πιάσει αυτό την καλή του απόδοση. Νομίζω ότι εντάξει, θα πιεστεί αρκετά, όμως πάντα θα είναι στα μετάλλια. Είναι αθλητής μεταλλίων.
0: Τίποτα άλλο.
1: Τι άλλο θέλεις, πες μου.
0: Δεν ξέρω.
1: Το
0: γλέτσα
1: στα μπουζούκια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Εντάξει, είσαι κύριος. Δημήτρης Σταυρακάκης. Α, ένα-δύο μηνύματα από φίλες ακροάτες και ακροατές.
1: Κάποια πορεία έχουν κάνει.
0: Ναι, καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Λικουρίνο. Θα το διαβάσω λίγο το μήνυμά του, είναι αρκετά μεγάλο. Ο φίλος ο Δημήτρης από τον Πειραιά διαμαρτύρεται. Αλλά μου λέει όλοι αυτοί που μιλάνε για αυτόφορο δεν έχουν δει NBA να δουν τι συνέβαινε με τον Ρόντμαν.
1: Μην συγκρίνετε, μην συγκρίνετε. Υπάρχουν άλλη νομοθεσία, παιδιά.
0: Με τη σύζυγο του Ναν, τι γίνεται, το αναφέρει ο Δημήτρης.
1: Ένα χρόνο.
0: Τι δουλειά έχει η σύζυγος του Ναν να μιλήσει για τους τελικούς.
1: Μισό λεπτό. Η σύζυγος του Ναν έφαγε ένα χρόνο για το Game 4 που έπιασε από το... και τράβηξε το... την μπλούζα του διαιτητή του Παπαπέτρου.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Χθες από τον αθλητικό δικαστή.
0: Τι συμβόλαιο έχει ο Ναν εδώ στην Ελλάδα. Πώς θα παίρνει το χρόνο.
1: Και να, έχει τώρα, να σου πω κάτι, όσα και να έχει, δεν το βλέπω εγώ τα νούμερα γιατί ζαλιζόμαστε. Δεν είναι ωραίο να λέμε τα νούμερα όταν ο κόσμος έχει μισθό 700.
0: Εδώ φίλος ο Ανδρέας, καλημέρα Ανδρέα από το Ήλιον. Διαμαρτύρεται γιατί τόσα χρόνια που έπαιρνε πρωταθλήματα ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα και αυτός βασιζόταν στις βολές. Ήταν έτσι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
1: Το μπάσκετ εξελίσσεται, είναι το άθλημα που εξελίσσεται. Βασιζόταν στις βολές, όμως ήταν άλλες εποχές, με άλλο ρόστερ.
0: Εσύ τι εκτιμάς, θα φύγει ο, θα φύγει ο Τούρκος.
1: Είναι απρόβλεπτη.
0: Έτσι, μια εκτίμηση θα ήθελα.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα φύγει.
0: Αλλά εγώ αυτό εκτιμώ ότι θα
1: φύγει. Το θέμα είναι τι διάδοχη κατάσταση.
0: Δεν θα καθίσει ο ίδιος δηλαδή άλλο.
1: Ναι, τι διάδοχη κατάσταση θα έχει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί με τον. Δεν φαίνεται ότι ο άλλος.
0: Ο Μπράντοβιτς δεν θέλει να έρθει. Το ξέρω, έχω και εγώ ενημέρωση.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Από ένα πολύ κολλητό του, από ένα φίλο, δεν θέλει να επιστρέψει.
1: Ναι, θέλει
0: τώρα,
1: να επιστρέψει.
0: Ο Μπράντοβιτς έχει περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Δεν είμαστε εφορία, αλλά τόσο περίπου είναι τα συμβόλαια που
1: έχει. Το θέμα είναι ότι εντάξει,
0: θα καθίσει εδώ στην τοξικότητα του ελληνικού πρωταθλήματος να δει και να κάτσει ο πάγκο του Παναθηναϊκού.
1: Θα ήταν πιο εύκολο
0: έτσι
1: για ένα προπονητή του μεγέθους αυτού να πει το ναι, έρχομαι.
0: Ναι, υπάρχουν και άλλοι νέοι πάντως. Καλύτεροι από τον Μπράντοβιτς, κατά τη γνώμη μου. Πιο σύγχρονοι προπονητές.
1: Θα δούμε. Άσε τώρα γιατί να καταλαγιάσει η επόμενη μέρα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι θα κλείσει.
0: Διάβαζα κάτι τελευταίο για να πάμε σε διαφημίσεις. Ότι ο Σόρτς φεύγει από τον Παναθηναϊκό. Γράφουν τα ισπανικά μέσα.
1: Ναι.
0: Και πάει στη θέση του Μοντέρο που έρχεται στον Ολυμπιακό, στη Βαλένθια.
1: Ο Μοντέρο είναι πολύ κοντά να έρθει. Ναι. Επίσης ο Πίτερς φαίνεται ότι τελειώνει και
0: φεύγει
1: από τον Ολυμπιακό.
0: Ο Πίτερς, ξέρεις, ο οποίος έχει ένα ρεστοράν.
1: Ναι,
0: στο Μικρολίμανο.
1: Στο Μικρολίμανο, ναι.
0: Και πάει και πολύ καλά.
1: Εντάξει.
0: Το έχει δει επιχειρηματία. Μπράβο του.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Άντε, φιλιά, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Πολύ ωραία μέρα σήμερα. Να κάνετε κάτι διαφορετικό. Η Κυριακή θα είναι εξαιρετική. Εντελώς καλοκαιρινή. Το αντίθετο από τη χθεσινή μέρα που σε αρκετά μέρη της χώρας και το πρωί και το μεσημέρι έβρεχε. Λοιπόν, ξέρεις πως είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δώρο επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ, απλά το κάνεις και μπαίνεις σε πιο άνετο καλοκαίρι.
4: Σήμερα είναι η μέρα μου.
0: Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα με τη Real News έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού με συγχωρείτε ισχύει και στην απλή έκδοση, αυτήν την Κυριακή σήμερα δηλαδή με τη Real News. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα, να σε καλά Κώστα, σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια και στο Γιάννη που μου γράφει. Δεν λέω ότι δεν έχει τις δυνατότητες να το πάρει η Αγγλία, αλλά είναι πιο πίσω ποιοτικά από την Αργεντινή, τη Γαλλία και την Ισπανία.
4: Κυριακή πρωί, το λιμάνι μας καθερί, σήμερα...
0: Ο φίλος ο κύριος λογοθέτης διαμαρτύρεται γιατί στην γωνία Στραπόγιανου και Ροστοβίου Σαμπελοκήπους είχε καταληφθεί από ένα συνεργείο του Δήμου Αθηναίων και είχε τη μουσική στη διαπασόν μέχρι τη 1:30 το πρωί. Έπαιρνα το τηλέφωνο της άμεσης δράσης στο 100 για να ζητήσω προστασία από τον εκοφαντικό θόρυβο και κανένας αστυνομικός επί μία ώρα δεν το σήκωνε. Τι σημαίνει αυτό. Πολλά σημαίνουν, κύριε λογοθέτη. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα που διαμαρτύρεται. Δεν είναι φυσιολογικό παγκοσμίως ούτε σε ομάδες του NBA.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, φέτα τρικάλων pop δοχείο το κιλό, τώρα μόνο 8,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
18: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
17: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
19: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες ή εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22-730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
5: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.
21: Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
22: Real FM. Η ώρα είναι 8.
23: Πολιτικές εξελίξεις.
24: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
23: Οικονομία.
26: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
27: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
27: Πολιτισμός.
28: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
29: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί και γρηγορούμε. Παράλληλα υπογραμμίζει την απειλή των drones και τις προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάζ που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αναρτησή του, σημειώνοντας ότι αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους. Ανέφερε επίσης ότι την κατάλληλη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν την πυρηνική σκόνη από την Τεχεράνη. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική υπογραφή του μνημονίου κατανόησης, το οποίο φέρεται να προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, επανέναρξη συνομιλιών για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και ρυθμίσεις για τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη πάντως διαψεύδει ότι επικείται υπογραφή συμφωνίας σήμερα. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο Ισραήλ, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί για πλήρη αποτυχία τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος συγκάλεσε για απόψε συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Πολλαπλά τραύματα από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Εξαρχείων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος επιμένει στην αθωότητά του. Ποινή ισόβιας κάθριξης επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη του Λίνα Πάρκ στη Χαλκιδική, όπου το 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Ένοχοι κρίθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
29: Τον 16ο τίτλο στην ιστορία του κατέκτησε στην Μπάσκετ Λίγκο Ολυμπιακός, που επικράτησε στον 5ο τελικό με 89-85 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στο NBA, οι New York Knicks αναδείχθηκαν πρωταθλητές, κερδίζοντας εκτός έδρας με 94-90 του San Antonio Spurs. Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο, Βραζιλία-Μαρόκο 1-1, Αϊτή-Σκωτία-0-1 και Κατάρ-Ελβετία 1-1. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
29: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Χθες είχαμε και μια δικαστική απόφαση, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Θυμάστε την τραγωδία στο Luna Park, με το Luna Park στη Χαλκιδική, που είχε σκοτωθεί ένα 19χρονο παιδί, το οποίο είχε εκτοξευθεί από ένα παιχνίδι. Λοιπόν, χθες είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου. Κρίθηκε ομόφωνα ένοχος ο ιδιοκτήτης του Luna Park και η σύζυγός του, ένοχος για απλή συνέργεια ο μηχανικός, για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση σε κίνδυνο ο χειριστής. Όλοι αυτοί θα μείνουν ελεύθεροι ως το εφετείο, οι τρεις πλην του ιδιοκτήτη. Άρα όχι όλοι αυτοί, οι τρεις θα μείνουν ελεύθεροι μέχρι το εφετείο πλην του ιδιοκτήτη. Δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Η ποινή κάθριξη συνολικά ήταν μεγάλη ποινή. 13 έτη για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα. Δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Δεν θα σταματήσω τον αγώνα για την ολοκληρωτική δικαίωση του παιδιού μου, είπε χθες ο πατέρας του άτυχου παιδιού. Τώρα πας στο Λούνα Πάρκ και γυρνάς μέσα σε φέρετρο, τι να πεις από εκεί πέρα. Προφανώς και υπάρχουν μεγάλες ευθύνες, τεχνικά λάθη. Υπήρχαν και οι πυρογνώμονες οι οποίοι από την εισαγγελία διορίστηκαν για να δουν τι ακριβώς συνέβη. Μηχανολόγοι, μηχανικοί δηλαδή, και όχι μόνο, να δουν αν υπήρχαν τα πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας και πώς ακριβώς συνέβη το δυστύχημα. Καλημέρα φίλες και φίλοι, ακούτε αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Να πω την καλημέρα μου στον παλιό φίλο, τον Νίκο το Σάνσι, φίλο αυτού του Παναθηναϊκού. Καλημέρα Γιάννη και καλή Κυριακή, να είσαι καλά Νίκο μου. Σε ευχαριστούμε φίλε για την αγάπη και τη στήριξη τόσα χρόνια της εκπομπής. Ο Νίκος ο Σάνσις είναι, να ξέρετε, αν θέλετε να σας πει κάποιος ποιες ταινίες αξίζουν στο Netflix, όχι μόνο οι τωρινές, διαχρονικά. Γιατί και εμείς δεν μπαίνουμε στο searching. Όσοι έχουμε Netflix, βλέπουμε τα φρέσκα κουλούρια. Τις ταινίες που τώρα βγαίνουν, Νίκος Σάνσις. Ειδικός. Και ό,τι μου έχει προτείνει εμένα, να ξέρετε ότι είναι φοβερές ταινίες. Όχι απαραίτητα δράσεις, μυστηρίου ή ψυχολογικού θρίλερ, και κοινωνικές και αισθηματικές και κωμωδίες. Ό,τι μου έχει πει ο Νίκος είναι. Γκαραντί. Καλημέρα Γιάννη σε εσένα και σε όλη την πρωινή παρέα. Πρωινό τρέξιμο στην παραλία του Βόλου. Ο φίλος ο Πέτρος ο Παλαμίδας, πάντα εδώ στην ακρόαση του Real FM, κάνει το πρωινό του τζόκινγκ και πολύ καλά κάνει. Πολύ σημαντική η κίνηση. Μπράβο φίλε Πέτρο. Μακάρι να το κάναμε όλοι αυτό. Δηλαδή να σηκωνόμασταν από τις καρέκλες, γιατί η δουλειά σπίτι είναι μέσω αυτοκινήτου και πρέπει να κάνουμε και κάτι διαφορετικό. Καλημέρα στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Γιάννη, η υπόθεση του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι υπενθυμίζει ότι οι υπογραφές των μηχανικών, των ελεγκτών και των αρμοδίων αρχών δεν είναι τυπικές διαδικασίες. Πίσω από κάθε έλεγχο υπάρχουν ανθρώπινες ζωές. Γι' αυτό και η ευθύνη είναι πάντα μεγάλη, σημειώνει ο φίλος ο Αβραάμ, που ξέρει από αυτά ως διπλωματούχος μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός, και αναγνωρίζει ότι πράγματι πρέπει να υπάρχει υπευθυνότητα από όλους, ειδικά από την πλευρά της ιδιοκτησίας. Μία φορά θα σου συμβεί το μοιραίο. Και συνέβη στην υπόθεση αυτή, δυστυχώς. Τεσσερακοστό ένατο λεπτό, Αυστραλία, Τουρκία, 1-0. Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας.

0: Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε χθες, τώρα που είναι κλωμάνος ο Κρανίδης στη τηλεφωνική γραμμή. Συνελήφθη ένας 72χρονος στην Ανάβησο. Τι είχε κάνει, ξέρετε? Είχε τοποθετήσει παράνομα 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Σε όλη την παραλία. Δεν είχε καμία ιδιοκτησιακή σχέση με την παραλία, έτσι. Έχω πια το τέρι. Φαντάστηκαν όλοι ότι έχει κάποιες άδειες για όλα αυτά και πήγε μέσα από την νόμιμη διαδικασία. Ο τύπος επί χρόνια έκανε αυτή τη δουλειά. Την κάνει, δεν την έκανε. Φαίνεται ότι δεν τον είχαν ποτέ εντοπίσει. 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες, χωρίς ποτέ να έχει κινηθεί νόμιμα, να έχει βγάλει κάποια άδεια, έστω προσωρινής αν θέλετε, λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές. Σε βάρος του συλληφθέντα, καθώς και του ιδιοκτήτη του καταστήματος, γιατί είχαν στήσει και ένα πρόχειρο κατάστημα εκεί. Με καφέδες, hot dog, σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη κατάληψη παραλίας και παραβίαση απόφασης φράγης επιχείρησης. Ενημερώθηκαν και στην αρμόδιοι φορείς για περαιτέρω ενέργειες. Ο 72χρονος στα πλαίσια του αυτοφόρου οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Και το περίεργο είναι πως δεν είχε εντοπιστεί τόσα χρόνια αυτός, αφού η παραλία της Αναβήσου βρίσκεται εντός Αττικής και οι έλεγχοι είναι συνεχόμενοι. Μάνος Κρανίδης, τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Μάνο.
1: Γιάννη, τι να πω, δηλαδή, μου πέσουν και τα έμορφα μαλλιά.
0: Απίστευτη ιστορία.
1: Και εγώ περνάω συνέχεια, έχω και ένα σπίτι στη Φωγέ.
0: Ναι.
1: Θέλω να δω ποιος είναι τώρα που έχεις βάλει, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι μεγάλες επιχειρήσεις εκεί. Φαίνονται
0: τώρα, κοίταξε.
1: Να πιστεύσεις, δηλαδή, ότι είναι χωρίς άδεια.
0: Κι όμως ήταν χωρίς άδεια. Και δεν καταλαβαίνεις τι έκταση έπιανε για να έχει 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες.
1: Τι να πω, πραγματικά είναι αυτά, αυτές είναι οι ισχύσεις του βαθέως κράτους, Γιάννη, ναι, που λέω εγώ. Εν τω μεταξύ είπες για το Netflix και πολύ ωραία τα έπρεπε για τον Ιωτινά. Είδα δύο ντοκιμοντέρ, σας τα προτείνω.
0: Ναι.
1: Τώρα τελευταία. Ένα του Ναδάλ που ήταν φανταστικό.
0: Ναδάλ του τενίστα.
1: Μεγάλο, ναι, που δείχνει πώς μπορείς να γίνεις πρωταθλητής, τι πρέπει να περάσεις έτσι με πόνο. Και δεύτερο για την Βραζιλία του 70.
0: Καλά. Η υπερομάδα. Δεν βλέπω όμως η Βραζιλία του 70 να έχει καμία σχέση με αυτή τώρα.
1: Όχι, όχι, αλλά είναι πολύ ωραίο ντοκιμοντέρ.
0: Δεν μπορούσαν να κερδίσουν το Μαρόκο.
1: Όχι, όχι, ναι, δεν είναι επίπεδο, αλλά σου δίνει.
0: Κοίταξε, τότε στο ποδόσφαιρο, όπως καταλαβαίνεις, κυριαρχούσε η ποιότητα των ποδοσφαιριστών. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Είναι η ταχύτητα, η δύναμη και λιγότερο η ποιότητα της μπάλας.
1: Ακριβώς, η δύναμη, η γυμνή, πόσο σωματικά δυνατός. Άλλο ποδόσφαιρο έχει, Γιάννη. Άλλο, πάει
0: τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, για να μας πεις μερικά πράγματα για την κτηματαγορά. Ακούστε τιμές για παραθαλάσσια οικόπεδα, φίλες και φίλοι, σε αρκετές περιοχές.
1: Είναι ένα δημοσίευμα που είχαμε πρόσφατο.
0: Από τον ελεύθερο τύπο, το είδα.
1: Ελεύθερο τύπο, ναι, και ήταν πολύ ωραίο δημοσίευμα. Να πω ενδεικτικά μερικές, γιατί είναι πάρα πολλά τα σημεία. Καταρχήν να πω, να ξεκινήσω κάτι που το έχουμε πει και μαζί. Υπάρχουν ευκαιρίες στην περιφέρεια. Έτσι, καλύτερες τιμές από τα αστικά κέντρα.
0: Κοίταξε, βλέπω ότι στην Εύβοια μπορεί κάποιος να αγοράσει 1,3 στρέμματα στην Ερέτρια. Όχι μέσα στην πόλη, εννοείται.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Προς 65.000 ευρώ ή 700 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ας πούμε στην Κάριστο. Δίπλα στη θάλασσα, όχι μπροστά, δίπλα.
1: Να προσέξουμε μόνο εκεί, Γιάννη, πολλές, αν είναι εντός εκτός σχεδίου και τι χτίζει. Πάντα έτσι.
0: Καλά, αυτό εννοείται, να είναι εντός σχεδίου, μιλάμε.
1: Και εκτός να είναι, μπορεί να χτίζει, να έχει αναγνωρισμένη οδό, ναι, αλλά να το προσέξει ο κόσμος που την αγοράσει.
0: Ναι. Πάντως, τα περισσότερα βλέπω ότι θέλεις για αυτά για ένα μικρό οικόπεδο. Πάνω στη θάλασσα, πάνω από 150.000 ευρώ.
1: Σίγουρα, 100%. Και όταν πάμε και κλάδες, πάμε στις 250, 350, ναι, 400, ανεβαίνουμε. Έχουμε εδώ πάρα πολλές περιοχές, από την Κύθνο, την Άνδρο, την Πάρο, την Άξο κλπ. Τα Δωδεκάνησα, λίγο μπορεί να βρεις καλύτερα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, αν πας και δεν πας στη Ρόδο, πας ας πούμε στην Κάρπαθο, στην Γκάλυμνο, η Πάτμος και η Ρόδος είναι οι πιο ακριβές, έτσι όπως φαίνεται.
0: Ναι.
1: Λογικό, γιατί έχουν και ζήτηση. Αν πάμε τώρα στο Ιόνιο, επίσης μπορούμε να βρούμε ευκαιρίες. Και Θηθάκη, Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Λευκάδα.
0: Εντάξει, μπροστά στη θάλασσα είναι λίγο δύσκολο να βρεις ευκαιρία.
1: Δύσκολο.
0: Αλλά κοντά όμως στον οικισμό ή κοντά στη θάλασσα βρίσκεις.
1: Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Ναι. Δεν πολύ ωραία. Ειδικά η Λευκάδα που έχει το πλεονέκτημα ότι πας και με δαμάξι.
0: Σωστό.
1: Σποράδες. Κάποιοι ξεχνάνε. Πάρα πολύ ωραίο σημείο και
0: Επίδαυρος, πολύ Μεσσηνία που είναι πολύ κοντά τώρα με τον καινούργιο δρόμο.
1: Η Πυρωτική, Πελοπόννησο, Πυρωτική, Βόρεια.
0: Ξυλόκαστρο, Καμάρι, κάτω Δημηνιό, διαβάζω εδώ τιμές.
1: Ναι, και προσβάσιμα μέρη, Στη μία, μία μισή, δύο ώρες εκεί. Προσοχή, έχουν φτιάξει υποδομές. Εγώ αυτές τις περιοχές που είπες, ειδικά Πελοπόννησο, στερεά Ελλάδα, Εύβοια, τις θεωρώ πρώτες ευκαιρίες αυτή τη στιγμή που είναι
0: πέριξης.
1: Άρα είναι, υπάρχει μεγάλη δυνατότητα και είναι αυτό που λέω και που έχουμε πει και μαζί πολλές φορές. Αποκέντρωση, δεν είναι όλα η Αθήνα.
0: Έτσι. Τώρα, έτσι. Πάμε στο θέμα της πυροπροστασίας. Παρατάθηκε η προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων.
1: Την είχαμε ζητήσει και εμείς. Πήρε μια εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουνίου. Υπήρχαν διάφορα προβλήματα και στην πλατφόρμα, στην έβριση συνεργείων, πολλά. Πάει καλά, έχουν ανέβει πολλοί δηλώσεις. Έχουν ξεπεράσει 400.000, είναι μεγάλο νούμερο. Πέρυσι ήταν 700.000. Θα δούμε που θα καταλήξει, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Το μεγάλο πρόβλημα για εκεί είναι πρώτον δεν υπάρχουν συνεργεία. Μεγάλο θέμα. Έτσι, δηλαδή είναι λίγα τα συνεργεία για τη ζήτηση. Αυτό είναι μια πρώτη πραγματικότητα. Οι τιμές είναι ακριβές ακόμα. Mm-hmm. Και υπάρχει και ένα θέμα με την πλατφόρμα. Ήθελα να το πω και από εδώ την συχνότητά μας. Πολλοί μπαίνουν, το έχω δει και από μέλη της Πομιδέας και δεν μπορούν να δηλώσουν, κολλάνε τα καέκτησες αυτά τα κλασικά θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα. Εκεί εντόπισα και ένα θέμα, Γιάννη, ήθελα να το πω από εδώ μαζί σου. Εσύ ξέρω ότι έχεις μεγάλη ευαισθησία σε αυτά. Που πρέπει να το διορθώσουν οι αρχές. Το λέω ως συμβουλή, δεν το λέω ως κριτική μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Πέρσι πήγαν 700.000 άνθρωποι, Γιάννη μου, και δηλώσαν το email τους και το SM και το κινητό τους. Γιατί φέτος δεν δόθηκαν τα στοιχεία στους Δήμους να στείλουν και αυτοί ένα SMS και ένα email. Και εντόπισα ότι πολλοί Δήμοι στέλνουν επιστολές, Γιάννη. Αν είναι δυνατόν να στείλεις επιστολές το 2020.
0: Τώρα οι επιστολές, αν είναι δυνατόν.
1: Και πολλοί δεν ενημερώνονται σωστά. Στείλε το SMS
0: μάλιστα.
1: Και
0: τώρα,
1: το email.
0: Πες μας και για τους ανελκυστήρες, πότε λήγει η προθεσμία απογραφής.
1: 30 Ιουνίου. Και δεν θα υπάρχει παράταση. Ήμουν πρόσφατα με τον Γενικό Γραμματέα για τους αρμόδιους. Δεν θα δοθεί. Αυτή είναι η παράταση. Να πάει να δηλώσει ο κόσμος. Έχουν πάει περίπου 300.000 άνθρωποι και εκτιμούνται ότι είναι τουλάχιστον διπλάσιοι ανελκυστήρες, μίνιμουμ. Να πω και κάτι εδώ που μπορεί να υπάρχει μπέρδεμα. Εγώ έχω ένα σπίτι και έχω ένα ανελκυστήρα, μια μονοκατοικία. Πρέπει να δηλώσω, έτσι. Όλοι πρέπει να δηλώσουν την ύπαρξη των ανελκυστήρων. Είναι κρίμα για 2 λεπτά δουλειά να έχει πρόστιμο 1.000 ευρώ και 2.000 ευρώ. Ας πάνε όλοι, μη βαριούνται. Είναι πολύ απλή διαδικασία. Την ξέρεις, Γιάννη, καταλαβαίνεις τι λέω. Είναι 1 λεπτό στην κυριολεξία. Δεν έχει κόστος, γιατί δεν θα δοθεί άλλη παράταση και είναι κρίμα μετά να πληρώνονται πρόστιμα. Το μόνο που θέλουμε, που θέλει η διαδικασία να ξέρει τώρα, πώς είναι ενελκυστή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μάνο Κρανίδη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Μάνο, πολιτικός μηχανικός, εκπρόσωπος του Πομιδά. Ο φίλος ο Μάνος κάθε Κυριακή εδώ συζητάμε θέματα κινήτων. Ο ίδιος τα αναλύει, εγώ ρωτώ. Να είσαι καλά, Μάνο, καλή Κυριακή φίλε μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για παραθαλάσσια οικόπεδα, τι λέτε, να ακούσουμε ένα παλιό τραγουδάκι του Μπίγαλη. Κώστας Μπίγαλης, Θεός. Του Αιγαίου τα μπλουζ.

Καλημέρα στον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Καντιάνη. Ο οποίος σχολιάζει αυτά τα οποία έγιναν στη γειτονιά του, στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη, όπου πυροβολήθηκε στο πρόσωπο και το κεφάλι 5 φορές κάποιος αλλοδαπός, ο οποίος από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με την αστυνομία μάλλον είχε σχέση με εμπόριο ναρκωτικών, μπροστά στο δρόμο, 8 η ώρα το απόγευμα, τα λέγαμε και νωρίτερα.

8 και 18 πρώτα λεπτά. Ο Τραμπ λέει, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα θα πέσουν οι υπογραφές της συμφωνίας. Δεν ξέρω αν τελικά επιβεβαιωθεί η αισιοδοξία του. Υπάρχει δυσαρέσκεια στο Ισραήλ. Ο Νετανιάχου ξυγκάλεσε έκτακτο συμβόλαιο ασφαλείας. Φαίνεται ότι ο Νετανιάχου είναι ο μόνος παίκτης, πολιτικός παίκτης στην περιοχή που δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος. Ηλεκτρονικά θα πέσουν υπογραφές. Μην φανταστείτε. Και εκεί έχει αλλάξει η διαδικασία. Μην φανταστείτε ότι θα συναντηθούν οι δύο πλευρές. Σύμφωνα με το Πακιστάν, το Μνημόνιο Συνεργασίας και Ειρήνευσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι υπογραφές θα πέσουν ηλεκτρονικά. Αύριο λέει το Πακιστάν, σήμερα λέει ο Τραμπ. Εντάξει, αν συνυπολογίσουμε ότι από τη Ουάσιγκτον μέχρι το Ισλαμαμπάντ υπάρχει μια διαφορά ώρας αρκετά μεγάλη, μπορεί να είναι και αύριο και σήμερα, αναλόγως. Ονομάζεται Μνημόνιο Κατανόησης και θα ανοίξει οριστικά και χωρίς κανένα πρόβλημα, φίλες και φίλοι, αν επιβεβαιωθούν όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε και έρχονται από προς εμάς και θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Λοιπόν, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον αποκλειστικό θέμα σήμερα η Real News. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε, είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Είχαμε μείνει με την εντύπωση ότι οι Patriot θα έφευγαν τελικά από την Κάρπαθο. Η συστοιχία των Patriot. Φαίνεται λοιπόν ότι από το ρεπορτάζ της Real News στέλνει η Αθήνα ένα απευθείας μήνυμα στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς, που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου ως τις 15 Σεπτεμβρίου, πάντα λόγω τουριστικής περίοδου στο Αιγαίο. Φαίνεται λοιπόν ότι τελικά η συστοιχία των Patriot θα παραμείνει στην Κάρπαθο. Θυμάστε ότι εγκαταστάθηκε, μεταφέρθηκε, να το πούμε πιο σωστά, η συστοιχία αυτή τις πρώτες μέρες του πολέμου στο Ιράν. Για την προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου, παράλληλα πήγανε και F-16, αλλά και οι δύο φρεγάτες μας στην Κύπρο. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Αποθητή από τη Σαντορίνη. Φοβερές φωτογραφίες μου στέλνει. Καταπληκτικός ο καιρός σε όλα τα νησιά του Αιγαίου και σε όλη την Ελλάδα σήμερα. Να το ευχαριστηθείτε, να κάνετε κάτι διαφορετικό, φίλες και φίλοι. Καλημέρα στον κύριο αγαπητό. Μα δεν το έχετε καταλάβει, κύριε Παπαγιάννη, ότι στην Ελλάδα μας ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όπου θέλει και όποτε θέλει και όπως θέλει. Για τον 70διάχρονο, λέει, να τα εκατοστήσει ο άνθρωπος. Ο φίλος ο Αβράμ επισημαίνει ότι το 2026, Γιάννη, δεν νοείται να λειτουργούν παράνομοι ανελκυστήρες. Γράφει ο φίλος ο Αβράμ ότι αν ένας ανελκυστήρας δεν πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας, πρέπει να κινητοποιείται άμεσα και να αποδίδονται ευθύνες σε όλους τους εμπλεκόμενους ιδιοκτήτες, εγκαταστάτες και συντηρητές. Εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, όχι για χαρτιά, και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι με τον φίλο τον Αβράμ, ο οποίος είναι και ελεγκτής δόμησης και τα ξέρει καλά τα θέματα. Λόγω της εκπροσώπησης που έχει τότε ατυχημάτων ανελκυστήρων στο Δήμο Κορδελιού, Ευόσμου και στο Δήμο Νάουσας. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Θεανό. Να είστε καλά, κυρία Θεανό. Την καλημέρα μου. Καλή

Αύριο ανοίγει η πλατφόρμα για την επιλεξιμότητα για την ανακαίνιση κατοικίας. Αύριο, Δευτέρα 15 Ιουνίου, είναι η πλατφόρμα ανακαίνισης.gov.gr. Ανακαίνιση κατοικίας, μπορείτε να το γκουγκλάρετε και να το βρείτε. Θα αφορά συνολικά την ενεργειακή και γενική ανακαίνιση περίπου 25.000 σπιτιών σε όλη την Ελλάδα. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως τα τέλη Αυγούστου του 2026 για την έκδοση βεβαίως επιλεξιμότητας, ενώ η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Την ξέρετε, φαντάζομαι. Περιλαμβάνει την υποβολή κωδικών από το TaxisNet και την επιλογή μίας μόνο κατοικίας. Δεν μπορείς δηλαδή σε δύο κατοικίες να διεκδικείς τα χρήματα αυτά. Χθες προφυλακίστηκε για τη δολοφονία στο Αίγιο, τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, ο Ιταλός, ο οποίος εξακολουθεί να λέει ότι δεν άκουσα τίποτα, δεν είδα τίποτα. Εν τω μεταξύ, άλλος δεν μπήκε στο σπίτι της άτυχης μητέρας και του νεαρού γιού της. Μόνο αυτός θεάθη να μπαίνει στο σπίτι από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει τα πήγαινε. Μόνο αυτός θεάθη να μπαίνει στο σπίτι από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει τα πήγαινε.

0: σε σετάφη και η 54χρονη Μαρία και ο 26χρονος γιος της, ο Ολύμπιος. Φοβερό δράμα, φίλες και φίλοι. Η αστυνομική είναι απόλυτα βέβαιη από την έρευνά τους ότι κανένας άλλος δεν βρισκόταν στο σπίτι το μοιραίο βράδυ. Περιμένουμε, αν όχι σήμερα, Δευτέρα ή Τρίτη, περιμένει η ελληνική αστυνομία, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που θα είναι καθοριστικά για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Αν, για παράδειγμα, υπάρχει DNA από το υλικό που συνέλεξαν οι αστυνομικοί στα χέρια της άτυχης γυναίκας, αν υπάρχει DNA του Ιταλού, αυτό θα προδίδει, όπως καταλαβαίνετε, κάποια πάλι πριν τη δολοφονία.
1: Τώρα ξέρω πως τα χείλη σου ζητούσα.
0: Ξεκληρίστηκε η οικογένεια. Ο άνδρας της Μαρίας είχε πεθάνει, είχε καταλήξει από προβλήματα υγείας πριν από αρκετά χρόνια. Καλημέρα στη Λίλη. Τρομερό θράσος, Γιάννη, και όχι μόνο να πυροβολούν κόσμο δύο βήματα από το αστυνομικό τμήμα της Καλλιδρομείου. Έχει δίκιο η φίλη μας η Λίλη. Είναι, δεν είναι 50 μέτρα. Είναι 50 μέτρα. Περίπου 50-100 μέτρα το αστυνομικό τμήμα της Καλλιδρομείου από το σημείο που πυροβολήθηκε ο Παλαιοδαπός. Έχει δίκιο η φίλη μας. Στέφανε, να σου στείλω το email του ή το τηλέφωνο για να τον ρωτήσεις τι θέλεις, τον αγαπητό φίλο τον Μάνο. Θα σου στείλω κάποιο mail ή κάποιο τηλέφωνο. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη τον Παναγόπουλο. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Δροσερό, όμορφο πρωινό να μείνεις στο κρεβάτι με τα παιδάκια σου και τη γυναίκα σου. Αυτό ήθελα εγώ σήμερα, αλλά βλέπεις, τα τηλέφωνα με έριξαν πάλι στο ταξί. Καλή δουλειά, φίλε Γιάννη. Ο Γιάννης Παναγόπουλος, παλιός φίλος ακροατής, ιδιοκτήτης και οδηγός ταξί. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πολύ ωραία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και ερχόμαστε σε πολύ λίγο για τα υπόλοιπα. Έχει αρκετά πράγματα η επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, και θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά μαζί.
2: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Όταν κοιτάς από ψηλά,
13: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
12: Σύνορα η αγάπη.
13: Τραγούδια που σημάται.

0: μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει moratorium από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22 στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους. Διαψεύδει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Πολλαπλά τραύματα από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Εξαρχείων. Περισσότερα στο real.gr. Στα 710 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τους 139 έχουν φτάσει οι θάνατοι.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 23 βαθμοί στην Αθήνα, 20 σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη και 22 στο Ηράκλειο Κρήτης.
6: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκάνου Βαδίου.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Κοιμηθήκαμε στην άμμο. Μου στέλνει ο Γιάννης ο Παναγόπουλος κάποια πυρκαγιά έχει. Υπάρχει σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας. Δεν ξέρω αν το βλέπεις από το στούντιο. Μπορούμε να μάθουμε τι συμβαίνει. Το βλέπω τώρα που βγήκα από το σπίτι με λεωφόρο Αθηνών. Θα μάθουμε και θα σου πούμε, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Κάπου υπάρχει στο κέντρο της Αθήνας προς τα δυτικά μαύρος καπνός. Καλημέρα στο φίλο τον Τόρπη. Περιμένω να πέσει η τιμή της βενζίνης και μετά να πάρω δρόμους για παραλία, κύριε Παπαγιάννη. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Εμείς ευχαριστούμε, φίλε, για τη στήριξη. Καλημέρα και στον κύριο Φίλιππο από τη Βιέννη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Το μόνο που δεν κάνουν στην Ελλάδα οι περισσότεροι είναι να αφήνουν μια καλύτερη και σοβαρότερη χώρα στα παιδιά τους. Στα παιδιά μας, δηλαδή. Κρίμα γιατί είναι το καλύτερο οικόπεδο του κόσμου με τεράστια ιστορία και ομορφιά. Το στείλα, Στέφανε. Ψάξε και στα ανεπιθύμητα, αν θέλεις. Ο Στέφανος ο Κακανάκης που μου ζήτησε ένα κινητό. Το στείλα εγώ από το δικό μου mail. Λοιπόν, με συγχωρείτε, εδώ ο φίλος ο Χάρης σχολιάζει για το δίκαιο σύστημα με αφορμή την ανάδειξη του πρωταθλητή στο NBA. Οι New York Knicks πήρανε μετά από 53 χρόνια το πρωτάθλημα στο NBA. Και μάλιστα βγήκαν κάποιοι φίλαθλοι σπάνιο γενομένες πολιτείες αυτό να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα από τους New York Knicks. Εδώ λοιπόν ο φίλος σχολιάζει και πολύ σωστός είναι ο σχολιασμός του, συμφωνώ απολύτως, για το δίκαιο σύστημα που υπάρχει στο πρωτάθλημα του NBA όσον αφορά τις μεταγραφές. Δηλαδή στα draft, οι πιτσιρικάδες που μπαίνουν και εξελίσσονται και ανεβαίνουν κατηγορίες ή έρχονται από το εξωτερικό και μπαίνουν υποψήφοι για να αγωνιστούν στο πρωτάθλημα του NBA, οι ομάδες που ήρθαν τελευταίες στο προηγούμενο πρωτάθλημα, το καλοκαίρι γίνονται τα draft, οι ομάδες που τελείωσαν στις τελευταίες θέσεις έχουν δικαίωμα των καλύτερων επιλογών. Έτσι λοιπόν, εξασφαλίζουν οι τελευταίες ομάδες στη βαθμολογία τους καλύτερους και πιο ελπιδοφόρους μπασκετμπολίστες. Ενώ όσο ανεβαίνουμε προς τα πάνω, προς τους πρωταθλητές, οι πιθανότητες είναι μικρότερες να πάρουν καλύτερο παίκτη, γιατί πάνε προς το τέλος των επιλογών. Έτσι διαμορφώνεται ένα σύστημα, αν θέλετε, όπου αν έχεις τα απαραίτητα χρήματα, γιατί εκεί μιλάμε για budget εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, δεν μιλάμε για δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων, υπάρχουν ομάδες με budget πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Υπάρχουν παίκτες που παίρνουν 150 εκατομμύρια και 200 εκατομμύρια το χρόνο, το διανοείστε. 200 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Τεράστια ποσά, τεράστια budget. Φαίνεται λοιπόν ότι έτσι εξασφαλίζεται μια ισορροπία, γι' αυτό και πολύ σωστή παρατηρήση του φίλου ακροατή. Αλλάζουν οι πρωταθλητές σαν τα πουκάμισα. Άλλος ο πρωταθλητής πέρσι στο NBA, άλλος πρόπερσι, άλλος πριν από 3 χρόνια, με εξαίρεση δηλαδή την αυτοκρατορία των Bulls που είχαν στήσει τότε ο περίφημος Μάικλ Τζόρνταν μαζί με τον Σκότι Πίπεν και τους άλλους, που κράτησαν το τίτλο του πρωταθλητή για 3-4 χρόνια, ίσως και 5 αν θυμάμαι καλά. Πράγματι, άλλες ομάδες αλλάζουν και δεν βλέπεις ποτέ το φαινόμενο μια ομάδα του μπάσκετ να το παίρνει πάνω από 2 συνεχόμενες χρονιές. Εντάξει, δεν είναι η μόνη αξιολόγηση της ζωής που οι Αμερικανοί δίνουν και παραδίδουν μαθήματα σοβαρότητας και κυρίως άμεσης δημοκρατίας σε αυτά τα ζητήματα. Τι να πούμε, τα θέματα χρηματοδότησης των κομμάτων, πολλά θέματα τα οποία είναι πολύ πιο μπροστά από την Ευρώπη. Όταν συζητάμε εδώ για την κρατική χρηματοδότηση σε σχέση με τα κόμματα τα οποία μπαίνουν στη Βουλή ή στην Ευρωβουλή, στις Ηνωμένες Πολιτείες του έχουν λύσει το θέμα. Ούτε ευρώ από το κράτος, βρες κύριε από ιδιώτες προσφορές, τις δηλώνεις με μια συγκεκριμένη διαδικασία και προχωράς στην υποψηφιότητά σου ως κυβερνήτης ή ως πρόεδρος ΗΠΑ. Το δημόσιο δεν βάζει ούτε ευρώ σε τέτοιου είδους ζητήματα. Καλημέρα στο Δημήτρη μου λέει. Καλημέρα. Αυτή η χώρα έχει ένα μόνο κακό. Έχει Έλληνες. Στην πλατεία Βάθη είναι κάπου το πρόβλημα. Έχει αρπάξει φωτιά. Τρέχουν τα πυροσβεστικά, με ενημερώνει ο Γιάννης Παναγόπουλος. Δεν είναι κάτι πολύ ανησυχητικό. Σε ένα παλιό οίκημα, από ό,τι με ενημερώνουν, έχει μπει φωτιά. Λοιπόν, Χρήστος Κρίγκας, ο καλός φίλος, οικονομολόγος, φοροτεχνικός. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Πώς είσαι, είσαι ο Χρήστος μπασκετικός Παναθηναϊκός. Αναμενόμενο, πώς το βλέπεις, για κάνε μου ένα σχόλιο.
1: Αναμενόμενο ήταν, τώρα δεν θέλω να πω τι συζητήματα διαιτησίας, ούτε έπαιξε καλό μπάσκετ γενικότερα φέτος Ολυμπιακός.
0: Θα σε ρωτήσω, εσύ είσαι της άποψης να μείνει ο Αταμάν ή να φύγει?
1: Γιάννη, δεν νομίζω ότι δεν μπορεί να μείνει ο Αταμάν, γιατί έχει χαθεί το σύστημα, έχει χαθεί το σύστημα μέσα στα αποδυτήρια. Κάτι καλό δεν γίνεται με τους παίχτες. Δεν νομίζω. Εμείς θέλουμε Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Ναι. Άμα δεν έρθει όμως ο Ζέλικο, υπάρχουν, ξέρεις, προπονητές οι οποίοι είναι πολύ πιο εξελίξιμοι από όλους αυτούς.
1: Νομίζω, Γιάννη, ότι έχουν κουβεντιαστεί πάρα πολλά πράγματα νωρίτερα τις μέρες της EuroLeague. Νομίζω ότι έγιναν οι κατάλληλες κινήσεις από τον Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο. Άρα νομίζω θα περιμένουμε εξελίξεις επόμενες μέρες. Δεν νομίζω ότι το έχουν αφήσει τόσο πολύ στην τύχη τους, γιατί ήδη έχουν κλείσει περισσότεροι παίχτες.
0: Αυτό ακριβώς. Βέβαια, ξέρεις ότι από του χρόνου θα έχει, και αυτό είναι υγιές για τον μπάσκετ, ισχυρότερο. Και ο Ολυμπιακός και ο Παθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Ο Άρης απέκτησε το Σπανούλι. Πήρε καλούς παίκτες. Το ίδιο και ο ΠΑΟΚ.
1: Βεβαίως.
0: Άντε, να δούμε καλύτερο πρωτάθλημα.
1: Θέλουμε να δούμε ξανά τη Θεσσαλονίκη. Ούτως ή άλλως, εμείς μεγαλώσαμε με τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, στο μπάσκετ. Εμείς μεγαλώσαμε με το μεγάλο, το τεράστιο, το μοναδικό Νίκο Γκάλι. Ο Νίκος Γκάλις είναι μοναδικός.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, για πες μας τώρα, Χρήστο, για αυτή την ιστορία. Σχεδιάζεται να πέσει από 22% στο 20% ο φόρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να το προσδιορίσουμε λίγο αυτό το σχέδιο μείωση φορολογίας των μικρομεσαίων. Πότε θα ανακοινωθεί και πώς θα εφαρμοστεί, από ποια φορολογική χρονιά και μετά?
1: Γιάννη, αν θυμάσαι, ήταν και στο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Mm. Αυτό δηλαδή είναι γραμμένο στο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο φόρος
0: στο κυβερνητικό πρόγραμμα.
1: Στο κυβερνητικό πρόγραμμα να καταλήξει στο 20%. Άρα, επειδή πραγματικά λένε ότι έχουν εφαρμόσει περίπου το 80% της φορολογικής πολιτικής, θα ήταν καλό να το δούμε το 22 να πηγαίνει στο 20%. Δεν είναι ψηλός φορολογικός συντελεστής. Πάνω από 21,5 είναι ο μέσος φορολογικός συντελεστής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, από ζήτημα εταιρικού φορολογικού συντελεστή, είμαστε καλά. Εμείς το μεγάλο πρόβλημα το έχουμε κυρίως στα φυσικά πρόσωπα, ειδικά σε αυτούς που έχουν εισοδήματα πάνω από 40.000 ευρώ. Δεν είναι και κανένα τραγικό νούμερο και ο φορολογικός συντελεστής αγγίζει το 44%.
0: Ναι.
1: Εκεί θα έλεγα είναι κυρίως το πρόβλημα. Και επίσης, εμείς έχουμε ένα
0: εκεί τι θα γίνει, θα πέσει κάποια στιγμή?
1: Γιάννη, είναι δύσκολο. Mm. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί πραγματικά είναι το τελευταίο προπύργιο να πάρεις λεφτά από τον άμεσο φόρο. Για να μπορέσεις να θα πρέπει εκεί να τονώσεις περισσότερα τα άμεσα έσοδα, γιατί έχεις και τους έμεσους φόρους που εκεί δεν τους ρίχνεις καθόλου, δεν τους ακουμπάς καθόλου, γιατί αν ρίξεις τον έμεσο φόρο δεν θα εισπράξεις σαν κράτος.
0: Ναι.
1: Είμαστε ένα κράτος το οποίο προσπαθεί να ζήσει μόνο από το φόρο. Και ας σου πω και κάτι άλλο. Υπάρχει θέμα με το κομμάτι του πληθωρισμού. Νομίζω ότι ο πληθωρισμός θα μας φάει μεγάλο χρονικό διάστημα και θα επηρεάσει και τις εξελίξεις στον εταιρικό φόρο. Εγώ δηλαδή δεν είμαι τόσο αισιόδοξο αν τελικά το 2022 θα προχωρήσουμε στο 20%.
0: Βλέπεις ότι και η Λαγκάρντ ανακοίνωσε αύξηση επιτοκίων 0,25 στη μονάδα βάσης λόγω του στασιμού πληθωρισμού. Και από ό,τι φαίνεται το Σεπτέμβριο θα ανακοινώσει άλλο ένα 0,25.
1: Γιάννη, εμάς πρόσεξε, λένε πολλοί δεν θα μας αγγίξει αυτό, γιατί το 0,25 εμάς όμως δεν είναι το θέμα μας. Δεν είναι το θέμα μας μόνο τα εταιρικά. Τα δάνεια τα οποία υπάρχουν και μια αύξηση του επιτοκίου θα είναι σημαντική. Εμείς έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Γιατί το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η παραγωγικότητα και ο ανταγωνισμός. Δεν θα πέσει εύκολο ο πληθωρισμός, γιατί εμείς έχουμε χαμηλή παραγωγικότητα. Γιατί έχουμε χαμηλή παραγωγικότητα? Γιατί πολλά από τα είδη τα οποία εμείς χρειάζεται να παράγουμε ή αυτά από τα οποία πουλάμε, κυρίως τα εισάγουμε.
0: Ναι.
1: Όσο διαρκεί ο πόλεμος και όσο αυτή η αλυσίδα εισαγωγών από το εξωτερικό θα συνεχίζεται, εμείς θα έχουμε πρόβλημα με ψηλό πληθωρισμό.
0: Ναι. Τώρα να πούμε ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη είναι στο 3,2%.
1: Και εμείς στόχος... είμαστε στο 5,2%.
0: Έτσι ακριβώς. Στόχος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι να πέσει στο 2%. Όσο υπάρχει αύξηση του ενεργειακού κόστους, Χρήστο, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, είναι δύσκολο να πέσει ο πληθωρισμός.
1: Γιάννη μου, εμείς έχουμε θέμα με το ηλεκτρικό, θέμα με τα καύσιμα, θέμα με τις μεταφορές. Και το βασικότερο, ποιο είναι το βασικότερο για μένα? Δεν τονώνουμε την παραγωγικότητά μας και έχουμε κυρίως έλλειψη ανταγωνισμού.
0: Mm.
1: Αυξάνουμε ΔΕΤΑ και πολύ καλά κάνουμε. Αυξάνουμε τους μισθούς στους υπαλλήλους των δυτικών επιχειρήσεων, καλά κάνουμε, και τώρα λίγο στους δημόσιους υπαλλήλους. Αλλά δεν αυξάνουμε παράλληλα και την παραγωγικότητά μας, έτσι ώστε να βελτιώσουμε τον ανταγωνισμό.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας.
1: Και δύο τελευταία, θέματα, σε παρακαλώ, να τα πω πολύ, πολύ γρήγορα. Τέλος επιδεύματος. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου στην Ευρώπη. Πρέπει για τα νομικά πρόσωπα έχει παραμείνει, επειδή ήταν ένα φόρος ο οποίος είναι κάθετος για όλα τα νομικά πρόσωπα, για όλες τις επιχειρήσεις, πρέπει να εξετάσει το οικονομικό επιτελείο. Αυτό το χιλιάρικο είναι άδικο, είναι από τα μνημονιακά χρόνια, από το 2011.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης κάτι ακόμη τελευταίο, είναι πολύ σοβαρό, το έχει αναφέρει πάμπολες φορές, πρέπει να φύγουμε από τη λογική της προκαταβολής του φόρου και ίσως θα πρέπει να πάμε, Γιάννη, στον πιο προπληρωμένο φόρο. Δηλαδή εντός της κρίσης εμείς να καταβάλουμε κομμάτι του φόρου έτσι ώστε κλείνοντας το έτος να υποβάλλεται ο φόρος ή μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους και να μην περιμένουμε μέχρι το τέλος του επόμενου έτους εμείς να δώσουμε την προκαταβολή του 80%.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Χρήστο. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στην κυρία Νανά. Να σας πω τέσσερις επιπτώσεις. Από το 0,25 αύξηση που θα έρθει άλλο 0,25. Δηλαδή υπολογίζεται το Σεπτέμβριο συνολικά να είναι 0,5% η αύξηση στο επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ακριβότερα νέα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, μεγαλύτερη επιβάρυνση στα κειμενόμενα επιτόκια, υψηλότερο κόστος, κυρία Νανά, χρηματοδότηση επιχειρήσεων και δυσκολότερη πρόσβαση σε νέο δανεισμό. Και αυτό θα πιέσει και νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυξάνεται το κόστος εξυπηρέτησης δανείων, περιορίζεται το διαθέσιμο εισόδημα για αυτό το λόγο, το καταλαβαίνετε νομίζω. Αυξάνεται το χρηματοοικονομικό κόστος των επιχειρήσεων συνολικά. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, να το πούμε και αυτό, μετακύλησης του κόστους στις τελικές τιμές. Θα αυξηθεί δηλαδή ως αλυσίδα, ως ντόμινο, μια σειρά από προϊόντα για αυτό να.
2: Ράδιο Σάμος. FM. Στους 102.
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 22730 62 153.
4: See you at Corner.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
9: Τηλέφωνα 2273 0 35 4 26
8: και 69 76 55 73 49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού με κόκαλο το κιλό, μόνο 4,95. Και Σιμεωνίδης λουκάνικο καραμανλίδικο 360 γραμμάρια, μόνο 2,74. Ακόμα, κεράσια το κιλό, μόνο 5,48. Και ντομάτες δράμα στο κιλό, μόνο 1,99.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
13: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
14: Ράδιο Σάμος
15: FM στους 102.
16: Δώρο την εγκατάσταση, άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
22: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
23: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
22: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
24: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
25: Προπόληση more.com.
26: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
27: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
28: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
29: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
28: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πολιτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φαγή για την πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο Public.

Καλά νέα. Η Τουρκία χάνει με 2-0 από την Αυστραλία. Έχει σε εξέλιξη αγώνα τώρα. Το μεταδίδει ζωντανά η ΕΡΤ2, η ΕΡΤ2 Σπορ. Αυστραλία, Τουρκία 2-0. Στο 75ο λεπτό ο Κόνορ έβαλε το δεύτερο γκολ της Αυστραλίας. Χάνουν οι φίλοι μας οι Τούρκοι. Σε 1-2 λεπτά τελειώνει το παιχνίδι.

Λοιπόν, η πιο περίεργη εκλογή που γίνεται τα τελευταία χρόνια, ξέρετε ποια είναι? Αυτή που θα γίνει σήμερα στην Ελβετία. Προσέξτε, μη φανταστείτε ότι θα γεμίσουν οι κάλπες από ψηφοφόρους. Εκεί έχουν εφαρμόσει την ψηφιακή, την επιστολική ψήφο, αλλά και την ψήφο μέσω τάμπλετ και υπολογιστών από πολλά χρόνια πριν. Προσέξτε, ξέρετε γιατί πράγμα ψηφίζει σήμερα η Ελβετία? Γιατί πράγμα καλείται στις κάλπες ο Ελβετός ψηφοφόρος? Καλείται στις κάλπες όχι για να βγάλει κυβέρνηση, αλλά για να αποφασίσει αν θα επιβληθεί όριο στον πληθυσμό της χώρας. Δηλαδή, το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα της Ελβετίας, που είναι το δεξιό ελβετικό λαϊκό κόμμα, το κεντροδεξιό λαϊκό κόμμα, επιδιώκει να περιορίσει τη μετανάστευση και να μειώσει τον πληθυσμό στα 10 εκατομμύρια έως το 2050. Μην ξεχνάμε ότι η Ελβετία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για να φανταστεί και να καταλάβετε πόσο μαζική θα είναι η συμμετοχή ηλεκτρονικά όμως, όχι στις κάλπες, όπου θα υπάρχει και η φυσική μορφή της κάλπης, αλλά με μικρή συμμετοχή. Τα εκλογικά τμήματα ανοίγουν για λίγες μόνο ώρες. Άνοιξαν στις 8 η ώρα Ελβετίας και θα κλείσουν στις 12 το μεσημέρι. Τοπική ώρα, 1 η ώρα Ελλάδος. Είναι 1 ώρα πίσω η Ελβετή. Επί της ουσίας, δηλαδή, πρόκειται για ένα δημοψήφισμα. Εάν τα μέτρα αποδειχθούν ανεπαρκή, η Ελβετία θα πρέπει να τερματίσει τη συμφωνία της για ελεύθερη κυκλοφορία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να πω, με όλο αυτό, ακόμα και για μια χώρα που είναι υποτίθεται διπλωματικά ουδέτερη, με την έννοια ότι η Ελβετία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει κάποια ειδικά, αν θέλετε, διπλωματικά καθεστώτα τα οποία την καθιστούν σχεδόν ανεξάρτητη, ή μάλλον να το πούμε διαφορετικά, ουδέτερη. Πόσο μεγάλο πρόβλημα με τη μετανάστευση αντιμετωπίζει και αυτή η πολύ πλούσια χώρα?

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 57 πρώτα λεπτά. Μετά τις 9, όπως καταλαβαίνετε, θα μπούμε στα πολιτικά θέματα της ημέρας. Επαναλαμβάνω ότι ίσως η είδηση της ημέρας προέρχεται από το πρωτοσέλιδο της Real News. Μια είδηση που δεν την ξέραμε. Είχαμε μείνει με την αίσθηση και την πληροφόρηση ότι η συστοιχία Patreon θα έφευγε. Patriot, με συγχωρείτε. Είχαμε μείνει με την αίσθηση και την πληροφόρηση ότι η συστοιχία Patriot θα έφευγε από την Κάρπαθο. Τελικά δεν φεύγει. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο, γράφει και αποκαλύπτει σήμερα η Real News. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα γεωπολιτική αλλά και αμυντική εξέλιξη και απέναντι στις βλέψεις, επιθετικές βλέψεις Άγκυρας, αλλά και απέναντι στα μπρος πίσω του Ερντογάν, ο οποίος απειλούσε πως θα περάσει μέσα στο Μάιο το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, αλλά τελικά δεν θα περάσει. Πάει για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και βλέπουμε. Και αυτό από ό,τι φαίνεται καταρρύπτει και κάποια fake news τα οποία κυκλοφόρησαν. Το ρεπορτάζ της Real News δηλαδή τα καταρρύπτει, ότι ανταλλάξαμε την απόσυρση της συστοιχίας των Patriot με το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Ορθή επιλογή, πρέπει να μείνει η συστοιχία Patriot εκεί, όπως πρέπει να μείνει και οποιοδήποτε μέσο προστασίας της Κύπρου, από τη δική μας πλευρά δηλαδή, και ασχέτως με την εξέλιξη του πολέμου στο Ιράν.
1: Real FM.
2: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερο story.

0: ιατρικό πρόγραμμα και ρυθμίσεις για τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη πάντως διαψεύδει ότι επίκειται υπογραφή συμφωνίας σήμερα. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Περισσότερα στο enikos.gr. Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για απόψε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν ότι οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Άνδρας περίπου 35 ετών εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος έπειτα από πυροβολισμούς στην περιοχή των Εξαρχείων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. Στα 710 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ τους 139 έχουν φτάσει οι θάνατοι.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Πρωταθλητής Ελλάδος αναδείχθηκε στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και 16η φορά στην ιστορία του. Με 89-85 επικράτησε του Παναθηναϊκού στον 5ο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και με 3-2 στις νίκες έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου. Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο, Αυστραλία-Τουρκία 2-0, Βραζιλία-Μαρόκο 1-1, Ιτη-Σκωτία 0-1 και Κατάρ-Ελβετία 1-1. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, φίλες και φίλοι, και καλή καλοκαιρινή Κυριακή. Φοβερός καιρός σήμερα, φανταστικός. Να κάνετε κάτι ωραίο, κάτι διαφορετικό. Έτσι θα πάει η μέρα, μας είπε ο κύριος Καντερές, σε όλη την Ελλάδα. Κανονικές για την εποχή θερμοκρασίας, ελαφρό βοριαδάκι, πολύ χαμηλά ποσοστά υγρασίας, τέλειος καιρός.

Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη που με ρωτά για το σύστημα χρηματοδότησης των υποψηφίων προέδρων και κομμάτων στις ΗΠΑ. Το είπα και νωρίτερα, εγώ είμαι υπέρ του συστήματος, του αμερικανικού συστήματος. Με τις ιδιωτικές συνεισφορές δηλαδή, όχι με την κρατική χρηματοδότηση που ισχύει στην Ελλάδα και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Να βρίσκεις τρόπο ώστε η βασική πηγή χρηματοδότησής σου να είναι από ιδιώτες, τις οποίες όλες, να ξέρετε, ότι υπόκειται σε πολύ αυστηρά νομικά πλαίσια. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος ιδιώτης χρηματοδοτεί, για παράδειγμα, την υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ, είναι έτσι ελεύθερα τα πράγματα. Καταθέτεις δαπάνες, πρέπει ο άλλος να δικαιολογήσει που βρήκε τα χρήματα, για ποιο λόγο σε χρηματοδοτεί, και δεν επιβαρύνεται και ο μέσος Αμερικανός πολίτης, αν θέλετε να το πάρουμε και έτσι απλά. Μαζί. Για την δημόσια χρηματοδότηση που αναφέρει ο κ. Παυλίδης, πράγματι υπάρχει ένα εθελοντικό ομοσπονδιακό σύστημα για κάποιες περιπτώσεις υποψηφίων προέδρων, αλλά προσέξτε, όσοι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και συμφωνούν να θέσουν πλαφόν στα συνολικά τους έξοδα, μόνο αυτοί λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση και δεν τη λαμβάνει κανείς. Γιατί όλοι θέλουν περισσότερα χρήματα να δαπανίσουν στις προεκλογικές τους εκστρατείες και να μην έχουν τον έλεγχο του κράτους ως προς αυτό. Άρα, κατά τη γνώμη μου, είναι προτιμότερο το σύστημα αυτό να είναι από ιδιώτες, με διαφάνεια, πάνω στο τραπέζι και όλα δηλωμένα. Καλημέρα στον κύριο Νικόλαου, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Η οικονομία μας έχει δύο μεγάλα προβλήματα κατά τη γνώμη μου. Τα χρέη του κράτους προς ιδιώτες, επειδή οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν πελάτη έμεσα ή άμεσα το κράτος, τότε μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η λύση. Το κράτος πληρώνει τα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ άμεσα τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα, και αυτά με τη σειρά τους καλύπτουν τα ανοίγματά τους προς δημόσιο και τρίτους. Και δεύτερον, το ιδιωτικό χρέος, που έχει φτάσει τα 120 δις ευρώ πλάς, το 60% από αυτά δεν πρόκειται να εξοφληθούν ποτέ. Τότε γιατί περιμένουμε και δεν τα διαγράφουμε? Τα επιτόκια καταθέσεων θα αυξηθούν ποτέ με πληθωρισμό στο 5%? Τα επιτόκια καταθέσεων θα αυξηθούν τώρα άμεσα, λόγω της γενικής αύξησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά 0,25%, και αναμένεται και νέα αύξηση, αγαπητέ φίλε Νικόλαη, λόγω του στάσιμου πληθωρισμού. Από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λένε ότι η νέα αύξηση θα ανακοινωθεί πέριξ του Σεπτεμβρίου. Άρα μέσα στο 26 θα έχουμε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,50% σε σχέση με προηγουμένως. Δηλαδή σε σχέση με τα επιτόκια που υπήρχαν πριν. Θα εφαρμοστούν και στις καταθέσεις οι αλλαγές αυτές.

0: απαντάω. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο, φίλες και φίλοι, στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr για τα email επικοινωνίας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Και η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο μαζί μας εδώ. Στηρίζει την προσπάθεια, απαντάμε ευγένεια στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας μηνύματα. Να πω την καλημέρα μου στην ψυχή του σκοπευτικού άθλος του Πέτρου, στον Πέτρο τον Καλκατζάκο. Καλημέρα φίλε Πέτρο, να σε πάντα καλά. Καλημέρα και στο φίλο το Στέλιο τον Καλατζή που γράφει σήμερα γιατί αναφέρθηκα σε αθλητικές δραστηριότητες. Για αξίζει να δούμε, ανοίξει μια κουβέντα Γιάννη για τις αθλητικές υποδομές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα βλέπουμε μεγάλες και γρήγορες χρηματοδοτήσεις και αναφέρει το ΆΚΑ, το ΣΕΦ, το Βοτανικό, το Καρεσκάκι. Στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη, αντίθετα, οι βασικές εγκαταστάσεις την άλλη εποχή, Κλεάνθες Βικελίδης του 51, Τούμπα του 59, Καφτατζόγλου του 60, Αλεξάνδριο του 66, δηλαδή υποδομές 60 και 70 ετών. Η Αθήνα προχωρά με έργα fast track, η Θεσσαλονίκη ακόμα περιμένει τα αυτονόητα και υποσχέσεις. Μπορείς να καλέσω τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον Γιάννη Βρούτση, να απαντήσει καθαρά. Ποιο είναι το σχέδιο και πότε θα αποκτήσει επιτέλους η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας σύγχρονες αθλητικές υποδομές. Είναι πάρα πολύ σωστό το μήνυμά σου, Στέλιο. Πάρα πολύ σωστό. Και εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι δεν μπορεί να είναι μόνο αθηνοκεντρικό το κράτος. Ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο Ηρακλής δικαιούνται καινούριων γηπέδων με ιδιωτικά κεφάλαια, με βοήθεια της πολιτείας από το ΕΣΠΑ, από κάπου αλλού. Πρέπει οπωσδήποτε, νομίζω ότι οι βάσεις για τη νέα Τούμπα έχουν ήδη τεθεί από τον κύριο Σαββίδη. Μακάρι να προχωρήσει και ο Άρης και ειδικά ο μπασκετικός Άρης. Που μας χάρισε τόσες μεγάλες χαρές, επί Γκάλη και Γιαννάκη, και να φτιαχτεί ένα καινούριο Αλεξάνδριο, αντάξιο της ιστορίας του Άρη, ειδικά τώρα που έχει αποκτήσει μια ιδιοκτησία που από ό,τι φαίνεται θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά ως προς τις κλασικές ομάδες της Αθήνας, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη την Τατιάνα. Λοιπόν, για να πούμε την καλημέρα μας τώρα, αγαπητές φίλες και φίλοι. Σε έναν άνθρωπο που μπορεί να μας λύσει αρκετές απορίες όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις και τα νέα κόμματα που βρίσκονται στο πολιτικό σκηνικό, είναι ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, πολιτικός αναλυτής της Interview και όχι μόνο. Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλή κυρία Κινέζη.
0: Να είστε καλά κύριε Βασιλιάδη, εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα κουλούρια. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα δημιουργηθεί τελικά ή όχι το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο ίδιος κάνει επαφές, κάνει τηλέφωνα, λέει το δικό μου ρεπορτάζ, η δική μου πληροφόρηση. Άρα είναι πολύ πιθανό με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά. Από τις δικές σας έρευνες, τι βρίσκεται μπροστά σας? Έχετε μετρήσει το κόμμα Σαμαρά και πώς το έχετε μετρήσει επιστημονικά?
1: Το μετράμε την ειδικά όπως μετρούσαμε μέχρι τώρα το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού. Η άποψή μου, η στατιστική άποψη, αν θέλετε, όχι η πολιτική, αυτό το κρίνουν οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι. Η στατιστική μου άποψη είναι ότι αυτός ο δείκτης που δημιουργείται από αυτή την ερώτηση, δηλαδή πόσο πιθανό θεωρείται να ψηφίσετε τον Τάδε ή τον Δίνα, αν κάνει κόμμα, πολύ πιθανό, αρκετά λίγο καθόλου, δεν δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα. Και αυτό απεδείχθηκε γιατί όταν έγιναν τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού και μπήκαν κανονικά στην παράθεση της. Τότε βλέπαμε άλλα ποσοστά από αυτά που βλέπαμε δυνητικά. Δηλαδή, βλέπαμε για παράδειγμα ότι η κυρία Καριστιανού θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και το 24-25%. Και προσγειώθηκε σε ένα 9, 10, 11, 12, τώρα ανάλογα την εταιρεία. Αυτό δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Το ίδιο και για το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Και ο κύριος Τσίπρας έφτανε σε ποσοστά του 18, 19, 20 και 22% δυνητικά. Και τώρα φτάνει στο 13, 14, 15 με την εκτίμηση και με τα πολύ, με πολύ αισιόδοξες προσεγγίσεις. Το ίδιο θα συμβεί νομίζω και με τον κύριο Σαμαρά. Εμείς το έχουμε μετρήσει το πολύ πιθανό, γιατί αυτό θεωρώ το πιο αξιόπιστο, όχι το αρκετά πιθανό. Ναι. Το πολύ πιθανό δεν ξεπερνάει το 5%. Φανταστείτε αν είναι τώρα 5%, όταν θα μπει και αυτό μέσα στην παράθεση, αν μπει, γιατί εγώ ακόμα δεν έχω πιστεί ότι αυτό το που είπε ο κ. Σαμαράς, έχω πάρει τις αποφάσεις που θα ανακοινώσω, ότι σημαίνει ότι δεν και καλά θα κάνω κόμμα. Περισσότερο αυτό που δημιουργείται ως φήμη για τη δημιουργία κόμματος είναι από αυτούς που θέλουν να μπουν σε αυτό το κόμμα, γιατί ενδεχομένως να έχουν μείνει και πολιτικά ορφανοί, διάφοροι δεξιά και αριστερά. Περισσότερο δηλαδή αυτοί είναι που καλλιεργούν αυτό το κλίμα, που βγαίνουν και στην περιφέρεια κτλ. Και λένε ότι έχω κλείσει, έχω συμφωνήσει, έχω δώσει τα χέρια, θα είμαι στο ψηφοδέλτιο κτλ. Παρά ο ίδιος Σαμαράς. Ο ίδιος ο κ. Σαμαράς είναι πιο μετριοπαθής, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Και πιο προσεκτικός. Δεν ξέρω να το προσέξετε.
0: Βεβαίως το προσέχω, μα γι' αυτό κράτησα και μια επιφύλαξη. Ναι. Όλα δείχνουν ότι θα κάνει κόμμα, αλλά δεν το ξέρω, δεν το έχει κάνει ακόμα.
1: Δεν
0: άρα από τη στιγμή που δεν το έχει κάνει, ακριβώς. Όλα είναι ανοιχτά. Πάντως οι συνεργάτες του. Σε τηλεφωνικές επικοινωνίες για το ρεπορτάζ που έχουμε εμείς μαζί τους, μας διαβεβαιώνουν ότι θα γίνει σίγουρα το κόμμα αυτό. Τι να σας πω τώρα, αποτελεί.
1: Θέλω στέλια.
0: Ναι, προφανώς. Άρα εσείς βλέπετε λοιπόν ότι με τα σημερινά δεδομένα, με τον ίδιο το Σαμαρά επικεφαλής, αν τελικά δημιουργήσει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, με οποιαδήποτε μορφή ή ονομασία το δημιουργήσει, θα παλέψει για να μπει στη Βουλή.
1: Κοιτάξτε, δύο σενάρια. Το ένα είναι για τον κύριο Σαμαρά, υποθέτω, γιατί σκεφτόμαστε.
0: Για τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, για τον ίδιο τώρα. Δύο είναι τα σενάρια. Το ένα είναι να είναι πάνω από 3% και το άλλο είναι να είναι κάτω από 3%. Το σενάριο το οποίο καλλιεργείται πάλι διαβάζοντας αυτά και ακούγοντας αυτά που γυρίζουν γύρω-γύρω μας είναι ότι αν μπει στη Βουλή, τότε θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένα κόμμα που μπορεί να έχει πάρει 3-4-5%. Θα επιβάλλει σε ένα κόμμα που έχει πάρει 28-29-30-31% να αλλάξει αρχηγό.
0: Αυτό είναι μάλλον απίθανο να συμβεί.
1: Απίθανο.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι, αν είναι κάτω από 3% και έχει πάρει ένα 2-2,5%, εκεί η ζημιά που μπορεί να κάνει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί προφανώς δεν θα έχει πάρει πολύ μεγάλο κομμάτι τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει και η Νέα Δημοκρατία της Διασποράς που λέω εγώ.
0: Ναι. Δηλαδή, τώρα θα σας ρωτήσω αναλυτικά γι' αυτό, είναι τα επόμενα ερωτήματα αυτά.
1: Ναι, ναι. Αν πάρει λοιπόν κάτω από 3%, το σενάριο είναι ότι μπορεί να είναι εκείνο το 2,5-2% που μπορεί να λείπει από τη Νέα Δημοκρατία για την αυτοδυναμία. Και τα δύο τα σενάρια δεν νομίζω ότι ακούγονται ιδιαίτερα πιστικά για κάποιον ο οποίος θέλει να ψηφίσει Σαμαρά για να φύγει ο Μητσοτάκης είτε από την Πρωθυπουργία είτε από την Αρχηγία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν θέλει κάποιος να ψηφίσει για να φύγει ο Μητσοτάκης, έχει πολύ περισσότερες και καλύτερες και πιθανότερες επιλογές από τον κύριο Σαμαρά. Θα μπορούσε να πάει στον κύριο Τσίπρα ή οπουδήποτε.
0: Να ρωτήσω λοιπόν τώρα το εξής. Εφόσον το βρίσκεται εκεί περίπου το κόμμα, στο 3-4-5%, φαντάζομαι αυτό το βρίσκεται στις πρώτες εκλογές. Γιατί αν προκύψουν δεύτερες εκλογές λόγω μη αυτοδυναμίας, κάτι το οποίο έχει πει δημοσίως ο Πρωθυπουργός, ασχέτως αν ακολουθεί τη στρατηγική της μίας κάλπης για να συσπυρώσει τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας και να μην πάνε καναπέ να πάνε στην κάλπη, θα είναι ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα. Όχι μόνο για το κόμμα του κ. Σαμαρά, για οποιοδήποτε κόμμα είναι κοντά στη ζώνη του 3%. Σωστά.
1: Σωστά. Σίγουρα θα δημιουργηθούν κάποιες πολλώσεις, θα έλεγα εγώ. Όχι συσπυρώσεις. Συσπυρώσεις θα δημιουργηθούν ήδη από την πρώτη Κυριακή. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, έχει αυξήσει και λίγο τη συσπήρωσή της. Δηλαδή, σε ένα μετρήσει, ήταν περίπου στο 58-59%. Την τελευταία δημοσκόπηση έφτασε στο 62%. Οκ, okay, δεν είναι κάποιο τρελό νούμερο, αλλά δεν έχουμε και εκλογές αύριο. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι δεν έχει πιάσει τα βάνη η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Mm. Και η συσπήρωση αυτή αποδίδεται ενδεχομένως, όχι γιατί έκανε κάτι καλό η Νέα Δημοκρατία, αλλά γιατί στο φάντασμα της επιστροφής του Τσίπρα, κάποιοι νεοδημοκράτες που επαναλαμβάνω αυτή τη διασπορά που κοντοστέκονταν, επανέκαμψαν προς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως επίσης και η φημολογία ότι μπορεί να έρθει ο κ. Σαμαράς και αυτό να βοηθήσει την συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, βλέπετε, δημιουργούνται αντίστροφα πράγματα από αυτά που περιμένουμε να δημιουργηθούν.
0: Άρα, στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, τα κόμματα που θα είναι πέριξ του 3% δεν θα έχουν πολλές πιθανότητες επιβίωσης.
1: Κύριε Παπαγιάννη, δεν θα έχουν, αλλά να σας πω κάτι. Ας μην μιλάμε για τη δεύτερη Κυριακή. Εδώ καλά-καλά, ούτε καν δημοσκοπικά ξέρουμε πώς θα πάει η πρώτη.
0: Ναι, προφανώς.
1: Μια εικόνα δίνει.
0: Έχουμε όμως ένα δεδομένο ότι είναι πολύ δύσκολη η αυτοδυναμία. Ή τουλάχιστον μία ένδειξη, αν θέλετε. Μην το πούμε δεδομένο, γιατί κανένας δεν ξέρει τα βγάλει κάλπη. Έχουμε μία ένδειξη ότι θα είναι πολύ δύσκολη η υπόθεση της αυτοδυναμίας.
1: Είναι δύσκολη όπως φαίνεται με τα πολλά κόμματα που είναι περίπου στο 3% πράγματι. Επίσης δεν είναι εύκολο να γίνει κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή γιατί δεν υπάρχει και συνεννόηση για κάτι τέτοιο. Δεν βλέπω. Δεν μπορεί δηλαδή ότι ο Τσίπρας δεν μιλάει με τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης δεν μιλάει με τον Ανδρουλάκη, ο Ανδρουλάκης δεν μιλάει με τον Τσίπρα, ο Τσίπρας δεν μιλάει με τον Φάλι. Δηλαδή κανένας δεν μιλάει με κανέναν. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να βάλουν νερό στο κρασί τη και να πούν την επόμενη μέρα OK πάμε για να συγκυβερνήσουμε. Άρα ή αυτοδυναμία ή επίτευξη αυτοδυναμίας την επόμενη Κυριακή.
0: Τώρα πάμε λίγο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό το 3-4-5% που παίρνει το κόμμα Σαμαρά δυνητικά, γιατί ακόμα δεν το είχε ανακοινώσει, προέρχεται από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, προέρχεται από ψηφοφόρους με άλλα χαρακτηριστικά που κινούνται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, προέρχεται από κάποιους οι οποίοι δεν πάνε να ψηφίσουν, λένε δεν θα ψηφίσω και δηλώνω αναποφάσιστος στη στήλη της γκρίζας ζώνης. Από πού προέρχεται κατά κύριο λόγο το ποσοστό αυτό, για να καταλάβουμε ποιον θα ζημιώσει το κόμμα Σαμαρά.
1: Λοιπόν, δεν θα ζημιώσει τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αυτό το ποσοστό το οποίο θα πάρει ο κ. Σαμαράς είναι από νεοδημοκράτες του 2023. Προσέξτε. Του 2023. Όχι από νεοδημοκράτες των δημοσκοπήσεων.
0: Άρα λέτε ότι έχουν φύγει αυτοί. Δεν προσμετρώνται.
1: Ναι, είναι
0: στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, είναι σε ένα σύμπαν κάπου εκεί και περιμένουν τι θα βγει, το οποίο ενδεχομένως με το μυαλό τους θα εκτοπίσει τον Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, προφανώς ένα μεγάλο μέρος είναι νεοδημοκράτες, δεν υπάρχει καμία εμβολία γι' αυτό, mm-hmm. αλλά δεν είναι οι νεοδημοκράτες των δημοσκοπήσεων που βλέπουμε τώρα.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι οι νεοδημοκράτες της διασποράς που είναι εκεί στα ζήτητα, ας πούμε, στις αναποφάσεις κτλ. Ενδεχομένως να πάρει και κάτι από τον κύριο Βελόπουλο λόγω μια ιδεολογική συγγένεια ή σε κάποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, μια ταύτιση.
0: Mm-hmm.
1: Ίσως να πάρει κάτι και από την κυρία Λατινοπούλου, που είναι και αυτός ένας χώρος με τον οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα είναι συγγενικός με αυτό που θα φτιάξει ο κύριος Σαμαράς. Μέχρι εκεί όμως. Δηλαδή από ανθρώπους που ήδη έχουν φύγει από την Δημοκρατία. Μπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει νεοδημοκράτες, αλλά είναι νεοδημοκράτες από απόσταση.
0: Ας μείνουμε λίγο στην Δημοκρατία, αφήσουμε τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Θα δούμε τι θα κάνει τις επόμενες μέρες, εβδομάδες. Να έρθουμε σε ένα άλλο χαρακτηριστικό της παράταξης Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του κόμματος, είναι αρκετά αποστασιοποιημένος από τη Νέα Δημοκρατία τον τελευταίο καιρό. Εσείς από τις μετρήσεις που κάνετε και αναλύετε από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, προκύπτει πως υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι καραμανλογενών ψηφοφόρων οι οποίοι δεν θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία επειδή ο πρώην πρωθυπουργός, για παράδειγμα, δεν μπαίνει ενεργά στη μάχη της προεκλογικής περίοδου, ή δεν καταγράφεται κάτι τέτοιο εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία?
1: Όχι, δεν υπάρχει πλέον. Κοιτάξτε, εγώ κάνω 25 χρόνια δημοσκοπήσεις, έτσι. Μεγάλωσα. Δημοσκοπικά εννοώ, με Μητσοτάκη, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, μεγάλωσα και με Ανδρέα Παπανδρέου, πέρασα και τη φάση του Σιμίτη, πέρασα και τη φάση του Καραμαλή κτλ. Ξέρετε, έχει αλλάξει, όχι η Νέα Δημοκρατία, κύριε Παπαγιάννη, έχει αλλάξει το σύμπαν. Δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν υπάρχει σήμερα, η λεγόμενη καραμαλική τάση, δηλαδή,
1: όπως
0: έτσι συμπαγή. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Δεν θα βρει και την Παπανδρεϊκή, η οποία και μονομένα δοκιμάστηκε. Δηλαδή, ο Γιώργος Παπανδρέου, κρατικό του κόμμα,
0: δεν έπιασε το 3%, σωστά.
1: Ναι, άρα λοιπόν, αυτό που είναι λίγο υπερβολικό να λέμε η καραμαλική τάση μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν άνθρωποι προφανώς που έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον Κώστα Καραμαλή και αυτό είναι λογικό. Μέχρι πριν,
0: λέτε δηλαδή ότι η πολιτική του συμπεριφορά δεν επηρεάζει ένα κομμάτι ψηφοφόρων της συντηρητικής παράταξης?
1: Έχει αποκαραμαλικοποιηθεί η Νέα Δημοκρατία και έχει μητσοτακοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό που πλέον είναι σχετικά
0: ανόριστη,
1: ή είναι αυτό το οποίο βλέπουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, είτε σ' αρέσει.
0: Το κλείσαμε το κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στο θέμα της κυρίας Καρισιανού. Νέο κόμμα, φρέσκα κουλούρια. Πού τη δείχνουν οι δικές σας μετρήσεις? Με την αναγωγή των αναποφάσεων ψηφοφόρων, πού κινείτε, σε τι ποσοστό κινείτε κατά τη γνώμη σας, κατά τις έρευνές σας?
1: Εγώ καταρχήν θα σας πω ότι πιο αξιόπιστο από τα ποσοστά είναι να βλέπουμε λίγο τη σειρά. Γιατί τα ποσοστά μπορεί να παίξουν τώρα μια μονάδα πάνω, μια μονάδα κάτω. Εγώ έχω πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο κόμμα έχω την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, τρίτο κόμμα, αλλά όχι με τραγικά μεγάλη απόσταση, δηλαδή με κανένα δύο μονάδες έχω το Πασόκ, και τέταρτο κόμμα βγάζω την κυρία Καρισιανού, η οποία στην εκτίμηση είναι περίπου στο 9%.
0: Ναι.
1: Από την κυρία Καρισιανού όμως λείπουν ακόμα κάποια βασικά χαρακτηριστικά τα οποία χρειάζεται για να χαρακτηριστεί ως κόμμα. Δηλαδή, λείπει ένας εκλεγμένος αρχηγός, για παράδειγμα. Λείπει ένα συνέδριο, λείπει μια εκτελεστική επιτροπή.
0: Ναι, αυτό όμως το 9% είναι μεγάλο ποσοστό για ένα κόμμα το οποίο πρωτοκατεβαίνει στην πολιτική. Δεν έχει πολιτικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Και επικεφαλής είναι μια κυρία η οποία δεν ήταν τόσα χρόνια στην πολιτική. Είναι τελείως άσχετη με τον χώρο. 9% θα είναι απόλυτος ρυθμιστής. Αν τελικά το πάρει το 9%.
1: Αν τελικά το
0: Γιατί
1: πάρει,
0: αυτό είναι το ερώτημα. Κατά τη γνώμη σας, μέσα από την πόλωση και τη συσπήρωση, θα μπορέσει να το πάρει αυτό το 9%.
1: Είναι δημοσκοπικό ποσοστό καταρχήν, έτσι. Και είναι ποσοστό το οποίο έχει φύγει από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή, η κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ θα σας θυμίσω απλά, έτσι, δεν ξέρω αν το είχατε προσέξει, πριν από περίπου ένα χρόνο, ίσως και κάτι λιγότερο, ήμουν η πρώτη εταιρεία δημοσκοπήσεων που έδωσε δεύτερη την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Βεβαίως, το θυμόμαστε.
1: το θυμόμαστε,
0: βεβαίως. Με ποσοστό 15-16%, αν θυμάμαι καλά.
1: Σωστά, 16%. Και έφαγα φάπες από όλο το πολιτικό σύστημα εκείνες τις μέρες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήρθαν και οι άλλοι φίλοι δημοσκόπου μετά και δείξαν παρόμοια εικόνα. Πολιτικό σύστημα εκείνες τις μέρες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήρθαν και οι άλλοι φίλοι δημοσκόπου μετά και δείξανε παρόμοια.

0: Βγαίνει ένας δημοσιογράφος, ο οποίος δεν ξέρουμε αν ζει εδώ ή κάπου αλλού, και είναι το γραφείο τύπου, αλλά δεν υπάρχει επικοινωνία. Στελέχη τα οποία μαθαίνω από φίλους σας και φίλους μου δημοσιογράφους που καλούν στελέχη της Ελπίδας στα κανάλια. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει κόσμος να το πούνε.
1: Ωραία, αλλά είναι επισφαλές κατά τη γνώμη σας το ποσοστό αυτό το οποίο καταγράφει δημοσκοπής. Έχουν έρθει πολλά θετικά μηνύματα για τον τρόπο του σχολιασμού που κάνατε στο θέμα του Αντώνη Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία. Περίπου και εγώ, επειδή κάνω χρόνια ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας και επειδή προέρχομαι από μια γενιά, όπως ήταν ο Μακαρίτης ο πατέρας μου, που ίδρυσαν τη Νέα Δημοκρατία και ξέρω καλά το ρόλο και την ψυχολογία των στελεχών και των ψηφοφόρων, θα συμφωνήσω σε γενικές γραμμές για το θέμα Σαμαρά μαζί σας. Θα έχει ενδιαφέρον όμως να μας πείτε τι θα γίνει με το νέο κόμμα Τσίπρα. Μάλλον δεν θα μείνει στη γραμμή. Πόση ώρα θέλουμε περίπου για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων? 5 λεπτά. Λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, σε διαφημιστικό διάλειμμα. Okay. Θα σας διαβάσω και μερικά μηνύματα από αυτά τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον κύριο Σαμαρά. Γιατί πράγματι φαίνεται ότι απευθύνεται σε ένα άλλο εκλογικό κοινό. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Και θα μας σχολιάσετε στη συνέχεια και το θέμα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί είναι το τρίτο καινούριο κόμμα το οποίο ανακοινώθηκε. Το δεύτερο, μάλλον, γιατί του κυρίου Σαμαρά το περιμένουμε. Και πώς επηρεάζει όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό. Κατά τη γνώμη σας, δηλαδή, το ερώτημα θα είναι το οποίο θα απαντήσετε μετά. Θα κρατήσει τη δεύτερη θέση? Μπορεί να αναβιώσει το δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα? Και πόσες πιθανότητες έχει μετά τη δεύτερη Κυριακή, αν προκύψουν δεύτερες εκλογές, ο Τσίπρας από το 15-16% να πάει στο 20-22%? Θα μας τα πείτε σε πολύ λίγο. Θα σας ξαναπάρουμε τηλέφωνο, εντάξει? Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Ο Ταχίτ Τσόγκ είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής από τα 26 μέλη της αποστολής του Κουρασάο που συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία στο παγκόσμιο κύπελο, ο οποίος έχει γεννηθεί στην ισιωτική χώρα της Καραϊβικής. Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στο Βιλεντστάτ, την πρωτεύουσα του Κουρασάο, σε αντίθεση με όλους τους συμπαίκτες του που έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία. Το Κουρασάο αποτελούσε Ολλανδική αποικία μέχρι το 2016.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
9: Πάμε Cherry Park. Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
8: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
9: Cherry Park. The place of happiness.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση.
12: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
1: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
2: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
1: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
1: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
2: Μα οι άλλοι λένε...
1: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
9: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
10: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο με Βγάλ High Protein σε σούπερ τιμές. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου, γεύση 2 σύτου, 700 γραμμάρια, μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά Nestlé Fitness Original 375 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,86.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
13: Ράδιο Σάμος
14: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπύρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
6: και 6983-199-081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
8: Στα 710 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ τους 139 έχουν φτάσει οι θάνατοι.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Έπειτα από 53 χρόνια, οι New York Knicks κατέκτησαν και πάλι το πρωτάθλημα στο NBA. Με 94-90 κέρδισαν εκτός έδρας τους San Antonio Spurs και με 4-1 στις νίκες έφτασαν στον τρίτο τίτλο της στην ιστορία τους. Κορυφαίος των νικητών, ο Jalen Brunson με 45 πόντους. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.
1: Καλό πρωινό. Εδώ είμαστε και σήμερα. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
1: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Και θα παραμείνουμε στις 12.
0: Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι η Κατερίνα Βουτσά. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 θα ακούσετε, εάν καλέσετε, τη Δέσποινα Καλοχέρη. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail στούντιο papakirialfm.gr. Κάτσε Νίκο, κατάπια. Κάτσε σε ένα σημείο, μάνα.
1: Να φάω το κρυσινάκι μου.
0: Ναι.
1: Δεν με αφήνετε να φάω και ένα κριτσίνι.
0: Τα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Πανανού.
1: Στη Λιόλιου πήγαν οι πρωταθλητές, ο Ολυμπιακός λέει, και έχει κανονονίκτιο πάρτι.
0: Ναι, καλά, λογικό είναι να το γιορτάσουν οι άνθρωποι. Είχαμε και ένα επεισόδιο, σοβαρότατο επεισόδιο μεταξύ Jones και
1: Νάνου. Αυτό τι γίνεται,
0: σοβαρότατο επεισόδιο.
1: Γιατί αυτά τα παιδιά. Το νοικιάστηκε, γιατί το λένε εκεί για τον Ολυμπιακό. Μας ακούσε ο Τσακίρης, θα γίνει χαμός. Μου είχε απαγορεύσει να το τραγουδάω.
0: Ναι, αλλά το τραγουδάς όμως.
1: Άμα το ξεχνάω.
0: Ναι.
1: Ξέρεις γιατί. Γιατί είχαν πάει να παίξουν.
0: Το ξέρω, πώς το
1: στο
0: είπα.
1: Γήπεδο.
0: Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό είναι το νοικιάστηκε. Βεβαίως.
1: Και μου λέει, άμα το ξαναπεί, θα γίνει χαμός εδώ.
0: Ναι, αλλά εσύ δεν βλέπω να βάζεις μυαλό.
1: Γιατί μου αρέσει το τραγούδι, όχι.
0: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που κέρδισε φυσικά. Αλλά αυτό το επεισόδιο είναι φοβερό. Δηλαδή. Υπάρχει και βίντεο. Όταν δει κανείς το βίντεο, είναι σοκαριστικό. Γιατί
1: τάξι,
0: μιλάμε για επαγγελματίες παίκτες. Δεν μιλάμε τώρα για.
1: Τσακώνονται γενικά οι παίκτες, αλλά αυτό ρε παιδί.
0: Δεν παίζουν και μπουνιές, βέβαια. Παίρνουν και κάτι εκατομμύρια.
1: Εντάξει.
0: Ναι, δεν είναι. Δηλαδή, η αθλητική συμπεριφορά έχει ένα συγκεκριμένο κώδικα.
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι κόσμια. Πολύ κόσμια.
0: Πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο.
1: Ο αθλητισμός προβάλλει
0: τον. Ναι, προωθεί τα αυτά ήθη και τα λοιπά.
1: Τον πολιτισμό.
0: Ναι, δεν το βλέπω.
1: Την ψυχραιμία.
0: Δεν το βλέπω.
1: Αλλά πολλές φορές ξεφεύγει λίγο.
0: Πολλές φορές.
1: Εντάξει.
0: Αρκεί να μην βρεθεί στο δρόμο του αθλητισμού και βάζει την μπουνίτσα σου.
1: Εντάξει, ρε παιδί.
0: Κατά τα άλλα, στο μεγάλο θέμα το οποίο συζητάμε. Περίπου 3,5 μήνες. Φαίνεται ότι μπορεί και σήμερα να πέσουν οι ηλεκτρονικές υπογραφές.
1: Άστο, Ρίτσα, άστο.
0: Τη συμφωνία. Του μνημονίου συμφωνία για την εκεχηρία. Όχι εκεχηρία, παράταση.
1: Ναι, Ρίτσα, άσε μας έχει τρελάνει.
0: Ναι, μπορεί και σήμερα.
1: Σούπαγο μέχρι τέλος Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Αυτό θα κρατήσεις εσύ τώρα, ναι. Το σήμερα, αύριο, μεθαύριο.
0: Το θέμα είναι, θα είναι ένα τύπου gov.gr, γιατί θα είναι ηλεκτρονικές υπογραφές.
1: GR, όχι GR.
0: Ναι, gov.gr.
1: US θα είναι, ξέρεις.
0: Ό,τι θέλεις εσύ. Γιατί θα είναι ηλεκτρονικές υπογραφές.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ είπε στο Truth Social ότι σήμερα θα γίνει. Οι Ιρανοί λένε, παιδιά, μην περιμένετε σήμερα.
1: Μην
0: το Πακιστάν λέει σήμερα.
1: Μην είναι πλαστές υπογραφές, πρέπει να κοιτάξουν. Να μην είναι κανένα site fake. Δηλαδή θέλω να πω, μπορώ να ανεβάσω κι εγώ ένα gov.us.
0: Ναι.
1: Να είναι πλαστή υπογραφή.
0: Δεν ξέρω, θα το βρουν τον κώδικα. Στο Ισραήλ, ο Νετανιάχου συγκαλεί εκτακτό συμβούλιο ασφαλείας. Εκτιμούν ότι οι όροι αυτού του μνημονίου, όταν υπογραφεί, όπως λες και εσύ.
1: Όταν έρθει η ώρα,
0: τέλος Ιουνίου. Όταν.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν κενά ασφαλείας σε κρίσιμα ζητήματα για, για το Ισραήλ. Έτσι.
1: Γιατί έρθει. Α, λέει ο Νετανιάχου.
0: Ναι, ο Νετανιάχου. Ναι, ο Νετανιάχου λέει, υπάρχουν πολλοί παίχτες σε αυτή την περιοχή. Δεν είναι ένας. Και ο ένας είναι και πολύ μακριά από αυτή την περιοχή, δηλαδή.
1: Πρόσεπε, η αλήθεια είναι. Εδώ έχεις πρώτα απ' όλα δίπλα σου το Λίβανο, έχεις Συρίες, έχεις.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε. Πες το.
0: Τι θες να πεις.
1: Την Τουρκία, ναι. Που έχουμε θέματα εκεί. Γύρω-γύρω είναι όλα.
0: Αυτό σου λέω. Δεν είναι και πολύ ήρεμα τα πράγματα. Πάντως υπάρχει αυτή η πληροφορία. Ο ίδιος, επειδή ήθελε να το παρουσιάσει και ως μεγάλη διπλωματική επιτυχία. Εντάξει.
1: Ναι, ρε παιδί, μακάρι.
0: Λέει για σήμερα.
1: Ναι. Αυτός ο πρόεδρος του Πακιστάν, ο Σαρίφ, πάντως κάνει ό,τι μπορεί ο άνθρωπος.
0: Είναι μεσολαβητής.
1: Ναι, ποιος τον ακούει όμως τώρα.
0: Καλά, δεν είναι. Οι μεσολαβητές παίζουν ένα ρόλο, αλλά άμα δεν θέλουν τα δύο μέρη, δεν πρόκειται να καθίσουν ποτέ στο τραπέζι.
1: Άμα δεν θέλει νύφη και ο γαμπρός.
0: Άμα δεν θέλει νύφη και ο γαμπρός, Νίκο. Ακριβώς, Νίκο. Πόσο ωραία το λες.
1: Το λέω για να πάω στο επόμενο θέμα της μπάρκα.
0: Γιατί το φαντάστηκα μουσικά που θα το πήγαινες, Νίκο.
1: Που ήθελαν τα παιδιά. Τι ωραίος ο γάμος.
0: Ωραίος γάμος, ναι, Νίκο.
1: Ωραίος, ε.
0: Το είδαμε στις φωτογραφίες.
1: Και χορούς, ωραία.
0: Συνηθίζεται στους γάμους, Νίκο.
1: Μπράβο.
0: Ναι, να ζήσουν, να είναι ευτυχισμένοι.
1: Να ζήσουν.

0: Λέει, coach, τώρα δεν θα κρύβομαι. Ο Βεζένκοφ, ναι. Το διάβασε αυτό.
1: Όχι.
0: Λέει ότι ο Μπαρτζόκας του είχε απαγορεύσει να πηγαίνει στα μπουζούκια. Ναι. Και το είπε εκεί όταν πήγε στη Λιόλιο.
1: Οι αθλητές δεν πρέπει να πηγαίνουν στη
0: Λιόλιο. Αλλά εκείνο πήγαινε κρυφά, λέει, στη Λιόλιο. Και τώρα λέει δεν θα κρύβομαι.
1: Δεν φύγω με τη Λιόλιο.
0: Βρε, αυτό το είπε. Εγώ
1: βρε,
0: το είπα.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, βρε, μου έχει βγάλει.
0: Αυτή πήγαν εκεί, εγώ θα την πληρώσω.
1: Όχι, όχι. Αλλά μου έχει βγάλει την ψυχή με τη Λιόλιο, βρε, μάνα μου.
0: Εντάξει. Συμφωνώ απόλυτα με τον Δρυμιώτη.
1: Με.
0: Σε αυτή τη φάση.
1: Σε αυτή τη φάση, να διευκρινίσει. Προσώρα.
0: Τι λέει ο Δρυμιώτης.
1: Ναι, λέει,
0: αυτό πες. Που συνέβη, λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τρελό. Ποιο δηλαδή. Παραδίδουν το κόμμα, λέει, στον Τσίπρα και εκείνο δεν του θέλει. Αυτή είναι η φράση δηλαδή. Το,
1: ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά.
0: Okay, ακριβώς και ακριβέστατα.
1: Δεν υπάρχουν first class, είπε. Η Αμαλία είπε, δεν υπάρχουν first class. Ελάτε, γραφτείτε. Και εκεί ηλεκτρονικά γίνεται. Και αυτό, Νίκο, γενικά τα πράγματα γίνονται πια ηλεκτρονικά. Δεν είναι με παρουσία πελάτη, γίνεται από μακριά.
0: Γράψου ηλεκτρονικά. Γιατί αποτυπώνεται αυτό όλο.
1: Γράψου ηλεκτρονικά και έλα να τα πούμε. First class, δηλαδή, σιγουράκι κόμμα. Δεν βλέπω.
0: Έχει δίκιο ο Δημιώτης. Δεν σας θέλω σαν κόμμα. Θέλουμε και αυτός δεν μας θέλει.
1: Ναι, γιατί το είχε πει από την αρχή ο Τσίπρας.
0: Ναι, παιδί μου. Mm. Το είπε, δεν σας θέλω. Αρθείτε όλοι με σειρά. Δηλαδή, πιο πιθανό να πάω εγώ στο Ελλάδα.
1: Καλά, άμα πας εσύ στο. Θα πάω κι εγώ και θα κάνω διαμαρτυρία. Με πλακάτ θα είμαι από κάτω στην Αμαλία. Μεγάλα πλακάτ.
0: Γιατί.
1: Και ηχητικά. Και θα είμαι μια ντουντούκα και θα φωνάζω.
0: Γιατί άμα γραφτώ.
1: Ακούστε.
0: Άμα γραφτώ και με θέλει. Και εγώ στην πλατφόρμα θα γραφτώ. Όπως θα γραφτεί ο Φάμελος. Όπως θα γραφτούν όλοι.
1: Άμα γραφτεί στην πλατφόρμα και σε θέλει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
0: Και πιο πάνω από το Φάμελο, εγώ αλφαβητικά θα είμαι. Μη σταματήσει το δικό μου όνομα.
1: Ναι, και δεν πάει
0: ξέρω,
1: παρακάτω.
0: Δεν
1: ναι, εντάξει, άμα γραφτεί στην πλατφόρμα και κάνει όλα αυτά τα δέοντα.
0: Επίσης όρις είμαστε όλοι πια. Ναι. Αυτό λέει.
1: Όλοι είσαι και εσύ μέσα. Βρε, Νικό.
0: Όλοι, γιατί.
1: Εσύ που εμπλέκεσαι, βρε, καρδούλα μου τώρα, δηλαδή.
0: Μπορεί να δηλώσω.
1: Όλοι.
0: Μπορεί να δηλώσω συμμετοχή. Α, εξυγεννήθηκα.
1: Σκουπίσου, ρε Νικό, και μην παίρνει τσόχινα χαρτιά. Πάρε χαρτομάντιλα, δεν παίρνουν.
0: Είναι αυτό το ρολό έξω που έχουμε, το ωραίο.
1: Αυτό το ρολό είναι για να καθαρίζει τα τζάμια, για να καθαρίζει τι επιφάνειες. Δεν να καθαρίζει τη μητούλα σου, μάνα μου. Υπάρχουν, λέγονται χαρτομάντιλα είναι, δεν παίρνουν τσόχα. Εσύ θα πάρει και γυαλό χαρτο που θα κάνει τη μητούλα.
0: Α, σε βρε. Αφήστε, ησυχάστε, βρε.

0: Μέχρι να βρω χαρτομάντιλο θα είχε φύγει.
1: Εντάξει, δεν είναι λοιπόν, να το κάνουμε και εικόνα.
0: Λοιπόν, φτάνει. Έχουμε επίσης μεγάλη θλίψη για τους Κυκλάδες.
1: Ναι,
0: διότι πέθανε ο καπετάν Γιάννης.
1: Ναι, ο καπετάν Γιάννης.
0: Ήταν του θρυλικού Σκοπελίτη ο ιδιοκτήτης που έκανε τα εσωτερικά δρομολόγια.
1: Όποιος έχει ταξιδέψει με Σκοπελίτη δεν είναι, ήταν ένα ξέχαστο ταξίδι κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες. Για όλες τις καιρικές συνθήκες. Δεν είναι ένα ταξίδι που το έκανες όταν ήταν ήλιος και τα λοιπά. Άμα κουνούσε δε και η θάλασσα.
0: Με μάτια. Με μάτια.
1: Τι έκανε, δικό σου πίσω καφέ. Λεφτά είναι, σε μένα.
2: Από πού?
1: Σε μένα.
2: Αυτό να το πει στο Μάσκ.
1: Ναι.
2: Άμα του πει λεφτά είναι.
1: Είδε οι υπαλληλοί του. 4.000 υπαλλήλοι του Μάσκ, επειδή του είχε δώσει όταν ω υπαλλήλου, εκτό από το μισθό του, έλεγε παιδιά, πάρτε και καμιά μετοχούλα. Τώρα που έγινε αυτό τρισεκατομμυριούχο, οι 4.200 υπαλλήλοι του έγιναν εκατομμυριούχοι.
2: Γιατί,
1: από τι μετοχέ που του είχε δώσει ω δώρο τα Χριστούγεννα, το Πάσκα, αντί να του δώσει ένα αρνί, μια επιταγή για το σούπερ μάρκετ, του έδινε αυτό. Μετοχέ. Ναι. Τώρα που έγινε αυτό τρισεκατομμυριούχο, έγιναν αυτοί εκατομμυριούχοι. Δηλαδή υπάρχει υπάλληλο, υπάρχει ψυχτικό, υπάρχουν αυτοί που έχουν, γίνει, που έχουν πάρει 100 εκατομμύρια, Νικό. Mm. Αλλά τι δηλώσανε, ότι θα είναι κανονικά στι θέσει του. Mm.
0: Υπάρχουν και χιλιάδες εργαζόμενοι του Μάσκ που του απέλυσε πέρσι.
1: Ναι. Αυτοί δεν θα πάρουν τίποτα. Παραπάνω και παραπάνω, έχεις δίκιο. Αυτοί που μείνανε μέσα όμως έχουν γίνει εκατομμυριούχοι τώρα, Νίκο.
0: Υπάρχουν δύο όψεις πάντα, να ξέρεις. Λοιπόν, και αφού φάγαμε το κουλούρι μας, σκίσαμε τον καφέ, ήπιαμε δύο τζούρες.
1: Σκούπισε στη μύτη σου με γυαλόχαρτο.
0: Ναι, πήρα λίγο χαρτί γυαλόχαρτο.
1: Ναι.
0: Και τα λοιπά, συνεχίζουμε.
1: Είσαι εντάξει, μπήκε σε ένα.
0: Μπήκα σε μια. Ξεκίνησα
1: σε μια
0: το πρωί, δεν ξέρω, ξύπνησα λιγάκι αλαφιασμένος.
1: Βαρύ κεφάλι.
0: Αλαφιασμένος, δεν μπορώ να πω βαρύ, αλλά είχα αλαφιά. Επειδή σηκώθηκα αργά, μάλλον. Σηκώνομαι πιο νωρίς, παιδί μου. Ξέρεις που ερχόμαστε εδώ,
1: καλά, δεν ετοιμαζόμαστε. Όλες από πολύ νωρίς. Τι ώρα ξυπνάς, εσύ και έρχεσαι πολύ γρήγορα. Είσαι εξαιρετικός οδηγός. Εξαιρετικός οδηγός.
0: Αχάραγο,
1: ναι.
0: Αλλά νωρίς τέλος πάντων. Εσύ, Κατερίνα, τι ώρα.
1: Αχάραγο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ωραία να ξυπνάς πρωί, άμα έχεις δουλειά. Τώρα, μα δεν έχεις, θα κοιμηθείς και λίγο παραπάνω.
1: Βέβαια, τώρα που το βλέπω, που λέγαμε προηγουμένως για τη συμφωνία, ότι μπορεί να είναι και σήμερα. Σήμερα έχει και τα γενέθλιά του ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Μήπως θέλει να το ταιριάξει.
0: Happy Γίνεται. Birthday, Mr. President.
1: Ναι,
0: σε παρακαλώ, Κατερίνα.
1: Ναι. Θα το ευχηθούμε εμείς από εδώ.
0: Mr. President.
1: Θα το ευχηθούμε εμείς από εδώ.
0: Να το ευχηθούμε, γιατί είμαι άνθρωπο. Να το ευχηθούμε, εσύ. Ρίτσα, χρόνια πολλά. Να το ευχηθούμε. Ρε, τι έχω. Από εδώ, γιατί εμείς.
1: Ναι. Λοιπόν, γίνεται.
0: Μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο.
1: Γίνεται 80 ετών.
0: Νέος είναι ακόμα.
1: Ναι, νέος, ναι, εντάξει. Ναι. Με τη γενική έννοια του όρου, ναι, ενέτη 2026, κάποιος 80 ετών είναι τέλος πάντων. Γεννήθηκε 14 Ιουνίου 1946 στη Νέα Υόρκη.
0: Να τα εκατοστήσει. Να τα εκατοστήσει.
1: Στην Προεδρία να τα εκατοστήσει.
0: Ως ανάνθρωπος, δεν
1: συμβαίνει. Ναι, γιατί λέω, επειδή είναι και πρόεδρος, μήπως θέλει να.
0: Ο κ. Παλαιόπουλος, για να βάλουμε τον ύμνο της Κιόλιου.
1: Γιατί ο κ. Παλαιόπουλος.
0: Κύριε Πρόεδρο, με ακούστε, επειδή ξέρετε ότι εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Εδώ δεν θα έπαιζε αυτός ο ύμνος, όμως συγχαρητήρια.
1: Τα συγχαρητήρια. Πόσες φορές θα τα πούμε.
0: Μα θέλει και τον ύμνο της Λιόλιο ο κύριος πρόδρομος.
1: Ας το βάλει στα δικά του να παίζει.
0: Το βράδυ, στο δελτίο, κύριε Παλαιόπουλε. Βάλετε από κάτω χαλί.
1: Εγώ είμαι εκεί στο δελτίο.
0: Γι' αυτό σου λέω, βάλει χαλί από κάτω. Εκεί μπορεί, έχει το διευθυντικό δικαίωμα.
1: Α, ναι, λόγω του δικαιώματος αυτού. Ναι.
0: Λοιπόν, ήθελα λέει πολλά χρόνια να συνεργαστώ με τον Νίνο. Λέει τον θαυμάζω η Ζόζεφιν. Το άκουσες αυτό?
1: Όχι, Φερελίκου, γιατί δεν το ψάξα κιόλα.
0: Είναι σαν αυτό. Όπως εγώ που είχα πει. Λέω ήθελα να συνεργαστώ με την Μπιζόγλη χρόνια. Εμάς έγινε πραγματικότητα.
1: Ναι, και είπε το ίδιο, είπε και η
0: Ζόζεφιν.
1: Για ποιον?
0: Για τον Νίνο.
1: Ναι, γιατί πού θα συνεργαστώ
0: τον Νίνο. Θαυμάζω, λέει. Ήθελα να συνεργαστώ. Κάνουν μια εμφάνιση με τον σύντροφό τη στη σκηνή. Είναι μαζί η Ζόζεφιν.
1: Το ξέρω.
0: Και λέει ήθελα χρόνια να συνεργαστώ επί σκηνή. Να. Τώρα είναι ευκαιρία.
1: Α, εμφανίζονται μαζί στο νυχτερινό μαγαζί, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει νυχτερινό μαγαζί και κοινωνικό γεγονός που δεν το ξέρεις. Το ξέρεις.
0: Όλα, όλα. Αυτά είμαι άχαστος.
1: Άχαστος.
0: Έχουμε τέτοια. Θέλουμε αυτά τα ωραία να λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι άλλο, έχουμε πάρα πολλά θέματα, πρέπει να σου πω. Η Kate Middleton που ήταν εντυπωσιακή στο Trooping the Color για τα γενέθλια
1: του Καρόλου.
0: Βασιλιά Καρόλου. Ναι. Ήταν εντυπωσιακή, διαβάζω, και πολύ, πολύ, πολύ ωραία, πολύ κομψή, ρε παιδί.
1: Και είναι μια πολύ ωραία γυναίκα, Κέιτ Μίντλετον. Ό,τι και να βάλει, και ένα τσίτι να βάλει, πάλι εντυπωσιακή θα είναι.
0: Ναι,
1: είναι μια είναι πάρα πολύ όμορφη κοπέλα. Πάρα πολύ. Και νέα γυναίκα. Με βάση τα δεδομένα του Τραμπ, δηλαδή που λες ότι είναι νέος και ο Τραμπ, και η κοπέλα αυτή είναι αγέννητη.
0: Να ευχηθούμε λοιπόν και εμείς στον πρόεδρο Τραμπ μέσα από τη φιλόξενη αυτή συχνότητά μας του Real FM. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Λιγώθηκε η Μαντόνα, λέω κι εγώ.
1: Ποια Μαντόνα?
0: Λιγώθηκε όμως.
1: Η Μέρλιν, ναι, ναι, είχε λιγωθεί. Και από ό,τι βλέπω το.
0: Λοιπόν, εμείς ευχηθήκαμε.
1: Ευχηθήκαμε, εντάξει, εντάξει.
0: Αν είναι άλλος πρόεδρος, να το βάλουμε. Αν ξέρεις κάτι για άλλον ηγέτη.
1: Χθες ήταν του Καρόλου. Κάθε μέρα θα βάζουμε συνέχεια. Τότε
0: που ήταν. Θα βρούμε κάτι άλλο για τον Κάρολο.
1: Ναι, πιο κομιλφό, λες, ε.
0: Θα το βρούμε συνέχεια.
1: Να μην σου κόβεται η ανάσα όταν λες το happy birthday, γιατί εδώ τη κόπηκε τη ανάσα.
0: Το με πάθος. Το λέγει με πάθος γι' αυτό.
1: Ναι, ναι. Έτσι έπρεπε να μου το πεις τα γενέθλιά μου όταν με πήρες.
0: Έτσι έπρεπε να σου πω.
1: Ναι.
0: Happy birthday.
1: Ναι, έτσι, έτσι να μου το πεις. Και όχι να με ρωτάς χρόνια πολλά σε καμιά απικία ή σε ταΐζεις γάτες.
0: του χρόνου. Του χρόνου θα το έχω υπόψη μου. Ξέρεις, δεν έρχομαι να κάνω βίντεο, TikTok εγώ, να σου ευχηθώ έτσι.
1: Κάνε το, βρε Νίκο, μπας και βγάλουμε και κάνα φράγκο. Να το κάνεις έτσι όμως, θα σε ανεβάσω εγώ, δεν θα χρειαστεί να κάνεις τίποτα άλλο.
0: Έχουμε ένα γεγονός στο Δήμο στα Γρεβενά.
1: Ναι.
0: Συνελήφθη ο Δήμαρχος.
1: Ναι, ναι.
0: Το είδες.
1: Τον κατήγγειλε η εργαζόμενη. Ναι.
0: Εξύβριση, λέει, και απειλή. Θα δούμε. Τον κατήγγειλε.
1: Τον κατήγγειλε μια εργαζόμενη. Ήταν αυτόφορη διαδικασία. Ναι. Για απειλές, ναι, και εξύβριση. Τώρα δεν ξέρω.
0: Και ελεύθερος με προφορική εντολή του
1: εισαγγελέα. Έτσι γίνεται αυτό. Έτσι γίνεται.
0: Αλλά για να δούμε τώρα.
1: Προφυλακίστηκε και ο τύπος ο Ιταλός στο Αίγιο. Αρνείται, εξακολουθεί να αρνείται τα πάντα για τη διπλή δολοφονία. Εξακολουθεί να αρνείται τα πάντα, αλλά προφυλακίστηκε, δεν έπεισε κανέναν, ούτε ανακριτεί ούτε εισαγγελέα. Ναι. Επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με το θάνατο τη 54χρονης, ούτε με το γιο τη. Το αντίθετο, μάλιστα, όπως λέει. Βέβαια, δεν έχει βρεθεί τίποτα άλλο στο σημείο που να παραπέμπει σε άλλο πρόσωπο εκτός από τον Ιταλό. Εντάξει, δεν ξέρει κανείς.
0: Αυτό ισχυρίζεται ότι αυτό πυροβολήθηκαν. Ότι...
1: Ναι, ότι, ή ότι είναι ένα άλλο πρόσωπο. Ότι υπάρχει ένα άλλο πρόσωπο. Στοιχεία, ενδείξεις, ναι. DNA, κάτι που να παραπέμπει ότι υπήρχε και ένα άλλο άτομο μέσα στο σπίτι, δεν υπάρχει.
0: Ναι. Η δικαιοσύνη θα τα βρει αυτά. Κάπου διάβαζα για μια ωραία εμφάνιση.
1: Μένικο.
0: Την οποία θα την βρω εγώ. Ανάτο. Έκανε η Μπιάνκα Σενσόρι. Που δεν άφησε, λέει, τίποτα στη φαντασία.
1: Μα δεν είναι, βάζει ρούχα η Μπιάνκα Σενσόρι. Είναι άδεια ντουλάπα της.
0: Έκανε, λέει, γυμνή εμφάνιση με διάφανο φόρεμα, χωρίς εσώρουχο.
1: Πάντα.
0: Και μάσκαρο. Το έχει, τώρα σου πω, το έχει σε κακό.
1: Ναι, ναι, δεν το βάλει. Δεν
0: βάλει
1: εσώρουχο. Ναι, ναι, όποτε βγαίνει.
0: Δεν τη πάρω εγώ δύο εσώρουχα.
1: Και βαρύ χειμώνα που είχαν θυμάσει κάτι κακοκαιρίες φοβερές φέτος στις ΗΠΑ. Είχαν κάτι επονικό ψύχος για πολλές ημέρες.
0: Έβγαινε γυμνή.
1: Έβγαινε με τη γούνα και γυμνή.
0: Ναι, αλλά τη γούνα. Εδώ τώρα φόρεσε διάφανο.
1: Γυμνή από μέσα.
0: Ναι, αλλά την έκλεινε τη γούνα. Δεν έβλεπε. Τώρα εδώ βλάβει.
1: Έβλεπε, έβλεπε.
0: Άμα την άνοιγε.
1: Την άνοιγε, την άνοιγε. Δηλαδή, άμα είναι να βάλει τη γούνα και να γυμνεί, την έβαζε να τη βλέπει. Δεν έχει βάλει ποτέ.
0: Άρα γιατί την έβαζε. Έτσι, για να είχε
1: βάλει. Είχε κρύο λίγο έξω, κάτι τέτοιο. Ναι, δεν έχει βάλει ποτέ ρούχα ολόκληρα.
0: Γιατί αυτό το κρατή. Πάρω εγώ δύο εξάδε. Βρίσκω.
1: Από πού, από τη λαϊκή.
0: Όχι. Από καλό μα κατάστημα, να το βάλει.
1: Επειδή είπε εξάδε.
0: Εξάδε.
1: Δεν πα στο καλό
0: κατάστημα. Στην Αμερική εξάδε είναι. Εσύ πα και τα παίρνει και έχουν εξαιρετικά μαγαζιά προσφορέ. Ακόμη και στα πιο ακριβά μαγαζιά.
1: Προσφορά θα πάρει να πάρει στην Μπιάνκα.
0: Έχω πάρει εγώ από τη Νέα Υόρκη και δωδεκάδε κάτι μπλουζάκια. Κάτι...
1: Πα στη Νέα Υόρκη δεν φέρει και τίποτα.
0: Τι να φέρω. Εγώ πάω και παίρνω όταν ήμουν τη εκτό. Ξέρει, κάθε εβδομάδα στην Αμερική, σε όλα τα πολυκαταστήματα, κάποια μαγαζιά έχουν εκπτώσει. Δηλαδή δεν περιμένουν εδώ ένα μήνα το καλοκαίρι, ένα μήνα το χειμώνα.
1: Τώρα ξεκινάνε τον Ιούλιο οι δικέ μα. 13 Ιουλίου, κάπου τώρα.
0: Ναι, εκεί τα μαγαζιά έχουν ανατακτά διαστήματα. Με εκπτώσεις. Αν τις πάρω δύο εξάδες.
1: Μαθαίνεις δηλαδή ατζέντα και βγαίνεις.
0: Ναι, αλλά το έχεις σε κακό όμως.
1: Ναι, δεν το έχεις σε κακό. Αλήθεια, το έχεις σε κακό. Δεν έχει φορέσει ποτέ. Δεν έχει τυφλίδα.
0: Με τον Kanye West ήταν μαζί.
1: Νομίζω παραμένει.
0: Ναι, ναι, είναι, αυτό λέω. Ήταν μαζί στην τυφλίδα.
1: Αυτός δίνεται. Αυτός δίνεται. Η κοπέλα δεν είναι. Έχει εξάψει.
0: Δεν θέλει να νιώθει ανάλαφρα.
1: Έχει πει και εσύ να νιώθει ανάλαφρα, μην μου έρθει έτσι.
0: Ωραία κοπέλα, βέβαια.
1: Ωραία κοπέλα, ναι. Ωραία.
0: Να, να τη χαίρεται ο Kanye West.
1: Ναι.
0: Καλά, καλά. Έτσι, έτσι, έτσι. Να δω εδώ.
1: Ποιο να δεις, Νίκο?
0: Να δω εδώ μια γνωστή Ελληνίδα, ξέρω εγώ, στάρα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Να βγαίνει έτσι. Θα μπορούσε. Πολλές θα μπορούσαν. Έχουμε ωραίες κοπέλες.
1: Κούκλες.
0: Αλλά εμάς εδώ είναι σεμνές οι κοπέλες, δεν είναι. Αντεβγήκαμε.
1: Ναι, ναι, όχι, βάζουμε.
0: Τον ποπό έξω. Κοίτα, ναι, φοράει μάσκα όμως, να μην φαίνεται το πρόσωπο. Το πρόσωπο να μην φαίνεται. Είναι ντροπαλή.
1: Τη μάσκα την φοράει, γιατί παραπέμπει σε πιο, ξέρεις. Ναι. Έχει βάλει μια μάσκα.
0: Είναι ντροπαλή, γι' αυτό τη φοράει. Από πίσω, βέβαια, ως προχωρά.
1: Η μάσκα δεν είναι αυτό, Βρενικό. Η μάσκα είναι άλλο πράγμα.
0: Μα δεν βάζει ένα εσώρουχο πιο... κάτι μέσα.
1: Δεν φοράει εσώρουχα, Βρενικό. Τι να κάνουμε, δεν έχει σιρτάρι.
0: Την ενοχλούν, είπαμε.
1: Δεν έχει σιρτάρι με εσώρουχα. Δεν φοράει, δεν φοράει το κορίτσι. Δεν τη αρέσουν, δεν. Τα έχει καταργήσει χρόνια. Και το ξέρουμε και όλοι εμείς, και εσείς δηλαδή, που τη βλέπετε.
0: Ο καθένα ό,τι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέει, ποια είναι τα σημάδια ότι το κατοικίδιό σας και όχι ο σύντροφός σας έχει την πρώτη θέση στην καρδιά σας. Το έκανα, μην ανοίξω εδώ. Και όχι ο σύντροφός σας έχει την πρώτη θέση στην καρδιά σας. Το έκανα, μην ανοίξω.

0: Όχι.
1: Το ξέρω. Είμαι σίγουρος εγώ να ξέρεις, είμαι σίγουρος.
2: Εντάξει, εντάξει. Μια χαρά, μια χαρά. Μην αναλύεις τίποτα, θα χρησιμοποιηθούν αντίον σου. Ό,τι πεις θα είναι αντίον σου. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και ερχόμαστε.

0: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Άσε με γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει moratorium από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
19: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
20: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις.

0: εκδόσεις του καλοκαιριού όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
1: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
2: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
4: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
4: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 0 95 600
3: και 6977 80 93 89.
4: Εστιατόριο Κοχύλι.
3: Από το Κοχύλι
4: στα χείλη.
5: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
6: και 6976 55 73 49.
7: Μπολίδι Καλλιόπι, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Instacoffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο με βγάλ high protein σε σούπερ τιμές. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου, γεύση 2 σύτου, 700 γραμμάρια, μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά Nestlé Fitness Original 375 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,86.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
10: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
10: Σε ευχαριστώ, φίλε.
11: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρος Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρος Seaside, κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε. όταν επιθυμείτε αισθητική με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάθης Ανδρέας.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Οι άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας εξετάζεται μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22 στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσει τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027.
15: Κύκλωμα πολεοδομίας, ξέρεις πόσο είναι η ταρίφα. Η αποκαλυπτική διάλογη για τις χρυσές δουλειές των κατηγορουμένων σε Αττική και Κυκλάδες. Η διείσδυσή τους σε υπηρεσίες κλειδιά και η προσπάθεια να απαλλαγούν από την έρευνα για τα εισοδήματά τους. Επίσης, καθάριζε επί ώρες τον τόπο του εγκλήματος. Οι έρευνες της Ελλάς για τις κινήσεις του 65χρονου Ιταλού μετά τη δολοφονία της συζύγου και του γιού της στο Αίγιο. Μαζί, έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας επωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Επίσης, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση σήμερα με τη Real News.
14: Αυστηρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγο στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Δεν υπάρχουν άβατα ούτε ανέγγιχτοι. Συγκρόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις πολεοδομίες. Μεταξύ άλλων, λέει ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του. Και βεβαίως αναφέρεται σε μια σειρά.
15: Α, για το κύκλωμα, ε!
14: Ναι,
15: για το
14: ναι.
15: κύκλωμα στις πολεοδομίες.
14: Για το μεταναστευτικό και για μια σειρά από άλλα θέματα. Όμως το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες. Αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στον δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας όπου ξεκινήσαμε από το πρωί. Ο Ιωάννης, ο Μαρούλης, συμπάθειες, καλημέρα. Μην ξεχνάτε, Μάνος Χατζηδάκης, σαν αύριο το 84 έφυγε από
15: κοντά. Ναι, 15 Ιούνιου, σαν αύριο, έχει δίκιο.
14: Έστειλε και μια ωραία φωτογραφία. Ο Ιωάννης, εξαιρετική.
15: Και μας αναλύει και τη θεωρία των παιγνίων. Έχει διάφορες αναλύσεις πιο πάνω ο Ιωάννης. Καλημέρα, Ιωάννη.
14: Ο Κώστας, γεια σου Κώστα, το truth είναι άλλα πράγματα, η αλήθεια του Ψευδοθόδωρου.
15: Ναι, ναι, ναι. Και η Βέρα λέει για τα γραφεία του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Καλημέρα Βέρα.
14: Ο Δανίλη, καλημέρα Δανίλη, δεν είναι μόνο για το μπάσκετ που οφείλετε να παίξετε.
15: Κορίτσια. Ναι.
14: Το μη σύμνο του Ολυμπιακού είναι και τα κορίτσια του Πόλο, βέβαια.
15: Σωστό, σωστό, οι γοργόνες, βέβαια.
14: Ο Κώστας, έτσι όπως το κάνει, θα θέλει γονική συνένεση.
15: Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα.
14: Γεια σου, Κώστα. Όχι, μωρέ, τόσο όσο κι εσύ.
15: Καλημέρα, Αβραάμ. Λέει με τη σύλληψη δημάρχου, δολοφόνου και πολέμου στην επικαιρότητα. Μάλλον η Κυριακή εφευρέθηκε για να παίρνουμε μια μικρή ανάσα από την πραγματικότητα μέχρι τη Δευτέρα. Καλημέρα, καλημέρα, Αβραάμ.
14: Ωπα, Παύλος από τον Ντίσελντορφ.
15: Καλημέρα, Παύλο.
14: Καλημέρα, λέγω για περιέργεια. Σας πληρώνουν κιόλας για την εκπομπή που κάνετε, λέει. Καλά, περνάτε εκεί στην εξοχή. Φυσικά, καλή πλάκα κάνω, σας αγαπάμε.
15: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε με ζωντάνια και Νάζι.
1: Εδώ. Και ο Τέλης, το Τέλη του, το βλέπεις το, το νέο κύπελο, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ.
0: Πεις πως τον έχουν κάνει, τον Τραμπ.
1: Ναι, είναι ο Τραμπ στο κύπελο.
0: Ωραίος.
1: Ας το πούμε, της FIFA.
0: Ωραίος. Μακάρι να μπορούσα να το πω και εγώ πιο καλέ. Λέει ο Λεωνάρδο. Κάτι θα είπαμε. Θα το συνδέσουμε, αλλιώς γράψε μαδρε.
1: Λέει νωρίτερα είστε απίθανοι και μετά λέει καλημέρα. Ναι. Ίσως του έφυγε κάτι. Ναι. Α, και το σουλάρι.
0: Ήρθε ο Γιάννης.
1: Ήρθε ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη.
0: 18 Ιουλίου λέει το ξακουστό πανηγύρι.
1: Στο σουλάρι Αρκαδίας είναι γνωστό αυτό το πανηγύρι. Μέχρι να το γιορτάσουμε το πανηγύρι, αλλά το γιορτάσουμε και μετά. Αφού μετά τη λήξη λέμε στις 18 ήταν το πανηγύρι. Να, αλλάζουμε. Αλλάζουμε χρόνο.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι, πάμε.
0: Γιατί θα επιστρέψουμε με τον πρόεδρο της Δασκαλικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Κικινή, για τις κινητοποιήσεις που
1: έκανα. Βέβαια, είναι σε διαδικασία κινητοποιήσεων η Δασκαλική Ομοσπονδία.
0: Πάμε.
2: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
11: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε κυρίες και κύριοι, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Θανάση Κικινή, τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Γεια σας, πρόεδρε.
14: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Μόνο για την τάξη των πραγμάτων είμαι γενικός γραμματέας.
1: Γενικός γραμματέας. Ήσασταν πρόεδρος όμως κάποια στιγμή.
14: Ήμουν μέχρι και το καλοκαίρι του 2024.
1: Α, γι' αυτό λοιπόν. Στο μυαλό μας έχει μείνει αυτή η θέση. Λοιπόν, να δούμε λίγο για το θέμα των κινητοποιήσεών σας.
14: Για την κινητοποίηση που είχαμε την τελευταία φορά στο Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή για τις 9 του μήνα.
1: 9 του μήνα, ναι, πριν λίγες μέρες.
14: Ήταν μια κινητοποίηση που είχε ως στόχο να αναδείξει την ανάγκη για την πραγματοποίηση περισσότερων διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών από αυτούς τους οποίους οδηγείται τελικά στο να κάνει το Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή, η συζήτηση που γινόταν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν ότι θα πρέπει να γίνει με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων. Και το νούμερο το οποίο καταλήγει να πραγματοποιηθούν είναι γύρω στους 5.500 για όλη την εκπαίδευση, που θεωρούμε ότι είναι μικρό, ότι δεν είναι αρκετό.
1: Ποιος είναι ο στόχος, δηλαδή, εσείς ποιος λέτε, κύριε Κικινή?
14: Ο στόχος είναι να γίνει η καταγραφή όλων των αναγκών.
1: Όχι, πόσες θα έπρεπε να είναι? Πάνω από 10. Πάνω από 10.
14: Πάνω από 10.000,
1: σχεδόν οι μισές δηλαδή θα γίνουν.
14: Θα γίνουν με βάση την μνημονιακή αναλογία, που ενώ δεν υποτίθεται ότι δεν ισχύουν πλέον τέτοιες αναλογίες, ένα προς ένα. Δηλαδή, είναι μια αποχώρηση.
1: Μία πρόσληψη. Ναι, ναι.
14: Και θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο φυσικά δεν είναι αυτό το οποίο αντιστοιχεί στην εκπαίδευση. Γιατί, ξέρετε, ως Διδασκαλική Ομοσπονδία έχουμε δώσει ένα μεγάλο αγώνα για την πραγματοποίηση διορισμών, μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση. Το 2019 φτάσαμε να πάμε ακόμη και στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μπορέσουμε να πιέσουμε τις κυβερνήσεις που μέχρι τότε δεν πραγματοποιούσαν να κάνουν διορισμούς πέρα από τις κινητοποιήσεις που κάνουμε. Θεωρούμε ότι όλοι αυτοί οι διορισμοί που γίνανε αυτά τα χρόνια που είναι κατάκτησή μας και φυσικά. Δεν τους απεμπολούμε, λένε ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι έγιναν διορισμοί όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πολύτιμοι, αλλά πρέπει να γίνουν τόσοι ώστε να μην χρειάζεται να υπάρχει έκτακτο προσωπικό στο ξεκίνημα της κάθε χρονιάς για πάγιες ανάγκες. Είναι κάτι το οποίο θα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία των σχολείων.
0: Γιατί δεν τις κάνει, τι σας λέει το Υπουργείο?
14: Τώρα και... είναι προφανές, οι οικονομικοί λόγοι είναι το γιατί. Το να μπαίνει σε μια διαδικασία μέτρησης με βάση τις αποχωρήσεις είναι το μήνυμα που μπορείς να κάνεις. Για να μην έχεις περισσότερες δαπάνες. Απ' την άλλη, υπάρχει επιλογή οι δαπάνες να αφορούν έκτακτο προσωπικό, αναπληρωτές. Το οποίο θεωρούμε ότι ούτως ή άλλως είναι μια πολύ σημαντική δαπάνη και αυτή για το ελληνικό δημόσιο. Λέμε ότι πρέπει η προτεραιότητα να δοθεί στους μόνιμους διορισμούς για να υπάρχει καλύτερη λειτουργία των σχολείων, καλύτερη οργάνωση της εκπαίδευσης και φυσικά εκπαιδευτική για τα παιδιά μας. Το ξεκίνημα της κάθε σχολικής χρονιάς, χωρίς να αναζητούμε τον εκπαιδευτικό μέχρι να φτάσουν Χριστούγεννα και αν.
1: Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, κύριε Κικινή?
14: Φυσικά και υπάρχουν.
1: Δηλαδή υπάρχουν σχολεία στην περιφέρεια, υποθέτω, ή και στην Αττική.
14: Υπάρχουν σχολεία, ξέρετε τι γίνεται, ακόμη στην Αττική. Δηλαδή, οργανώνονται τα σχολεία. Εγώ θα πάρω ένα υποθετικό σενάριο που καλύφθηκαν όλα τα κενά μέχρι τα Χριστούγεννα, δεν υπάρχει κανένα κενό.
1: Ναι.
14: Υπάρχουν έκτακτα περιστατικά, υπάρχουν ασθένειες, υπάρχουν πράγματα τα οποία στο χρονικό σημείο στο οποίο προσπαθεί το Υπουργείο Παιδείας να καλύψει, δεν γίνεται πλέον. Είτε γιατί έχουν εξαντληθεί οι αιτήσεις, είτε γιατί αυτοί οι οποίοι ήταν να δουλέψουν ως αναπληρωτές, επειδή πέρασε ο χρόνος, έφτασαν και κάνουν κάποια άλλη δουλειά και δεν πηγαίνουν πλέον να προσληφθούν. Άλλωστε και τα οικονομικά τα οποία διατίθεται για τους εκπαιδευτικούς, γνωρίζουμε ότι είναι πενιχρά και οι μετακινήσεις, ειδικά αν είναι για μακριά από τον τόπο κατοικίας σου, είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά αποτρεπτικό όταν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνονται τα πάντα από την αρχή της χρονιάς.
0: Δεν σας δίνει, κύριε Κικινή, τώρα κάποια κίνητρα είχαν ανακοινωθεί, δηλαδή στην κατοικία εκπαιδευτικών στην περιφέρεια, κάποια χρήματα επιπλέον?
14: Είχαν ανακοινωθεί για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Επειδή το θέμα αυτό μας απασχολεί πάρα πολλά χρόνια, να καταλάβετε, για πρώτη φορά το ανοίξαμε το 2017, δηλαδή κοντεύουμε 10 χρόνια που έχουμε θίξει αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Καταρχήν δεν αφορά το ζήτημα μόνο τους αναπληρωτές, αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς. Και τους μόνιμους, γιατί οι πρωτοδιόριστοι ειδικά έχουν ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί παίρνουν και ακόμη λιγότερα χρήματα, ειδικά την πρώτη χρονιά διορισμού τους. Και αφορά όλους, γιατί, και όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς, αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι αναγκάζονται να μετακινηθούν. Εδώ χρειάζεται, πέρα από την ευκαιριακή ενίσχυση κάποιων κατηγοριών με ένα μικρό ποσό, χρειάζεται περισσότερη στήριξη σε επίπεδο υποδομών. Δηλαδή, χρειάζονται κατοικίες που θα μπορούν να πάνε σταθερά και να εξυπηρετούν τους εκπαιδευτικούς, ώστε να μην είναι στο έρμεο των αγορών. Γιατί τώρα έχει μπει το καλοκαίρι, ήδη έχει μπει ο Ιούνιος, πάρα πολλοί συνάδελφοί μας έχουν αναγκαστεί και έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους προς χάρη της μίσθωσή τους για τουριστικούς λόγους.
0: Τα κάνουν Airbnb, τα νοικιάζουν το καλοκαίρι.
14: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι αυτό που λένε ότι έλα μέχρι το Μάιο όμως.
14: Ακριβώς.
0: Γιατί
14: ακριβώς,
0: μετά φύγε ακριβώς. Και ξανά άλλο το Σεπτέμβριο.
1: Το έχω δει εγώ στην Κέρκυρα. Έχει βγει σε ανακοινώσεις και στον δρόμο κολλημένες ετικέτες που λέει νοικιάζεται σπίτι ακριβώς. Μέχρι τον Ιούνιο.
14: Ακριβώς.
1: Μέχρι.
14: Όλα αυτά λειτουργούν αποτρεπτικά στο να πάει κάποιος να εργαστεί μακριά από το σπίτι του για τέτοιους λόγους. Λέμε λοιπόν ότι χρειάζεται ένα σύμπλεγμα των μέτρων, το να υπάρχουν ένα πλάνο διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών, ταυτόχρονα προγράμματα επίλυσης των στεγαστικού σε συνεργασία με τους Δήμους. Έχουμε αναζητήσει πάρα πολλές φορές λύσεις σε επίπεδο παλιών ξενοδοχείων, παλιών χώρων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Κάναμε και μια σειρά, κάναμε τα τελευταία χρόνια μια σειρά επισκέψεων σε περιοχές για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην επίλυση.
1: Α, βρήκατε εσείς οι ίδιοι δηλαδή χώρους παλιά.
14: Συνεργαστήκαμε με τους Δήμους και υπάρχουν προτάσεις με τις περιφέρειες. Δηλαδή υπάρχει μια κινητικότητα και μια προσπάθεια της Ομοσπονδίας να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι συνεργάζονται, υπάρχουν αλλού τεράστια προβλήματα. Λέμε όμως, για να το μην σας κουράζω, ότι όλα πρέπει να είναι να δένουν το ένα με το άλλο ως μέτρα, ώστε και κίνητρα να υπάρχουν πραγματικά για τους εκπαιδευτικούς και φυσικά να υπάρχει κάλυψη των κενών στην εκπαίδευση. Και επειδή άκουσα και την κυρία Υπουργό να λέει για τον μέσο όρο των εκπαιδευτικών ότι είναι χαμηλός σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στην Ελλάδα που είναι τα νησιά μας και τα απομακρυσμένα χωριά που είναι πολύτιμο να διατηρούνται τα σχολεία και δεν μπορούμε εκεί να μιλάμε πλέον για τις αναλογίες των μαθητών. Δηλαδή πρέπει να φροντίζουμε να είναι ανοιχτά τα σχολεία σε όλη την περιφέρεια για να μείνει ζωντανή η περιφέρεια, γιατί μιλάμε και για το δημογραφικό από την άλλη, το οποίο είναι μια μάστιγα πραγματικά και για την κοινωνία, αλλά και για την εκπαίδευση.
0: Βέβαια.
14: Και για να το λύσεις, δεν το λύνεις με το να κλείνεις σχολεία σε περιοχές και να μην καλύπτεις τα κενά, αλλά με το να ανοίγεις και να δίνεις κίνητρο στον κόσμο να μείνει στις περιοχές.
0: Κύριε Κικίνη, να ρωτήσω κάτι. Ο ένας νεοδιόρουστος εκπαιδευτικός, ένας νεοδιόρουστος δάσκαλος, τι λεφτά παίρνει?
14: Θα πάρει γύρω στα 9 εκατοστάρικα.
0: 9 εκατοστάρικα. Καθαρά ή μεικτά, καθαρά. Γιατί άμα είναι 9 εκατοστάρικα είναι ας πούμε όσο είναι ο κατώτατος μισθός, ας πούμε.
14: Ακριβώς.
0: Το κατώτατο ας πούμε παίρνει. Ναι. Άρα κάνα 780-780 καθαρά.
14: Και θα δώσει τα 6 για ενίκια σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Αυτό λέω, θα τα δώσει για ενίκια ή μήπως του έχουν ευρεί αυτά τα προγράμματα καινούργια? Όχι, λέτε. Δεν έχει.
14: Και τους πρωτοδιόρους δεν ισχύει και τους αναπληρωτές. Ένα.
0: Α, δεν ισχύει.
1: Λέει, είναι για συγκεκριμένες κατηγορίες.
0: Δηλαδή, αν εγώ πάρω απόσπαση σε ένα νησί και είμαι νεοδιόριστος, όχι. Πώς το λένε, είμαι μόνιμος. Δεν με πιάνουν εμένα τα προγράμματα αυτά.
14: Όχι.
0: Τότε δεν κάνουν δουλειά.
1: Αυτό ακριβώς. Αν δεν πιάνει αυτή την κατηγορία, αν εξαιρεί αυτούς τους ανθρώπους, γιατί να πάνε κιόλας.
0: Δεν κάνουν δουλειά.
1: Γιατί να πάνε.
14: Και πέραν του, ξέρετε τι γίνεται, το οικονομικό βοήθημα μπαίνει μέσα στον κανόνα της αγοράς. Δηλαδή, όταν πεις ότι ο άλλος έχει να σου δώσει, θα ζητήσει περισσότερα.
0: Ναι. Εγώ λέω ότι αυτός ο άνθρωπος παίρνει 800, εγώ σας λέω καθαρά. Ναι. Αν πάει κάπου και νοικιάσει και πληρώνει 300, εγώ λέω ένα φθηνό ενίκιο.
14: Ναι. Ναι.
0: Μαζί με τη θέρμανση και τα λοιπά και τους λογαριασμούς, 400. Άρα του μένουν άλλα 400. Με τα 400 τι θα πρωτοκάνει? Τώρα εγώ το λέω σε καλές συνθήκες, το λέω τα 400.
14: Δεν θα μετακινηθεί ποτέ ξανά να δει ανθρώπους που είναι πέρα από
1: εκεί. Εννοείται.
0: Θα πηγαίνει μέχρι το σχολείο, θα γυρίζει.
1: Αλλά δεν θα πάει και θα επιστρέψει στο πατρικό του, ας πούμε. Δεν θα πάει σε κανέναν.
14: Για ζευγάρια, γιατί επειδή πάλι μιλάμε για την υπογεννητικότητα, μιλάμε για ζευγάρια τα οποία θα αναγκαστούν να ζουν μακριά ένας από τον άλλον, αν δεν καταφέρουν να πάνε στον ίδιο τόπο. Έτσι, για ανθρώπους οι οποίοι.
1: Ναι, δύο δάσκαλοι, ας πούμε. Ναι.
14: Ακριβώς.
1: Ναι, δύο δάσκαλοι. Ακριβώς. Αν διοριστούν σε διαφορετικά, δεν πρόκειται ποτέ να πάνε δύο ένα στον άλλο. Αλήθεια είναι αυτό.
14: Είναι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία λειτουργούν αποτρεπτικά και τιμωρητικά, όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς και για τις κοινωνίες, οι οποίες αναζητούν τον εκπαιδευτικό με το κλεφτοφάναρο, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, και με αποτέλεσμα φυσικά έτσι να δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος αποθάρρυνσης και των τοπικών κοινωνιών να αναπτυχθούν. Δεν θα κάτσεις κάπου που το παιδί σου δεν μπορεί να έχει εκπαιδευτικό, αλλά και των εκπαιδευτικών να πάνε στις τοπικές κοινωνίες.
1: Γι' αυτό γεμίζει και κόσμο τα αστικά κέντρα. Γιατί σου λέει, αφού δεν έχω ούτε καν σχολείο, δεν έχω τη δυνατότητα να έχω εκπαιδευτικό, δυσκολεύομαι ή βλέπω κενά. Άρα πάμε στην Αθήνα, πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε Ιωάννινα κτλ.
14: Δεν έχει σχολείο, δεν έχει παροχές υγείας. Μην ξεχνάμε και το άλλο το κομμάτι αυτό. Τι γίνεται με τις μικρές περιοχές. Τα κέντρα υγείας που κλείνουν σοριδών σε περιοχές και δεν μιλάμε για απομακρυσμένους χώρους. Δηλαδή και στη Στερεά Ελλάδα, πάτε, επειδή έχω μια καταγωγή από τη Στερεά Ελλάδα, πάτε σε περιοχές οι οποίες είναι περιφερειακά, θα δείτε ότι είναι αποψηλωμένες τελείως και αυτές. Όλα αυτά είναι αντικίνητρα και για τον εκπαιδευτικό και για την κοινωνία.
0: Πολύ σοβαρά θέματα και αυτά θα πρέπει να επιληθούν, όπως και οι αυξήσεις στους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή. Βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα οι εκπαιδευτικοί να είναι τόσο χαμηλά αμοιβόμενοι, δηλαδή είναι από τις λίγες χώρες η Ελλάδα.
14: Θα σας πω ότι τον περασμένο Μάιο είχαμε μια συγκέντρωση εδώ στην Αθήνα, συνδικάτα των χωρών του Νότου κυρίως, και αντιπρόσωποι και από το Ευρωπαϊκό Συνδικάτο αλλά και από το Παγκόσμιο Συνδικάτο των Εκπαιδευτικών. Πραγματικά οι άνθρωποι έμειναν με το στόμα ανοιχτό, έτσι θα το πω, ότι είμαστε από τους τελευταίους, αν όχι οι τελευταίοι στην Ευρώπη σίγουρα, και από τους τελευταίους παγκοσμίως σε αμοιβές. Πράγμα το οποίο είναι πραγματικά θλιβερό. Γιατί όταν λες ότι θες να επενδύσεις στην εκπαίδευση, επενδύσεις και στους εκπαιδευτικούς. Δεν λέμε να μας κάνει κάποιος πλούσιος. Θα μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή μας με όλα αυτά που αναφέρθηκαν.
0: Με αξιοπρέπεια.
1: Ναι, με αξιοπρέπεια.
14: Το τιμάριθμο ο οποίος παίρνει τελή πορεία για όλους φυσικά, όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς. Αλλά ο καθένας φυσικά διεκδικεί αυτό που μπορεί να διεκδικήσει. Εμείς γι' αυτό λέμε ότι οι μισθοί πρέπει να ανέβουν για όλους τους εργαζόμενους. Αλλά και εμείς ως εκπαιδευτικοί φυσικά θεωρούμε ότι πρέπει να δουλεύουμε, όπως είπατε, με αξιοπρέπεια. Και μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι πλέον, ειδικά μιλάμε για τις νεότερες γενιές, δεν κατέχουν μόνο το πτυχίο του εκπαιδευτικού. Εγώ κάποτε τέλειωσα την Παιδαγωγική Ακαδημία, πήρα και ένα δεύτερο πτυχίο και με επεκδότηση, αλλά υπήρχαν πολλοί συνάδελφοι που δεν το έκαναν. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει τα πτυχιακά, διδακτορικά.
1: Σωστό, έχετε δίκιο.
0: Και δεν... γνώσεις οι άνθρωποι.
1: Μα γι' αυτό βλέπω ότι δεν πλέον παλιότερα, στα δικά μας χρόνια, Νίκο, επέλεγαν στις πανελλήνιες να γίνουν δάσκαλοι. Τώρα πλέον όλο και λιγότερη η επιλογή, δηλαδή των νέων ανθρώπων, δεν στρέφονται προς τέτοια επαγγέλματα.
14: Είναι το πολύ σωστά θίγεται ένα ακόμη ζήτημα. Σιγά σιγά υπάρχει απομάκρυνση των νέων ανθρώπων από το να επιλέξουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.
1: Όχι, ναι.
14: Αυτό το αποτυπώθηκε στις φετινές αιτήσεις που έγιναν για τους πίνακες. Είναι γύρω στις 20.000 λιγότερες.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για μεγάλο αριθμό. Δεν είναι...
14: Ακριβώς.
1: Είναι πολύ σοβαρό το στοιχείο αυτό.
14: Άρα λοιπόν η κινητοποίηση είχε ως πρώτη στο στόχο. Αυτό φυσικά με όλα τα θέματα τα οποία θίγουμε που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, αλλά και με το πολύ επίκαιρο της επιλογής διδακτικών πακέτων για το πολλαπλό βιβλίο, που θεωρούμε ότι απαξιώθηκε η ίδια διαδικασία με τον τρόπο με τον οποίο είναι μέσα σε ένα σπιτικό χρονικό διάστημα, που κάποιοι εκπαιδευτικοί να επιλέξουν βιβλία, που είναι κάτι πολύ σημαντικό για τα παιδιά μας, μέσα σε πολύ ασφιχτικά χρονικά
0: διάστημα. Πρέπει να δούμε συνολικά το θέμα της παιδείας και της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας, και να τα δούμε συνολικά όχι μόνο τους μισθούς, όχι μόνο το οικονομικό. Γιατί κάποιος, ξέρεις, μπορεί να πει. Ότι ρε παιδί μου, μόνο τα οικονομικά σας νοιάζουν. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν είναι όμως έτσι. Οι εκπαιδευτικοί νοιάζονται για όλα τα θέματα της παιδείας. Κύριε Κυκηνή, σας ευχαριστούμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα τα πούμε όμως.
14: Οι κριτικές που συνήθως δεχόμαστε από τους συναδέλφους μας είναι ότι περισσότερο να αναδεικνύουμε τα θεσμικά παρά τα οικονομικά.
0: Σωστό.
1: Να είστε καλά. Κύριε Κυκηνή, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας και τον ευχαριστούμε.
15: Real FM.
16: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
17: Durostick για κάθε χρήση,
16: Durostick υπάρχει λύση. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
19: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
20: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
21: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.
24: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
25: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
24: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
25: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
24: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
25: Μα οι άλλοι λένε...
24: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
2: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
4: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες.
5: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
4: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού με κόκαλο το κιλό, μόνο 4,95. Και Σιμεωνίδης λουκάνικο καραμανλίδικο 360 γραμμάρια, μόνο 2,74. Ακόμα, κεράσια το κιλό, μόνο 5,48. Και ντομάτες δράμα στο κιλό, μόνο 1,99.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της Μασούτης.
26: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
27: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
28: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
29: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
28: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
30: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
31: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
32: Σαρώνεις την άσφαλτο.
33: Σκίζεις τα κύματα.
32: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
33: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
32: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
33: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
32: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
33: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
32: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
33: Για Μότο και Μαρίν,
32: στο Μένεγα θα έρθεις.
34: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τόστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
35: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
32: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο μικρόφωνο.
1: Και ο Νίκος Τροκακοστάλο. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες και όλους.
0: Και έτσι θα πάμε έως τις 12. Μπαίνεις επιθετικά, με τρομάζεις. Σιγά σιγά θα μπαίνεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Έρχεται ο καλεσμένος και τέταρτο. Πάμε να δούμε. Σιγά σιγά.
1: Νίκο, αν θες να κάνεις βραδινή εκπομπή, υπάρχει εδώ χώρος. Μαζί με το Σταυρακάκι θα κάτσεις.
0: Θα σου ξαναβάλω τη Μέριλιν το τέτοιο, ε.
1: Πήγαινε με το Σταυρακάκι να κάνεις βραδινή εκπομπή. Θα σαρώσει. Γιατί δεν πας το βράδυ, αλήθεια.
0: Να σου πω, ξέρεις τι θα θέλω εγώ το βράδυ, αφού ξέρεις. Ναι, εγώ θέλω μια βραδινή.
1: Μπορείς να την κάνεις. Εδώ θα το προτείνουμε.
0: Ποιος θα μου τη δώσει, εγώ θέλω, αλλά.
1: Το προτείνουμε, όχι. Μεγάλη του χαρά θα σε βάλω. Τι ώρα θες, 11:00, πώς το βλέπεις.
0: Θέλω 12 με 2:30-3.
1: 12 με 2:30-3. Δεν είναι, με μεγάλη μου χαρά, εγώ σε δίνω.
0: Όχι.
1: Σε δίνω.
0: Δεν φεύγω εγώ.
1: Σε δίνω.
0: Εδώ θα πίνω. Πάλι ο Ιωάννης του Πετρούπολη. Α, καλημέρα, καλή Κυριακή, Ρίτσα. Τελεία. Ρογκάκο, κόμμα. Θα έπρεπε να μας πληρώνεις για να σε ακούμε.
1: Έλα, μου σε πειράζει, αφού σε πειράζει.
0: Ρε, παιδί Ιωάννη, γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου, Ιωάννη, γεια σου.
0: Καλημέρα από το Λονδίνο. Α, σας ακούω από το Λονδίνο, λέει η Σοφία, κάνοντας το πρωινό μου τρέξιμο. Πριν γυρίσω να κάνω παστίτσιο, ορίστε.
1: Ναι.
0: Γιατί όμως λέει το παστίτσιο, που λέγαμε για τα κατοικίδια και για τον σύντροφο.
1: Ναι.
0: Μάλλον από εκεί το πήρε.
1: Ναι.
0: Τι λέει, εδώ εξετάσεις κατά ένα μήνα και ασκήσεις θάρρους για μικρούς και μεγάλους. Α, για το εκπαιδευτικό σύστημα.
1: Για τις εξετάσεις, για το εκπαιδευτικό τους, ρε παιδί μου, λέει.
0: Καλά τελειώματα, λέει, για την κόρη. Και φυσικά λέει καλά αποτελέσματα. Σας χαιρετώ, καλή Κυριακή.
1: Γεια σου, Σοφία. Καλό τρέξιμο.
0: Ως νομοσιολόγος, σε ποια χώρα λέει ζεις, Ρογκάκο, για ποια κίνητρα μιλάς? Α, για τους εκπαιδευτικούς.
1: Για τους εκπαιδευτικούς, λέει, πρέπει. Και ο Κώστας λέει για τα φροντιστήρια στην Τετάρτη και την Πέμπτη Δημοτικού. Έχετε κάποια άποψη? Αλήθεια είναι. Πάλι υπάρχουν, αλήθεια είναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι γονείς δεν προλαβαίνουν και φέρνουν δασκάλους στο σπίτι και να διαβάσουν τα παιδιά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ότι υπάρχουν και φροντιστήρια Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού για να πάρεις τις βάσεις, όπως λέμε. Για να πάρεις τις βάσεις, φέρε και ένα δάσκαλο στο σπίτι.
0: Παλιά, ρε παιδί μου, η μάνα, ας πούμε, μπορεί να μην δούλευε. Είχε έναν άνθρωπο στο σπίτι.
1: Παλιά, άλλα
0: χρόνια. Γύρναγαν τα παιδιά, βέβαια. Δηλαδή.
1: Δεν είναι απαραίτητο ότι σε διάβαζε όμως.
0: Όχι, αλλά ήξερε τι κάνεις, ρε παιδί μου, είσαι στο σπίτι. Κάτσε να διαβάσεις, σου έλεγε.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: αλλά δεν
0: νομίζω
1: ότι οι περισσότεροι μπορούσαν να τσεκάρουν τι διαβάζεις. Δηλαδή,
0: όχι, μωρέ, απλά στο δημοτικό. Εντάξει, τώρα κουτσά στραβά. Να
1: τη
0: πει το μάθημα ή να σου πιάσει το βιβλίο.
1: Τέλος
0: πάντων, είχε μια επιτήρηση. Τώρα το παιδί γυρίζει σπίτι, είναι μόνο του, γιατί δουλεύουν οι γονείς.
1: Εξανάγκη. Πώς να ζήσει με ένα μισθό, δεν γίνεται. Και εδώ και με ένα, και με δύο δεν ζεις. Αλλά λέμε τώρα ότι φαντάζομαι έναν.
0: Ούτε με δύο. Εγώ σου λέω δύο, όχι κατώτατους. Το έχουμε ξαναπεί το παράδειγμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δύο. Με 1.200 ευρώ ο καθένας, καθαρά.
1: Ναι.
0: Με 2.500. Πάμε, βάλε νίκιο, 700 ευρώ.
1: Στο χαμηλό. Κοινόχρηστα
0: ρεύματα. Ναι. Κοινόχρηστα ρεύματα, τα λοιπά. 800-900 ευρώ.
1: Σούπερ μάρκετ.
0: Βάλει ένα 600-700, εγώ σου λέω.
1: Ναι.
0: Πάμε 1500.
1: Ναι. Μάλιστα. Αν έχουν δραστηριότητα στα παιδιά, αν πηγαίνουν αγγλικά, γαλλικά,
0: αυτό.
1: Γερμανικά.
0: Βάλει ένα 300.
1: Ναι.
0: Πάμε στα 1800.
1: Ναι.
0: Βενζίνες 200. 2. Μάλιστα. Τα παιδιά χαρτζιλίκι, κάτι θα του δώσω το παιδί.
1: Κάτι θα του δώσω.
0: Άλλα 200-300 ευρώ.
1: Ρουχισμό δεν έχει αναφέρει τίποτα. Δεν δίνονται τα παιδιά,
0: αυτό,
1: τι θα φάνε.
0: 200-300.
1: Σακιά.
0: 2-300. Μας μένουν 100 ευρώ.
1: Ναι.
0: Τώρα με τα 100 είναι τα ρούχα, η διασκέδαση, κάτι να βγεις, να πεις ένα γράμμα.
1: Άμα.
0: Δεν βγαίνεις.
1: Ναι. Επίσης, αν όλα πάνε ορθά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι μήνες της ζωής μας, τουλάχιστον οι δικοί μου και οι περισσότεροι των φίλων μου, της οικογένειάς μου, του περιβάλλοντός μου,
0: ναι,
1: δεν πάνε ορθά. Δηλαδή δεν πας και έχω αυτό το πρόγραμμα και αυτό συμβαίνει. Υπάρχουν τα έξτρα,
0: μα
1: τα εξτραδάκια.
0: Μα δεν δείχνουν οι έρευνες ότι δεν μπορείς να καλύψεις έκτακτα έξοδα 500 ευρώ αν σου κάτσουν.
1: Βέβαια, οι κακοτυχίες, πρόβλημα με τα μάξι, πρόβλημα
0: φάρμακα,
1: σε ηλεκτρικά, πρόβλημα σε ηλεκτρολογία.
0: Τέτοια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λέμε, ρε παιδί μου.
1: Αν εκτός συνταγής, εκεί να δεις. Που πηγαίνει στο φαρμακείο. Αλλά σου λέω ότι να καλύψει κάτι που σου συμβαίνει με το αυτοκίνητο, με το σπίτι, με κάτι χάλασε, κάτι πρέπει να φτιάξει ένα ψυγείο. Όλα αυτά δεν καλύπτονται.
0: Δεν βγαίνω,
1: τίποτα.
0: Δεν βγαίνω.
1: Στον πάγο, όπως παλιά.
0: Ναι.
1: Έρχεται τον πάγο, με τον πάγο και το βάζει επάνω.
0: Κοίτα ένα ωραίο θέμα. Λέει τι σχολιάζουν τουρίστες στην Ακρόπολη. Οι Αμερικανοί είναι ενθουσιασμένοι και οι συγγνώμες των Βρετανών. Μας ξεναγεί, λέει. Διαβάζω τώρα ένας ξεναγός και λέει οι Βρετανοί ζητάνε συγγνώμη για τα μάρμαρα Παρθενώνα.
1: Καλό είναι αυτό τουλάχιστον. Δηλαδή, αν κυριαρχεί αυτό στον πληθυσμό, έχει σημασία. Αν αυτό εισπράττει ο κόσμος, αυτό ακούει, είναι πολύ σημαντικό. Αλήθεια είναι αυτό που λες.
0: Η Βρετανία, έτσι. Δηλαδή, μπράβο.
1: Έχει σημασία αυτό που λες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι μέσα στον πληθυσμό υπάρχει αυτή η άποψη. Γιατί δεν την έχουμε δει πρακτικά.
0: Βλέπω τους νεόνυμφους τώρα, πάντα ευτυχισμένοι να πούμε εμείς. Η Δανάη Μπάρκα με το σύζυγό της πια.
1: Τους παντρέψαμε την πρώτη ώρα, τους ξαναμαντρέψεις και τη δεύτερη.
0: Όχι, βλέπω τώρα βίντεο, φωτογραφίες.
1: Αν βλέπεις, πληθαίνουν τα ντοκουμέντα, κύριε συνάδελφοι. Τα ντοκουμέντα, κύριε συνάδελφοι.
0: Μια χαρά, πολύ ωραία.
1: Ωραία, είναι ωραίο ζευγάρι, νέοι άνθρωποι, να είναι ευτυχισμένοι.
0: Μπράβο τους.
1: Να στεριώσουν.
0: Ξέρεις ότι παντρεύτηκαν κάτω εκεί σε εμάς που έχει.
1: Σε εσάς, στα κόκκινα έχει... λουριά.
0: Όχι.
1: Γιατί στα κόκκινα λουριά δεν παντρεύονται τα γαϊδούρια.
0: Κάτω στη Μεσσηνιακή, νομίζω, μάνη είναι αυτό που έχουν χτίσει κάτι δωμάτια εκεί.
1: Καλαμάτα επάνω. Ναι.
0: Και Σταυροπούλου
1: λέγεται. Σταυροπούλου. Σπυροπούλου είναι άλλη. Λοιπόν, Νίκο, μην με βγάζει.
0: Σπυροπούλου. Σταυροπούλου. Πάμε σε Σπυροπούλου. Την είδαμε μπικίνι.
1: Με την ευκαιρία, όταν κολλάει ένα όνομα λάθος, θα πούμε και την ιστορία του. Ναι, Νίκο.
0: Την είδαμε μπικίνι, λέει. Φουξία, είδαν φουξία το μπικίνι στη θάλασσα. Εντάξει, ωραία κοπέλα.
1: Με τι θα πήγαινε.
0: Ωραία κοπέλα.
1: Με την πανοπλία του υπόψη στη θάλασσα.
0: Μπορούσε να φορέσει, με ένα παρεό κάτι.
1: Για να μπει στο νερό.
0: Όχι, έξω ήταν το νερό. Πώς την είδα. Εγώ μέσα δεν την έβλεπα, έξω ήταν το μπικίνι.
1: Εντάξει, Βρενικό μου. Ήταν στην παραλία, φορούσε μαγιό. Είναι φυσιολογικά πράγματα, θέλω να ξέρει. Δεν θέλω να τρομάξει.
0: Φυσιολογικό. Λέω την είδα, λέω.
1: Είναι
0: μετά
1: και ωραία
0: από...
1: κοπέλα έτσι κι αλλιώς.
0: Αυτό λέω. Μετά από καιρό.
1: Είναι. Α, την παρακολουθούσε βήμα-βήμα να δει πότε θα το βάλει το μαγιό.
0: Στη Βουλιαγμένη είχε πάει. Εκεί την.
1: Νομίζω ότι εκεί μένει.
0: Την απαθανάτησε ο φακό.
1: Εκεί μένει, Νίκο, νομίζω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Εγώ που δεν ξέρω τα πολλά, από ότι μερικά πράγματα τα ξέρω, όπως βλέπεις.
0: Ναι. Ήταν και η γιαγιά της Μπάρκα στο γάμο.
1: Ξαναγυρίσαμε στο γάμο.
0: Η γιαγιάκα.
1: Ναι, η γιαγιά της. Η γιαγιά της. Η μητέρα της μητέρας της.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μπράβο, ευτυχισμένα να είναι τα παιδιά.
1: Πόσες φορές θα τους ευτυχίσουμε.
0: Εντάξει, μου αρέσουν εμένα αυτά.
1: Αφού σε αρέσουν να πάρουμε τους γάμους στη σειρά, εδώ ξέρεις πόσοι γάμοι γίνονται και σε κτήματα να μπούμε μέσα μαζί. Θα σε πάρω αλαμπρατσέτο και θα πηγαίνουμε.
0: Δεν τα ξέρω τα παιδιά. Ποια είναι τα πιο ψυχρά ζώδια, λέει. Κρύβουν πολύ καλά τα συναισθήματά τους. Δίδυμοι. Ίσως σας ξαφνιάζει, λέει, να βλέπετε τους δίδυμους αυτή τη λίστα, αφού είναι κοινωνικοί, έξυπνοι και επικοινωνιακοί. Mm. Αλλά κρατάνε τα συναισθήματά τους. Είναι ψυχρά ζώδια.
1: Τα το έχω στο μυαλό μου.
0: Ο καρκίνος. Και αυτό, λέει, το οποίο θεωρείται συναισθηματικό ζώδιο.
1: Ναι, Νίκο.
0: Αλλά, λέει, προστατεύεται κιόλας. Τα κρατάει. Παρθένος, εγώκερος, υδροχός. Αυτή. Κλείσαμε τη λίστα.
1: Παρθένος, εγώκερος, υδροχός. Ναι, Νίκο.
0: Ναι.
1: Αυτοί είναι οι άνθρωποι που δεν δείχνουν τα συναισθήματά
0: ναι,
1: τους.
0: Και δίδυμοι και καρκίνος.
1: Και δίδυμοι και καρκίνος. Ναι. Εσύ δεν είσαι μέσα, γι' αυτό μας τους ανέφερες.
0: Εγώ γι' αυτό σας τα δείχνω.
1: Γι' αυτό μας τα δείχνεις, γιατί δεν υπάρχει άλλος λόγος. Ναι.

0: Διαβάζω και ένα ωραίο διπορικό στην Ανατολική Κρήτη. Παραλίες με φοίνικες και τέτοια.
1: Το ξέρω, ξέρω η Ανατολική Κρήτη είναι πανέμορφη. Όλη η Κρήτη είναι πανέμορφη, έτσι κι αλλιώς.
0: Αλλά σαν τη Μάνη, ρε παιδιά.
1: Α, όχι. Πουθενά, πουθενά. Σαν τη Μάνη, πουθενά, Νίκο. Σαν τη Μάνη, λέμε ότι είναι και άλλα μέρη ωραία. Αλλά συγκριτικά με τα δικά σας εκεί κάτω δεν υπάρχουν.
0: Δεν
1: όχι. Αλήθεια είναι αυτό. Όχι, όχι, έχεις δίκιο. Δεν υπάρχουν σαν τα δικά σας.
0: Η εντυπωσιακή εμφάνιση Σαμάρα Αλαμουντίν Κλούνεϊ σου έχω και σου έχω και τέτοια στην Ταϊλάνδη.
1: Καλά, είναι μια
0: με ένα χιτό φόρεμα, έτσι. Δεν ξέρω πώς τα λέτε εσείς αυτά.
1: 35 κιλά είναι η κοπέλα, ό,τι και να βάλει. Χιτό θα είναι. Χιτό θα είναι πάνω τη, ό,τι και να βάλει. Τι δεν καταλαβαίνει, είναι τέτοια τα κιλά τη, ό,τι και να βάλει, χιτό θα είναι πάνω τη.
0: Πόσα κιλά είναι η κοπέλα,
1: 35.
0: Πολύ αδύνατη. Εμάς μας αρέσουν και οι μεσογειακές κυρίες, να ξέρεις.
1: Εμάς όταν λες εμάς, εμένα και τη Κατερίνα.
0: Τον Ελλήνων, ρε παιδί μου, εμάς. Τον ανδρών εννοώ.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν θέλουμε πολύ αδύνατες.
1: Ναι. Εντάξει, θα το έχουμε στο μυαλό μας όταν θα βγούμε στον Υφοπάζαρο. Όταν θα πάμε στον Υφοπάζαρο να δούμε τι θα σου φέρουμε. Εντάξει, εντάξει, αγάπη μου, θα το έχουμε στο μυαλό μας. Λοιπόν, έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές στην εκπομπή. Εδώ και καιρό η αλήθεια είναι. Από τις 15 Μαΐου που είναι σε εξέλιξη αυτές οι διεργασίες μεταξύ των στα κόμματα, οι αλλαγές στο σκηνικό. Και το θέμα το εκλογικό, πότε θα γίνουν οι εκλογές, αν και το έληξε ο Πρωθυπουργός, στο ποια είναι η κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό. Θα τη συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη. Είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Γεια σας, κύριε Βαρδουλάκη.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Έχουμε πολλές διεργασίες, η αλήθεια είναι. Φαίνεται ότι δεν έχει κάτσει η κατάσταση. Θα δημιουργηθούν ή θα διαλυθούν άλλα κόμματα. Πώς το βλέπετε εσείς?
2: Εντάξει, νομίζω ότι. Τώρα, αν θα γίνουν πολλά ακόμα, δεν το ξέρω. Νομίζω ότι ένα έχει κάπως δρομολογηθεί του κ. Σαμαρά. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα δεν υπάρχει χώρος για δύο. Νομίζω ότι ένα τα δύο κόμματα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε την πορεία που είχε, δεν θα υπήρχε περιθώριο για τον κύριο Τσίπρα. Από τη στιγμή που εμφανίστηκε ο κ. Σίβα, που είναι ο φυσικός ηγέτης του ευρύτερου χώρου, νομίζω ότι είναι λογικό ΣΥΡΙΖΑ να αποσυρθεί.
1: Έχουμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το κύριο Σαμαρά είναι θέμα, ίσως. Φαίνεται, γιατί πάντα υπάρχει το πρόβλεπτο στην πολιτική ότι θα ανακοινωθεί και εκεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα απορροφηθούν, δηλαδή, αλλά θα εξαφανιστούν, από ό,τι φαίνεται.
2: Το βασικό είναι να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, γιατί δεν μπορούμε να προβλέψουμε τώρα τις κινήσεις του καθενός. Είμαστε σε ένα μεταβατικό διάστημα. Αυτό είναι το δεδομένο και η σκόνη δεν έχει ακόμα κατακάτσει. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε σε ό,τι αφορά. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι να δούμε αν θα μπορέσει να πάρει, να αναδειχθεί σε δεύτερο κόμμα σε πρώτη φάση, να γίνει πόλος της αντιπολίτευσης και της εναλλακτικής, μια εναλλακτικής πρόταση κυβερνησιμός απέναντι στην Δημοκρατία και αν μπορεί τελικά να απευθυνθεί και σε ένα κοινό ευρύτερο από ό,τι είναι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ και των γύρω κομματιών τη τελευταία, α πούμε, τριετία.
0: Καλά, αν το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, κύριε Βαρδουλάκη, εδώ μιλάμε τώρα για μια διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Τελειώσαμε με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι,
0: έφυγε.
2: Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν είπα για τον παλιό
0: ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, κατάλαβα. ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα. ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Άρα εδώ πάμε σε έναν Τσίπρα ο οποίο δεν του θέλει, αυτοί θέλουν. Θα δούμε τι θα γίνει. Άρα ναι. Πάει ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώ. Έχουμε τώρα τη Λατινοπούλου, η οποία με δυσκολία θα μπει αν θα μπει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε βαρουφάκιδες, κασελάκιδες κτλ. Δηλαδή, αυτό που λέει η Ρίτσα, η εξαφάνιση κομμάτων και η μετακίνηση και σύμπτυξη νέων. Αλλά εδώ το μεγάλο θέμα είναι ποιοι θα μείνουν τελικά, οι τρεις. Ποιοι θα είναι, μέσα το Πασόκ, η Καριστιανού, ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης.
2: Αν θα είναι πού, δεν καταλαβαίνω.
0: Αν θα είναι πρώτοι, οι πρώτοι τέσσερις και αν θα.
1: Εννοείς
0: εκλογές.
2: Αυτά δεν συζητιούνται. Το πρώτο στοίχημα είναι καταρχάς ποιος θα πάει δεύτερος. Γιατί αυτός που θα πάει δεύτερος θα μπορεί να φιλοδοξεί ότι θα γίνει ο πόλος συσπήρωσης όλων όσων θέλουν να
1: αλλάξει
2: η κατάσταση στην κορά.
1: Εννοείται σε ένα δεύτερο κύκλο, σε μια δεύτερη κάλπη.
2: Και στις πρώτες, στην πορεία προς εκλογές. Όχι μόνο στις κάλπες, στην πορεία προς εκλογές.
0: Συνεργασία εννοείται. Να συνεργαστούν δηλαδή. Να γίνει ο πόλος για συνεργασίες, λέτε.
2: Ο πόλος που θα. Η πολιτική έχει μια κεντρομόλο δύναμη. Αυτός που είναι ο πιο ισχυρός τραβάει το μικρό του κόμμα. Άρα το κόμμα που θα πάρει το πάνω χέρι στον χώρο της αντιπολίτευσης θα πάρει και ψηφοφόρους, οι οποίοι το μόνο κίνητρο θα είναι ποιος μπορεί να διώξει την κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, αυτός έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να βγει πρώτος, να κερδίσει. Πάμε με αυτόν. Και να μπορέσει αυτός μετά να δημιουργήσει μια εκλογική συμμαχία έχοντας το πάνω χέρι.
1: Εννοείται η λογική της χαμένης ψήφου, δηλαδή. Να μην, η λογική της χαμένης, μην πάει χαμένη ψήφος μου, να πάω.
2: Χαμένη ψήφο, να τα λέμε μια σειρά, γιατί πεταγόμαστε, δεν μπορώ να βρω.
1: Ναι, πείτε κύριε Βαρδουλάκη.
2: Συγγνώμη, δηλαδή, αλλά δεν μπορώ.
1: Δεν έγινε τίποτα, μπορείτε να το πείτε.
2: Δεν μίλησα εγώ για χαμένη ψήφο.
1: Εγώ σας ρώτησα.
2: Υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου το οποίο έχει κάποια κριτήρια, ένα από αυτά θέλουν ένα στοιχείο κυβερνησιμότητας.
1: Ναι.
2: Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο θα ψηφίσει με βασικό κίνητρο να φύγει η κυβέρνηση. Άρα αυτοί θα ψηφίσουν κυρίως αυτόν ο οποίος μπορεί περισσότερο να πάρει την πρώτη θέση. Άρα αυτόν ο οποίος θα είναι δεύτερος μέχρι τότε στις δημοσκοπήσεις, αν θεωρήσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα παραμένει πρώτο κόμμα. Άρα το πρώτο πολιτικό στοίχημα το οποίο θα κριθεί το επόμενο διάστημα είναι το ποιος θα πάρει το πάνω χέρι στον χώρο της αντιπολίτευσης. Τώρα υπάρχουν και άλλες μάχες μικρότερες που θα δοθούν, όπως είπε ο κ. Ζουγκάκος πριν. Δηλαδή, Λατινοπούλου Σαμαρά, αν κάνει ο Σαμαράς τελικά κόμμα, θα είναι δύσκολο για τη Λατινοπούλου να μπορέσει να επιβιώσει. Εάν δεν κάνει ο Σαμαράς κόμμα, η Λατινοπούλου πιθανότατα φαίνεται ότι έχει μια δυναμική εισόδου στη Βουλή, είναι μια ασφαλή επιλογή για ένα κοινό δυσαρεστημένων δημοκρατών, σύν ότι πηγαίνει καλά στις νεότερες ηλικίες. Εάν όμως κάνει κίνηση ο Σαμαράς, είναι δύσκολο να επιβιώσουν και οι δύο. Οπότε είναι πολλά αυτά που πρέπει να δούμε λίγο στην πορεία, πώς θα δρομολογηθούν τα πράγματα, για να δούμε το τοπίο που διαμορφώνεται. Τώρα είμαστε σε μια φάση μεταβατική.
1: Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Βαρδουλάκη? Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή την εικόνα πότε θα την έχουμε? Θεωρείτε ότι θα την έχουμε τέλος καλοκαιριού, δηλαδή μια καλύτερη εικόνα στις δημοσκοπήσεις, ότι θα έχει κάτσει αυτό που λέμε η σκόνη?
2: Νομίζω πως ναι. Δηλαδή χρειαζόμαστε ένα-δύο γύρους δημοσκοπήσεων της κάθε εταιρείας για να δούμε κυρίως πώς εξελίσσει η δυναμική των κομμάτων. Γιατί τώρα έχουμε την αφετηρία τους. Δηλαδή είδαμε από πού ξεκινάει ο Τσίπρας. Θα πάει προς τα πάνω, θα πάει προς τα κάτω. Κυρία Καρισιανού, είναι ένα σοβαρό ερώτημα. Τι ανθεκτικότητα θα δείξει σε βάθος χρόνου? Αυτή τη στιγμή είναι σε ένα ποσοστό γύρω στο διψήφιο, ίσως και λίγο παραπάνω, όμως θα μπορεί να κρυφθεί. Και επίσης να δούμε αν η Νέα Δημοκρατία έχει σφιγμό. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δείχνει να έχει μια συσπηρωμένη βάση. Μπορεί να πάρει πίσω δυσαρεστημένους ψηφοφόρους, ή είναι άνθρωποι οι οποίοι έχει διαρρηγεί πλήρως η ψυχική σχέση τους με τη Νέα Δημοκρατία, άρα δεν θα έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα γκέλ προς τα πάνω να επανασυσπηρώσει τον κόσμο. Αυτά νομίζω ότι θα φανούν εκεί. Δηλαδή, μετά το καλοκαίρι θα δούμε, αν χωρίς αυτό φυσικά να προεξοφλεί τη δυναμική, αλλά θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε αν για τη Νέα Δημοκρατία αν έχει ζωή και σφρίγος να μπορεί να πάρει κόσμο πίσω, για την κυρία Καριστιανού αν έχει ανωδική καθοδική δυναμική. Και το μεγάλο στοίχημα, ξαναλέω, ότι είναι για μένα ποιος θα καθίσει στην καρέκλα της δεύτερης θέσης, ώστε να μπορεί μετά να πάρει ευρύτερες πρωτοβουλίες στρατηγικές στην αντιπολίτευση, για να αναδειχθεί σε εναλλακτικό πόλο.
1: Φαινόμενα αποσυσπήρωσης των κομμάτων έχουμε? Δηλαδή, είπατε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ψηλά στη συσπήρωση, ή πάει καλά σε μια συσπήρωση?
2: Όχι, δεν πάει καλά. Η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει πάρα πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Η συσπήρωσή της είναι γύρω στο 60%.
1: Στο 60%, άρα έχει περιθώρια. Ναι, ναι.
2: Αν έχει περιθώρια να πάρει κόσμο πίσω, γιατί δεν είναι ότι αυτή που. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο κοινό μέσω αναποφάσεις τους. Αλλά δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε ένα αποφάσεις ότι θα επιστρέψουν στο κόμμα από το οποίο προέρχονται.
0: Πάντως,
2: θα το δούμε αυτό.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι αν πιστεύουν τις δημοσκοπήσεις με ποσοστά 28-30-31 της Νέας Δημοκρατίας, ο δεύτερος και να θέλει να κάνει με τον τρίτο δεν μπορεί. Τι θέλω να πω, δηλαδή.
2: Είναι δύσκολο αυτό. Είναι πολύ δύσκολο. Και ειδικά αν ο πρώτος περνάει το 25%, έχει τον πόνους. Και το κουκουέ δεν θα βγαίνουν τα σενάρια τα εκλογικά.
0: Ακριβώς. Άρα πρέπει ο πρώτος να συνεργαστεί. Πρέπει ο πρώτος να συνεργαστεί, ακόμη και στις δεύτερες κάλπες, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, με τον τρίτο ή με κάποιον άλλον. Άρα.
2: Ναι, εκτός αν πάμε σε πλήρη κατάρρευση τύπου Μαΐου 2012.
0: Δεν είναι εύκολο να πάρει.
2: Κανένα κόμμα δεν παίρνει στους 20. Και εγώ δεν το θεωρώ.
0: Δεν νομίζω τώρα.
2: Για σενάρια μιλάω. Μόνο σε ένα τέτοιο σενάριο, όπου εκεί θα χαμάλα. Εκεί νομίζω ότι δεν θα προέκυπτε σενάριο κυβερνησιμότητα σε καμία περίπτωση, και θα πηγαίναμε σε δεύτερες εκλογές ενδεχομένως με ευρύτερους πόλους.
1: Βλέπω τα στοιχεία τώρα των εκλογών του 2023 και βλέπω ένα, Νίκο και κύριε Βαρδουλάκη, που είχα κρατήσει, ότι στις εκλογές του 2023 το 51% των αναποφάσεων, όχι αυτών που μπήκαν τελευταία φορά στο παραβάν, αυτοί που δηλώναν αναποφάσιστοι, επέλεξε τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ο ρόλος των αναποφάσεων, το 51% του 2023.
0: Το 23%, η μισή δηλαδή περίπου.
1: Το 50%, από τους αναποφάσιστους. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που πάνε στο παραβάν. Νομίζω είναι άλλη κατηγορία. Σωστά δεν το λέω, κύριε Βαρδουλάκη?
2: Ναι, ναι.
1: Είναι άλλη κατηγορία.
2: Είναι κάποια αναποφάσιση και μετά βάζουν μια ερώτηση πότε αποφασίσατε, πιο πολύ για να ξέρουν ποια ήταν η πορεία εξέλιξη της ψήφου. Δηλαδή, πόσοι αποφάσισαν την τελευταία εβδομάδα, πόσοι αποφάσισαν την ημέρα των εκλογών.
1: Ναι.
2: Στο κοινό αυτό έχει σαρώσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, στο τελευταίο.
0: Κύριε Βαρδουλάκη, ευχαριστούμε
1: πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Ευτύχης ο Βαρδουλάκης, Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας.

0: Real FM.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε.

0: 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Cherry Park, the place of happiness.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
5: Πού θα πάμε?
2: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
2: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι.
2: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
4: Κι εγώ.
0: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Τύχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Τύχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
9: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
0: Προπόληση more.com.
12: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των όπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει moratorium από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών?
0: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
15: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική.

0: Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλληλεκτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro's. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
5: βαψίματα,
6: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Σε αυτές τις συζητήσεις είναι επίπεδου καφενείου. Θα έλεγα λοιπόν να μην εμπλέκονται τα παιδιά καθόλου σε αυτό, διότι υπάρχει και μία τάση να τα πανικοβάλλουν. Ας πούμε, διάβαζα σε ένα site πανολεθρία στα μαθηματικά. Όταν το διαβάσει αυτό ένας υποψήφιος και οι γονείς του, θα τρελαθούν. Ποια είναι ολόκληρη αλήθεια όμως? Ότι πανολεθρία στα μαθηματικά έγινε και πέρυσι και πρόπερυσι και κάθε χρόνο. Άρα ουδέ μία έκπληξη.
10: Η αλήθεια είναι, γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Στρατηγά? Και αλήθεια το θυμάμαι και εγώ με τα μαθηματικά.
9: Κοιτάξτε, τα μαθηματικά στις οικονομικές σπουδές πάνε λίγο πιο αδύνατοι μαθητές, οι οποίοι δεν τα πολύ καταφέρουν και έτσι αποτυγχάνουν. Είναι και δύσκολα τα θέματα. Η μαθηματική παιδεία είναι προβληματική στη χώρα μας και τα προβλήματα ξεκινάνε από το δημοτικό. Απλά στις πανελλήνιες φαίνονται. Τόσα χρόνια κρύβονται, αλλά στις πανελλαδικές δεν μπορούν να κρυφτούν. Φαίνονται και έχουμε κάθε χρόνο αυτό το 70 με 75% να είναι κάτω από τη βάση και προσέξτε 40% κάτω από το 5%.
10: Αυτό με εντυπωσιάζει τα μαθηματικά. Αλήθεια, γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το ρώτησα τον κύριο Στρατηγάκη. Ναι.
9: Εκείνο τώρα να δούμε τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά από εδώ και πέρα, γιατί αυτό έχει σημασία. το μηχανογραφικό θα ανοίξει με βάση τις περσινές ημερομηνίες στις 8 Ιουλίου και θα κλείσει στις 17. Δεν είναι εκείνη η κατάλληλη περίοδος για να πάρουν τις αποφάσεις τα παιδιά, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι συνήθως τέτοια εποχή τα κυνηγάμε στις παραλίες. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι μένοντας το μηχανογραφικό μόνο 9 μέρες ανοιχτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν προλαβαίνουν τα παιδιά να κάνουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Mm-hmm. Οπότε, από τώρα μέχρι τις 8 Ιουλίου είναι σχεδόν ένας μήνας που δεν έχουν τίποτα να κάνουν. Πρέπει λοιπόν να ξεκουραστούν, να ξεκουραστούν και να ξεκουραστούν. Δηλαδή να ξυπνάνε το πρωί να σκέφτονται τι υποχρεώσεις έχω και η απάντηση να είναι καμία. Και αφού αυτό συμβεί αρκετές μέρες θα αποφορτιστούν. Μετά πρέπει να ασχοληθούν με το τι θέλουν να σπουδάσουν. Και είναι καλύτερα να ασχοληθούν με αυτό χωρίς να ξέρουν τη βαθμολογία τους. Διότι μόνο έτσι εκφράζεται η πραγματική τους επιθυμία. Όταν μάθουν τους βαθμούς τους, τότε, ξέρετε, προσαρμόζουν τις επιθυμίες τους στη βαθμολογία που
10: στη
9: έχουν.
10: Λογική, ναι, λέμε, στη λογική,
9: βλέπουμε,
10: στη λογική. Ναι, ναι, ναι.
7: Γιατί
9: τι αλλοιώνεται το πράγμα.
7: Νομίζω αυτό που λέγεται ο Σατηγάκης, λέει τι βαθμολογία έχω, μάλιστα. Άρα εκεί περνάω. Δεν είναι αυτό που θέλω, αλλά εκεί θα πάω.
10: Ναι, ναι.
7: Σωστό αυτό.
9: Ναι, και δεν είναι σωστό να σκεφτόμαστε έτσι. Πρέπει να σκεφτούμε αντίθετα, δηλαδή τι θα ήθελα να σπουδάσω. Θα ήθελα να σπουδάσω, ας πούμε, π.χ. μηχανολόγος, μηχανικός. Μάλιστα. Υπάρχουν σχολές από 9.000 μόρια έως 19.000 μόρια. Τις δηλώνω όλες και θα περάσω σε κάποια από αυτές ανάλογα με τις επιδόσεις μου. Εκεί που δεν ισχύει αυτό είναι στις εξαιρετικά περιζήτητες σχολές, όπως είναι ιατρικές, φαρμακευτικές, οδοντιατρικές, νομικές και ψυχολογίες. Εκεί πρέπει να είσαι πάνω από 16 για να μπορέσεις να έχεις μια ελπίδα. Σε όλες τις άλλες σχολές υπάρχουν από 9 έως 19.000 μόρια. Αυτό εξαρτάται από το πόσο μακριά είναι από τα αστικά κέντρα, δηλαδή μια σχολή η οποία απέχει μακριά, έχει χαμηλότερη βάση, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι χειρότερη σχολή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η νομική Κομωτινής είναι εξαιρετικό τμήμα. Το λένε όλοι. Mm-hmm. Έχει την πιο χαμηλή βάση από όλες τις νομικές, όχι γιατί είναι η χειρότερη, απλά είναι πιο μακριά από αστικά κέντρα. Είναι σχεδόν στην άκρη της Ελλάδας. Μειωμένη ζήτηση και συνεπώς μικρότερη βάση.
7: Άρα, κύριε Στρατηγάκη, έχουμε ξεκούραση, σκέψη για το τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε και δήλωση της σχολής που θέλουμε να πάμε.
10: Για τις περισσότερες είναι και σχετικά εύκολο. Σου δίνει ένα πολύ μεγάλο φάσμα εκτός από τις περιζήτητες, αλλά οι περιζήτητες είναι η μικρότερη κατηγορία.
9: Ναι, το κλειδί λοιπόν είναι να αποφασίσουμε τι θέλουμε να σπουδάσουμε. Εδώ τώρα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, διότι εισάγεται θόρυβος, ο οποίος θόρυβος αποπροσανατολίζει τα παιδιά. Να σας πω τι εννοώ με τη λέξη θόρυβος. Βγαίνουν, ας πούμε, διάφοροι γονείς, συγγενείς κλπ. Και λένε πήγαινε να σπουδάσεις αυτό και θα βρεις δουλειά. Λοιπόν, αυτό είναι μία λογική που επικρατεί, αλλά είναι τελείως λάθος, διότι έχω γνωρίσει πάρα πολλά παιδιά τα οποία επέλεξαν έτσι τις σπουδές τους και τελικά την παράτησαν τη σχολή, διότι καλό είναι να λες θα βρω εκεί δουλειά, αλλά αν δεν σε αρέσει αυτό που σπουδάζεις, δεν θα το σπουδάσεις. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα. Άρα το επιχείρημα πήγαινε εκεί γιατί θα βρεις δουλειά, δεν στέκει
7: πιο
9: σύντομη. Ναι, και η πιο σύντομη απόδειξη γι' αυτό είναι ότι από τα παιδιά που μπαίνουν στη σχολή Ευελπίδων, ένα στα τέσσερα φεύγει τον πρώτο μήνα.
7: Αλήθεια, ναι, ναι. Είναι.
10: Δεν έχει αντοχές.
7: Κύριε Στρατηγάκη, ευχαριστούμε πολύ.
10: Σας ευχαριστούμε πολύ.
9: Και εγώ ευχαριστώ.
10: Να είστε καλά.
7: Καλή Κυριακή. Ήταν ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, μαθηματικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας.
11: Real FM. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι, ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Όταν κοιτάς από ψηλά,
19: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
20: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
21: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή την ώρα συνήθως παρουσιάζουμε μια ομάδα ή, ή εθελοντές ή μια ένωση ή μια ομοσπονδία που ασχολείται με τα δέσποτα, μια τεράστια προσπάθεια που γίνεται από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Έχουμε παρουσιάσει πάρα πολλές προσπάθειες. Έχουμε παρουσιάσει και προσπάθειες που γίνονται σε δήμους, οι οποίες επίσης είναι αξιέπαινες και πρέπει να στηρίζονται. Σήμερα θα πάμε στο Δήμο Βρυλισσίων.
1: Δίπλα μας, στα Βρυλίσσια.
0: Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Πισημίση, γιατί εκεί σήμερα έχουν ημέρα υιοθεσίας γάτας. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Μπιζόγλη, κύριε Ρογκακό.
1: Τι γίνεται, κύριε Πισημίση, πώς πάμε εκεί με τα ζωάκια μας?
2: Καλά, πάμε. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Με σοβαρό σχέδιο, με οργάνωση, με υπομονή και επιμονή. Διότι το πρόβλημα είναι μεγάλο.
1: Ιδίως με τις γάτες.
0: Οι πληθυσμοί είναι ατελείωτοι. Ατελείωτοι πληθυσμοί. Ναι.
1: Εσείς τι κάνετε τώρα, υιοθετούν?
2: Εμείς στα Βρυλίσσια, σκεφτείτε, έχουμε περίπου 10.000 αδέσποτες γάτες.
1: 10.000!
0: Ναι, αλλά έχουν και πολύ καλές. Να το πούμε, κύριε Δήμαρχε, γιατί το ξέρω και από πρώτο χέρι, επειδή όπως ξέρετε ασχολούμαι με τα αδέσποτα. Έχετε και ανθρώπους που πραγματικά ασχολούνται, δηλαδή το έχουμε δει. Ασχολούνται με τις στηρώσεις, με τα προγράμματα. Έχει ένα πολύ έντονο, πολύ έντονη δράση ο Δήμος.
1: Πρώτα απ' όλα, ένα από τους λίγους Δήμους που ασχολείται ο ίδιος ο Δήμος.
0: Ναι, ναι.
1: Να τα λέμε και αυτά, Ρίτσα.
0: Γιατί βλέπεις... πολλές φορές τους καταχαιριάζουμε τους Δήμους. Εδώ είναι το αντίθετο.
1: Δεν δίνουν αυτά που πρέπει στους ανθρώπους.
0: Ενώ εδώ συμβαίνει το αντίθετο. Mm-hmm.
2: Πείτε μας. Μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Εδώ υπάρχουν δύο βάσεις λειτουργίας. Η μία βάση είναι ο ίδιος ο Δήμος, ο οποίος με τις δικές του δυνάμεις και με τους πόρους που διαθέτει και με το προσωπικό που έχουμε, έχουμε βασικώς υλοποιήσει ένα πρόγραμμα δράσης για τα δέσποτα με συνεργασίες με κτηνιάτρους εδώ της περιοχής μας, μια κλινική για τα άδεσποτα ζώα.
1: Α, έχετε κλινική?
0: Βέβαια.
1: Από τους λίγους Δήμους.
0: Ναι.
2: Κλινική, όχι κλινική του Δήμου, συνεργαζόμαστε με ιδιωτική κλινική.
0: Έχει σημασία, ναι.
2: Και εν πάση περιπτώσει έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στις στηρώσεις, για να μην υπάρχει αυτή έτσι, η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή, η οποία δημιουργεί πολλά προβλήματα.
1: Βέβαια τώρα εδώ με τις
2: βεβαίως...
1: γάτες βέβαια είναι μεγάλο το θέμα σε όλη τη χώρα. Δηλαδή,
0: το πρόγραμμα στηρώσεις, μόνο οι στηρώσεις είναι η λύση. Το μόνο θέμα
1: ναι ρε παιδί μου, αλλά οι Δήμοι, ξέρεις, θέλω να πω, δεν έχουν σύνορα ρε Σιρίτσα. Δηλαδή μην πεις ότι από τα... δεν θα πάει από τα Βρυλίσσια στα Μελίσσια.
2: Οι γάτες έχουν το χαρακτηριστικό.
1: Κατάλαβε παιδί μου, θέλω να πω ότι... πού τι να στηρώσει.
0: Παρ' όλα αυτά, όσο πιο μεγάλο
2: είναι. Οι γάτες έχουν το χαρακτηριστικό ότι φτιάχνουν γατοαπικίες.
0: Αυτό
2: οπότε,
0: είναι.
2: Από τη στιγμή που θα δημιουργηθούν οι γατοαπικίες, είναι πολύ δύσκολο έως και απίθανο, θα μπορούσε να πει κανείς, να φύγει μια γάτα από το πλαίσιο της γατοαπικίας της.
0: Ναι,
1: του Δήμου της.
0: Ακριβώς.
1: Στα όρια του Δήμου.
0: Νικό.
2: Στα όρια της πιλωτής της πολυκατοικίας.
0: Ναι, εκεί γι' αυτό μπαίνουμε όλοι οι εθελοντές. Αυτό προσπαθούμε στις απικίες αυτές που λέει ο Δήμαρχος. Να μπούμε εκεί για να στηρώνουμε όσο περισσότερα ζώα. Αυτό είναι.
1: Το καταφέρνετε.
2: Είναι μια καλή δουλειά με την καταγραφή των γατοαπικιών. Έτσι, δηλαδή, από εκεί κανείς πρέπει να ξεκινήσει. Να γνωρίζει ακριβώς πού βρίσκονται οι γατοαπικίες και οι αδέσποτες γάτες. Και έπειτα με ένα πρόγραμμα που θα δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στις στηρώσεις. Να προσπαθήσει ακριβώς να περιορίσει αυτή την εξάπλωση των αδέσποτων ζώων που πραγματικά ταλαιπωρούνται πάρα πολύ.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα, αυτό το
0: σήμερα έχουν η μέρα υιοθεσία. Πείτε μας, κύριε Δημαρχέ, πού
2: είναι. Η δεύτερη βάση, λοιπόν.
0: Ναι, για να ακούσουμε. Να τα μάθει ο κόσμος να έρθει να σας στηρίξει. Ναι, για πείτε μας.
2: Ακριβώς. Η δεύτερη βάση στην οποία στηριζόμαστε για να διαχειριστούμε τα αδέσποτα ζώα μας, ειδικά τις γάτες, είναι η βάση των εθελοντών. Εδώ υπάρχει ένα εξαιρετικό σωματείο που επί πολλά χρόνια προσφέρει πάρα πολλά στο θέμα των αδέσποτων ζώων και των γατών, το Felicity, το οποίο κάνει πολύ τακτικές εκτιτράσεις υιοθεσίας αδέσποτων γατών. Σήμερα από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 στην κεντρική μας πλατεία, την πλατεία Αναλήψεως, θα γίνει άλλη μια τέτοια δράση. Θα είμαστε όλοι εκεί, θα είμαι και εγώ. Και πραγματικά ευελπιστούμε ότι θα υιοθετηθούν αρκετές αδέσποτες γάτες. Ο κόσμος δείχνει ενδιαφέρον. Τα παιδιά δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μακάρι.
2: Οι γονείς καλό είναι να κάνουν το χατήρι στα παιδιά.
0: Μακάρι. Αν μπορείς σε έναν κόσμο που μπορεί να κάνει τα πάντα, κάνει το καλό που λέμε. Δεν είναι
2: ακριβώς.
1: Για να καταλάβω εγώ τώρα, αυτό μαζεύεται εκεί αδέσποτες γάτες του Δήμου, δηλαδή με λίγα λόγια.
2: Ναι.
0: Στηρωμένες, έτοιμες.
1: Ναι.
2: Στηρωμένες γάτες, ακριβώς, έτοιμες, εμβολιασμένες και έρχονται. Οι συμπολίτες μας
0: να υιοθετήσουν.
2: Να τις δουν και να τις υιοθετήσουν. Ακριβώς. Να γίνει πράξη υιοθεσίας όπως πρέπει και έπειτα να προχωρήσουμε με αυτόν τον πολύ όμορφο τρόπο. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να υιοθετήσει κάποιος ένα αδέσποτο ζώο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και θα εισπράξει αγάπη που δεν μπορεί να φανταστεί.
2: Τεράστια,
0: δεν μπορεί να.
2: Αγάπη.
0: Φανταστεί, ναι.
1: Εσείς βοηθάτε γενικά τις οργανώσεις σας εκεί, τους δίνετε τα χρήματα που πρέπει και τα λοιπά, έχετε μια καλή συνεργασία.
2: Βοηθάμε, έχουμε μια άριστη συνεργασία, βοηθάμε και εμείς αρκετά και στο πλαίσιο αυτό που σας είπα πριν της συνεργασίας μας με τους ιδιώτες κτηνιάτρους και με την κλινική, γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ακριβώς και στη συνεργασία με τις εθελοντικές ομάδες για να μπορέσουμε να έχουμε τη φροντίδα που πρέπει στις γάτες, τις στηρώσεις που πρέπει να υπάρχουν, την ιατρική κάλυψη. Mm-hmm. Και είναι ένα εγχείρημα πράγματι απολύτως συνεργατικό. Δεν μπορεί να γίνει τίποτε στο πεδίο αυτό, όπως και στα περισσότερα πεδία βέβαια, μπορεί να υπάρχει έτσι μια πάρα
0: αλήθεια,
2: πολύ καλή και στενή συνεργασία.
0: Αν δεν υπάρχει συνεργασία, αν δεν υπάρχει ομαδικά, δηλαδή είναι εθελοντές, είναι ο Δήμος, είναι ολόκληρη προσπάθεια. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά γιατί οι πληθυσμοί είναι τεράστιοι και γίνονται ακόμα μεγαλύτεροι όσο περνάει ο καιρός.
1: Από σκυλιά, πώς πάμε, από σκυλιά στο Δήμο. Αδέσποτα.
2: Από σκυλιά αδέσποτα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καθόλου.
1: Τι λέτε.
2: Στα Βρυλίσια, ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Κατά καιρούς εμφανίζονται κάποια σκυλιά που κάποια συνείδητοι αφήνουν, δυστυχώς.
0: Mm. Ναι, εγκαταλείψεις είναι αυτές, ναι.
2: Είναι γνωστές δυστυχώς εγκαταλείψεις. Ένα φαινόμενο που να πούμε ότι ακόμα περισσότερο ενισχύεται το καλοκαίρι. Έτσι. Δηλαδή βλέπουμε το τραγικό αυτό φαινόμενο, κάποιος να θέλει να πάει διακοπές και να εγκαταλείπει το σκύλο του γιατί απλά δεν μπορεί να το πάρει.
0: Είναι φοβερό και μένουν τα σκυλιά στο ίδιο σημείο.
1: Δεν το πάνε, ρε παιδί.
2: Είναι φοβερό αν το σκεφτεί κανείς. Και απίστευτα ανεύθυνη πράξη. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, από άποψη σκυλιών, εδώ στα Βρυλίσια δεν υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα.
1: Ωραίο αυτό. Μπράβο.
2: Το κύριο θέμα είναι αυτό με τις γάτες.
1: Για πάμε να ρωτήσω τώρα και κάτι άλλο στα δημοτικά, ρε παιδί μου.
0: Τι θες να ρωτήσεις, Νίκο?
1: Είμαστε πανέτοιμοι, έχουμε κάνει τους καθαρισμούς μας, τα οικόπεδα, στα αυτά, όλα για το καλοκαίρι.
0: Θέλεις να, για τα θέστε μάλιστα. Την καύσιμη ύλη θέλει. Θέλει την καύσιμη ύλη, κύριε Πισινήση.
1: Είμαστε πανέτοιμοι.
2: Καθαρισμός πλήρης από την πλευρά του Δήμου. Όλα τα δημοτικά οικόπεδα, οι κοινόχρηστοι χώροι, το περιαστικό μας Άλσο, Στάνο, Βρυλίσια, οι παραρμάτιες περιοχές μας. Έχουμε δύο πολύ όμορφες παραρμάτιες περιοχές, την Δεματιά Πεντέλης Θελανδρίου και την Δεματιά του Βρυλισσού. Έχουν καθαριστεί. Περιμένουμε να καθαρίσουν στο σύνολό τους πλέον οι συμπολίτες μας τα οικόπεδά τους. Έχει δοθεί παράταση μέχρι τις 22 Ιουνίου.
0: Πώς πάει αυτό, καλά πάει, πώς το βλέπετε εσείς, γιατί είστε άνθρωπος που κυκλοφορείτε.
2: Ναι, αυτά αλήθεια είναι αυτό. Καλά πάει. Εδώ στα κουλτούρα, στις Αφιλίσια υπάρχει μια κουλτούρα καθαρισμού των οικοπαίδων από τους ιδιοκτήτες και τους συμπολίτες μας. Δηλαδή βλέπουμε εδώ και χρόνια τώρα που εφαρμόζεται αυτό το μέτρο να υπάρχει έτσι ένα πολύ καλό πλαίσιο συμμόρφωσης και πραγματικά μας βοηθάει πάρα πολύ αυτό, διότι είναι αλήθεια ότι ο σωστός καθαρισμός των οικοπαίδων βοηθάει πάρα πολύ ως προληπτικό μέτρο εναντίον της πυρκαγιάς. Υπάρχει απόλυτος βαθμός συσχέτισης του βαθμού που είναι καθαρισμένα τα οικόπαιδα με τον βαθμό που μπορεί να προκύψει ή να ξαπλωθεί μια πυρκαγιά.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε,
1: ευχαριστούμε.
0: Σήμερα το ραντεβού, ημέρα υιοθεσίας γάτα.
2: 6 με 9 στην πλατεία Αναλήψεως.
0: 6 με 9. Να είσαστε καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Ήταν ο κύριος Γιάννης Πισημίσης, ο Δήμαρχος των Βρυλισσίων, και τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Και κάπου εδώ τελειώσαμε λοιπόν και σήμερα. Την άλλη Παρασκευή θα είμαστε μαζί σας. Ναι. Ακολουθεί
1: Δημήτρης Μιχανέλης, Καθιανή Βραχά.
0: Να σας διασκεδάσουν, να σε ενημερώσουν από
1: όλα. Σας ευχαριστούμε πολύ, να έχετε μια πολύ καλή εβδομάδα. Με
0: και
1: υγεία.
0: Καλό μπάνιο όσοι είσαστε σήμερα. Πηγαίνετε.
1: Ονειρεύεσαι.
0: Ονειρεύομαι.
1: Ο πεινασμένος στα καρβέλια είναι.
0: Και τα όνειρα.
1: One way ticket είσαι.
0: Τι να κάνω.
1: Για ξεκινά, για πες τα μάξι. Γεια σας.
0: Να
1: είστε καλά. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Ράδιο Σάμος
9: FM στους 102.
10: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
11: Το κοριτσάκι του.
10: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Και τη φωλιά του.
10: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
11: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Κοτόπουλο σούβλα.
11: Κολοκυθολούλουδα.
10: Μεζέδες και αποστάγματα.
11: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
11: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
10: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
11: Στη φωλιά μας.
12: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799194.
13: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
14: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
13: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
14: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
13: Πάνελ.
14: Περίφραξη.
13: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
14: Είδη κυγκαλερίας.
13: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
14: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
13: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
14: Τηλέφωνα 2273-035-426
13: και 6976-5573-49.
14: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
15: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισα Σάνι.
0: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
16: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
16: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
0: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
17: Σαρώνεις την άσφαλτο.
18: Σκίζεις τα κύματα.
17: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
18: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
17: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
18: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
17: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
18: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
17: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
18: Για Μότο και Μαρίν,
17: στο Μένεγα θα έρθεις.
19: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
20: Διάθεση καλοκαιρινή.
21: Θέα χαλαρωτική.
20: Γεύσεις λαχταριστές.
21: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
20: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
21: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
20: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
21: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
20: Τηλέφωνο 22730-62153.
21: See you at Corner.
19: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
17: Ράδιο Σάμος
9: FM στους 102.

Αιγαίου κύματα με το Στέλιο Χαλβατζή. Μία εκπομπή με παραδοσιακά και νησιώτικα τραγούδια. Κάθε Κυριακή μεσημέρι 12 με 2 στο ράδιο Σάμος 102 FM.

0: Φίλοι μου, γεια σας. Αιγαίο κύματα και σήμερα. Και είμαστε χαρούμενοι, διότι απόψε έχουμε κάποιον αξιόλογο καλλιτέχνη από το Κωνιτοπουλέικο. Είναι ο Μιχάλης ο Κωνιτόπουλος, ο γιος του Βαγγέλη, και μας κάνει την τιμή να είναι απόψε μαζί μας. Θα μιλήσουμε μαζί, θα ακούσουμε τραγούδια του και ελπίζω να περάσουμε όμορφα. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν στην εκπομπή μας. Γεια σου Μιχάλη μου.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς ήρθες στο Ράδιο Σάμος. Είναι μεγάλη μας χαρά που σε έχουμε κοντά μας.
1: Και δικιά μου πολύ μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση πάρα πολύ. Μ' άρεσε κιόλας, ήταν και λίγο ξαφνικό γιατί δεν έχουμε γνωριστεί και τύχει ποτέ να συνεργαστούμε στο παρελθόν. Και είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία, γιατί μόλις κυκλοφόρησε το καινούριο μου κομμάτι που ονομάζεται «Ό,τι αγαπώ», μια μπαλάντα για τον έρωτα με νησιώτικο αέρα, μιας και τα νησιά μας τα αγαπάμε πάρα πολύ και καταγόμαστε από εκεί.
0: Πάντα.
1: Και θα το ακούσουμε και θα ακούσουμε κι άλλα και θα περάσουμε μια
0: Εγώ ήδη άνοιξα την εκπομπή μου
1: παρέα
0: με το νέο σου τραγούδι. Και στο τέλος θα κλείσω και με αυτό.
1: Τέλεια.
0: Μια που είναι το καινούριο σου για να τα ακούσει ο κόσμος. Τη μουσική ποιος την έχει γράψει?
1: Την έχει γράψει ο Νίκος ο Δρακάκης. Στίχους έχει γράψει ο Θανάσης ο Περιστεράκης. Πολύ καταξιωμένοι καλλιτέχνες. Τους γνωρίζεις πολύ καλά και τους
0: πολύ
1: δύο.
0: Πολύ καλά, είναι φίλοι μου και οι δύο. Και με τον Περιστεράκη έχουμε κάνει εκπομπή ολόκληρη αφιερώμα. Με τον Θανάση.
1: Ο Θανάσης έχει γράψει πια από τα μεγαλύτερα σουξέ στο νησιώτικο κομμάτι και βέβαια γράφει και ποίηματα και απ' όλα.
0: Είναι εξειδικευμένος.
1: Και ο Νίκος βέβαια, εκτός από πολύ καλός μουσικός, είναι και πολύ καλός ηχολήπτης. Έχει το στούντιο τον Νίκος Δί που γράφουμε πάρα πολύ εκεί πέρα.
0: Εκεί που γράφουμε και εγώ εκεί γράφω βέβαια.
1: Ναι. Και ήταν έτυχε και του βγήκε αυτό το κομμάτι, γιατί του ζήτησε ένα κομμάτι μήπως έχει. Και έτυχε και μας τέριαξε. Και πιστεύω ότι έχει βγει πάρα πολύ καλό. Ήδη πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε μέσα στην πρώτη εβδομάδα είχαμε 70.000 views στο YouTube.
0: Έχει βγει από εταιρεία ή έχει ανέβει?
1: Όχι. Το έχω ανεβάσει στο δικό μου το κανάλι, Άρα. Στο Μιχάλης Κωνιτόπουλος Official.
0: Εκεί μπορούν να βρουν και τα δικά σου κομμάτια.
1: Βέβαια.
0: Οι ακροατές.
1: Και στο Spotify έχει ανέβει, σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Και πάει πάρα πολύ καλά, ο κόσμος το αγαπάει και στο TikTok έχουμε, δεν θυμάμαι τώρα, την πρώτη εβδομάδα πρέπει να είχαμε 60.000 views και κάτι τέτοιο.
0: Οπότε πάτε καλά.
1: Πάει πολύ καλά το
0: Σας
1: κομμάτι.
0: Σας εύχομαι καλή επιτυχία λοιπόν.
1: Να είστε καλά και συνεχίζουμε, δεν σταματάμε. Τώρα σιγά σιγά ξεκινάει η καλοκαιρινή περίοδος με τα διάφορα live μας ανά την Ελλάδα.
0: Αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Ωραία.

0: Λοιπόν, να πάρουμε τη ζωή σου τώρα από την αρχή. Ποιος είσαι, πού είσαι και τι κάνεις. Δηλαδή, γεννήθηκες πού?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Το 1986, είμαι 40 χρονών τώρα. Αυτό, εντάξει, ο πατέρας μου είναι ο Βαγγέλης Κωνιτόπουλος, η μητέρα μου είναι η Ιωάννα η Χαμηλοθόρη. Ξεκινήσαμε, ουσιαστικά έχω μεγαλώσει μέσα στη μουσική, γιατί από πάντα το σπίτι μας είχε μουσική. Από πολύ μικρός έχω και φωτογραφία 3 χρονών που είμαι με τον πατέρα μου πάνω σε πάλκο στη Σαντορίνη.
0: Νομίζω και τα δύο αδελφιές ήταν σε κάποιο βιντεάκι.
1: Σε πολλά,
0: αν θυμάμαι
1: σε καλά. Πολλά βίντεο, ναι. Όχι μόνο σε ένα. Δηλαδή και στην τηλεόραση από πολύ μικρή και εγώ μικρός δηλαδή. Και παντού και σε εκπομπές και σε συναυλίες και παντού. Έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα.
0: Οπότε εσύ βαφτίστηκες με τη μουσική βέβαια, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτά γινόντουσαν στην Άξο ή στην Αθήνα?
1: Όχι, στην Αθήνα. Στην Αθήνα, γιατί οι γονείς μου είχαν από σχεδόν πάντα δικό τους μαγαζί. Με το μεγαλύτερο, ας πούμε, και το πιο γνωστό ήταν τα νησιωτικά εκεί στην Καφτατζόγλου.
0: Το Γαλάζιο δεν ήταν?
1: Πριν από αυτό, το ίδιο κτίριο. Αλλά ήταν η πρώην Καλύβα που το είχαν πάρει οι γονείς μου και το είχαν κάνει νησιώτικα τη δεκαετία του 90.
0: Ναι.
1: Που βέβαια, εντάξει,
0: τότε γινόταν χαμός.
1: Τότε γινόταν πραγματικά χαμός. Ήταν στις μεγάλες δόξες στο νησιώτικο και με τους δίσκους που είχε κάνει ο Γιάννης ο Πάριος. Και εντάξει, μετά έπεσε αυτό το μαγαζί, έγινε το Γαλάζιο, συνεχίσαμε εκεί. Εντάξει, υπήρξε και μια καμπή και τα λοιπά αυτό. Και τώρα, δόξα τω Θεώ, το νησιώτικο είναι πάλι σε άνοδο. Όχι ότι όλη η μουσική δεν είναι, αλλά θέλω να πω ότι επανέρχεται στο προσκήνιο και με τους παλιούς καλλιτέχνες, αλλά και με νεότερους που βγαίνουν και υπάρχει δημιουργία και καινούργια κομμάτια.
0: Εγώ πιστεύω ότι μετά τον COVID έγινε κάτι με το νησιώτικο. Και βέβαια έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο ο πατέρας σου.
1: Κινήθηκε πολύ μέσα στον COVID.
0: Ναι.
1: Δηλαδή προσπάθησε, έβγαλε και κάποια κομμάτια σχετικά και με τον COVID και τα λοιπά. Ναι, εντάξει, η δημιουργία υπάρχει πάντα, αλλά εντάξει, υπάρχουν περίοδοι που ήταν τα νησιώτικα, ήρθαν τα κριτικά, αν θυμάσαι.
0: Παλιά ήταν τα ρεμπέτικα, ναι, που υπήρχε αναβίωση.
1: Κριτικά, μετά ήρθαν στη πιο ψηλά τα δημοτικά που συνεχίζουν ακόμα, ξανάρχεται το νησιώτικο, έτσι είναι. Γενικά η ζωή κύκλους κάνει, τα πράγματα έρχονται.
0: Εσύ και είσαι επαγγελματίας τραγουδιστής.
1: Ναι.
0: Παίζεις κάποιο όργανο?
1: Παίζω και βιολί, αλλά κατά βάση αυτό που στοχεύω είναι το τραγούδι. Έχω κάνει και σπουδές πάνω στο τραγούδι, από το Εθνικό Οδείο, έχω πάρει πτυχίο σύγχρονου τραγουδιού, κάνω και μονοδία τώρα, έχω παρακολουθήσει και σεμινάριο μονοδίας. Γενικά το τραγούδι είναι αυτό που μ' αρέσει. Το βιολί είχα ένα, δυστυχώς έχει συγχωρεθεί πολύ καλό δάσκαλο, το Γιώργο το Δεσποτίδη, όταν ήμουν πιτσιρικάς. Αλλά
0: ναι, μίλησέ μας για την παιδική σου ηλικία.
1: Ναι.
0: Και να έρθουμε μετά στα επόμενα.
1: Εντάξει, ως παιδί ξεκίνησα κι εγώ και με είχε ο πατέρας μου συνέχεια από κοντά, δηλαδή μέσα στα μαγαζιά. Το θείο μου τον Γιώργο τον πρόλαβα πάρα πολύ λίγο, γιατί όταν δυστυχώς τον χάσαμε το 91, εγώ ήμουν 5.
0: Τι ηλικία πέθανε?
1: Ο θείος μου. Πρέπει να ήταν 58 νομίζω.
0: Μικρός παιδί.
1: Ναι, ναι. Μικρός. Δυστυχώς. Και το κακό είναι ότι ήξερε ότι είχε πρόβλημα, αλλά φοβότανε να πάει να το φτιάξει.
0: Πιστεύεις δηλαδή ότι αν πήγαινε θα κατάφερε?
1: 100%.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, δυστυχώς κάποια πράγματα μπορεί να είναι και γραφτά, τέλος πάντων. Μεγάλωσα, όπως είπαμε, στη μουσική. Από μικρός ασχολήθηκα και με το βιολί. Το βιολί βασικά. Πήγαινα σε οδείο. Κάποια στιγμή μετά, βέβαια, κάναμε και 2 CD, μας έκανε ο πατέρας μου σε μικρή ηλικία, ένα με παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια. Ονομάζεται Ιχνογραφία. Και το δεύτερο σε λίγο πιο μεγάλη ηλικία, πάλι στο σχολείο, δηλαδή εγώ πήγαινα γυμνάσιο. ονομαζόταν «Ζούμε στο όνειρο», με λίγο πιο μοντερνο τραγούδια, άλλο στυλ, τελείως. Μετά υπήρξε ένα κενό, γιατί υπήρχαν οι μεταφωνήσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Έφυγα, πήγα στο πανεπιστήμιο και γινώντας ουσιαστικά από το πανεπιστήμιο, ξανά άρχισα να ασχολούμαι πιο ενεργά.
0: Δύο αδέλφια είστε?
1: Ναι, από τον ίδιο πατέρα και την ίδια μάνα.
0: Α.
1: Υπάρχει και μεγαλύτερος αδερφός από άλλο γάμο της μητέρας μου και μικρότερη αδερφή από άλλο γάμο του πατέρα.
0: Όχι, εγώ απλώς μιλάω για, για τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι εσύ και ο Γιάννης.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Γιάννης και αυτός...
1: Ναι, και αυτός ασχολείται.

0: Ωραία. Τι άλλο τώρα, εσύ ποιες επιρροές, δηλαδή πέρα από αυτά που είχαμε, θα σου άρεσε και άλλο είδος μουσικής?
1: Ναι, βέβαια. Από πολύ μικρός, επειδή είχαμε ένα φίλο του πατέρα μου, ο οποίος τον είχαμε πολύ συχνά στο σπίτι, γιατί εκείνος δεν είχε παιδιά και του αρέσανε πάρα πολύ τα παιδιά. Εκείνος ζούσε 20 χρόνια στην Αγγλία, οπότε την εποχή που ζούσε εκείνος στην Αγγλία ήταν ή Beatles ή Rolling Stones. Μεγάλος φαν των Beatles, λοιπόν, εκείνος. Μας με έβαλε και εμένα στο τρυπάκι, μας είχε πάρει όλα τα CD. Δηλαδή, και γενικά, εντάξει, σαν μουσικός ακούω από όλα τα είδη, γιατί έχω περάσει από το κλασικό βιολί, άρα έχω και κλασική μόρφωση. Ακούω από όλα τα είδη, γιατί έχω περάσει από το κλασικό βιολί, άρα έχω και κλασική μόρφωση.

0: πολύ χαρακτηριστικά γιατί μου έχει μείνει ήταν αφού τραγουδήσαμε, λέει η Χρονοπούλου, λέει θέλω να πω ένα τραγούδι με αυτόν και έδειξε εμένα. Το είπαμε μαζί, έπαθα σοκ. Ήτανε καταπληκτική τραγουδίστρια. Καταπληκτική. Δηλαδή, τη βλέπεις στις ταινίες, αλλά λες εντάξει, έλα μα. Σοκ.
1: Σοκ.
0: Στο live φαίνεται έτσι κι αλλιώς.
1: Σε τι ηλικία ήσουν περίπου τότε?
0: Εγώ πρέπει να ήμουν γύρω στα 27-28, κάπου εκεί πρέπει να ήμουν. Εκείνη ήταν 80.
1: Ήταν όρθια ακόμη?
0: Όχι. Ήταν καθιστή.
1: Σαν απειρικό.
0: Ναι, ναι. Και γυρίζει και του κάνει του πατέρα μου, του λέει αυτός λέει σου ξέφυγε, αυτός είναι λαϊκός τραγουδιστής. Και όντως και με τον πατέρα μου το πιο πολύ λαϊκό μέρος της δουλειές που δουλεύουμε μαζί το κάνω, το βγάζω εγώ. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και η ροκ μουσική.
1: Ποια και... συγκροτημάτα γιατί και εγώ ροκάσιμο.
0: Α, ωραία. Εντάξει, τα από κλασικά... Top, το top συγκρότημα, γιατί βέβαια θεωρώ ότι είναι και ο top τραγουδιστής, είναι η Queen.
1: Mercury.
0: Δηλαδή, ο Mercury δεν υπάρχει. Πολύ καλή η Led Zeppelin, αλλά ο Freddie είναι μία κατηγορία μόνο.
1: Ναι, είναι το που της αρέσει.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει την κλασική παιδεία βέβαια.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Αλλά ναι, και Zeppelin και Deep Purple και Beatles εννοείται και όλα. Αλλά και metal, επειδή είχα δηλαδή... και φίλους πολύ καλούς και ξαδέρφια και τα λοιπά που ακούγανε metal, έχουμε πάει και τα έχουμε ακούσει όλα. Ναι, κοίταξε, θεωρώ ότι κάθε μουσικός και τραγουδιστής πρέπει να ακούει από όλα τα είδη, γιατί, εντάξει, π.χ. στο πτυχίο του τραγουδιού μου είπα το Corazón Espinado του Santana, Latin κομμάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μουσική αυτή. Θεωρώ ότι ταιριάζει και σε ρυθμούς και με τη δικιά μας μουσική. Εντάξει, η μουσική είναι η μουσική. Δεν υπάρχει δηλαδή ακούω μόνο αυτό, ακούω μόνο, ναι, αυτό, ναι. Ακούω μόνο αυτό.
1: Και εγώ έτσι είμαι. Μ' αρέσουν όλα τα είδη. Και έχω και μεγάλη δισκογραφία βέβαια.
0: Φαίνεται.
1: Ξεκίνησα από το rock και εγώ δηλαδή στην ηλικία τη μικρή ξεκίνησα με Beatles και κάτι επιτυχίες της εποχής, στη δεκαετία του 60. Αλλά μετά σιγά σιγά ακολούθησα όλα τα rock groups. Αλλά μετά από εκεί έφυγα. Πήγα στα blues, πήγα στα rock and roll. Άκουσα όλα τα είδη, τα progressive. Και έφυγα και από εκεί μετά και πήγα στο ρεμπέτικο.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από το ρεμπέτικο πήγα στο σμυρνέικο, μετά στο λαϊκό, το παλιό. Και με αυτόν τον τρόπο πέρασα από όλα τα. Και ναι. Χατζηδάκη βέβαια.
0: Καλά.
1: Φωδωράκη δεν μου ταιριάζε πολύ, γιατί ήταν λίγο στο πολιτικό και δεν με διέφερε. Ο Χατζηδάκης είχε μια άλλη ευαισθησία,
0: ναι,
1: που μ' άγγιζε πιο πολύ εμένα. Ναι. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο εμπλούτησα τις γνώσεις μου, τις ακουστικές, γιατί εγώ είμαι μουσικός αλλά και συνθέτης, αλλά είμαι αυτοδίδακτος.
0: Μάλιστα.
1: Με το συνέστημα δηλαδή. Κατάλαβες, γράφω. Δεν ούτε κλέβω κανέναν, ό,τι μου έρθει, πιάνω την κιθάρα μου και παίζω.
0: Μάλιστα.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό, όπως είπα και πριν, ο καλλιτέχνης που ασχολείται με τη μουσική να έχει πολλά ακούσματα, γιατί δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει και η έμπνευση και κάτι που θα ακούσεις. Πρέπει να ακούς τα πάντα, γιατί κάτι μπορεί να σου ταιριάξει και ακόμα και κάτι να κάνεις... Να ταιριάξει εσύ από δύο διαφορετικά είδη και να φτιάξει κάτι.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί όπως είσαι στο νησιώτικο. Εσύ είσαι ταγμένος τώρα στο νησιώτικο πιο πολύ, νομίζω.
0: Εντάξει.
1: Λόγω του ονόματος.
0: Λόγω του ονόματος περισσότερο.
1: Ήθελες να κάνεις και κάτι διαφορετικό, δηλαδή θα κάνεις ένα ζεμπέκικο, ας πούμε.
0: Οπωσδήποτε.
1: Θα κάνεις.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις κάνει ακόμα.
0: Δικό μου ζεμπέκικο να τραγουδήσω, όχι. Αλλά υπάρχει στιγμιότυπο σε εκπομπή του κυρίου Χαρδαβέλα που είχαμε πάει. Που είχα πει το «Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη», ας πούμε. Εντάξει.
1: Πιστεύεις ότι η φωνή σου ταιριάζει στο λαϊκό?
0: Ναι. Ναι.
1: Έχεις μια χρειά λίγο πιο προς το ψηλό λιγάκι.
0: Είναι.
1: Είναι.
0: Η χρειά μου είναι λίγο πιο πρίμα.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, όταν τραγουδάω είναι πιο γεμάτη, ούτως ή άλλως εντάξει. Όπως... πολύ χαρακτηριστικά μου έλεγε η δασκάλα μου και μου λέει και η καινούρια μου δασκάλα, γιατί... προφανώς μονοδία και σύγχρονο τραγούδι δεν κάνουμε την ίδια δασκάλα.

0: Οι φωνές των ανθρώπων είναι μοναδικές. Είναι σαν το δαχτυλικό αποτύπωμα.
1: Έτσι, μπρο.
0: Άρα, όταν κάποιος καταφέρει και βγάλει την πραγματική του φωνή, γιατί οι περισσότεροι μιμούμαστε, δηλαδή σαν παιδιά ακούμε τη φωνή των πατεράδων μας, ας πούμε, σαν αγόρι ή της μητέρας μας σαν κορίτσι, και μιμούμαστε τις φωνές τους. Το οποίο είναι πολύ κακό, αλλά είναι και εγγενετής κάτι που γίνεται γιατί με τη μίμηση μαθαίνουμε. Άρα όταν κάποιος καταφέρει και βγάλει την πραγματική του φωνή, δεν θα μοιάζει με κάποιο άλλο. Και γι' αυτό την παλιά εποχή, στο παλιό λαϊκό, γιατί και εγώ ακούω πολύ Καζατζίδη και Διονυσίου και Αγγελόπουλο και Γαβαλά κτλ. Όταν τον ακούσεις, ξέρεις ότι είναι αυτός.
1: Μα αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Θα σου πω και ένα παράδειγμα για την ψηλή φωνή που λέμε, ας πούμε, η Super Trump. Έτσι. Ο τραγουδιστής έχει πολύ ψηλή φωνή.
0: Mm.
1: Και όμως τον βλέπεις, ας πούμε, ότι είναι τόσο όμορφο,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: που ακούς. Δεν έχει σημασία, δηλαδή. Δεν απαραίτητο να έχεις μια χοντρή φωνή.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Κατάλαβες. Όλες οι φωνές είναι, όπως είπες, μοναδικές και κάθε μία βρίσκει το τραγούδι που ταιριάζει.
0: Σωστά.
1: Κατάλαβες.
0: Η δασκάλα μου έλεγε ότι μου ταιριάζει πολύ ο Μπιθκότσης. Ας πούμε.
1: Ναι.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Ροκενρόλ τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Instacoffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure Χαρτί Υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φύλλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού με κόκαλο το κιλό μόνο 4,95 και Σιμεωνίδης λουκάνικο καραμανλίδικο 360 γραμμάρια μόνο 2,74. Ακόμα κεράσια το κιλό μόνο 5,48 και ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99.
9: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη δύναμη της Μασούτης.
11: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
12: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
11: Για πες λεπτομέρειες.
12: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
11: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
12: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
11: Σε ευχαριστώ, φίλε.
12: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
13: Ανακαινίζεις.
14: Χτίζεις.
13: Βάφεις.
14: Ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Επισκευές.
14: Ανακατασκευές.
13: Οικοδομικές ανακαινήσεις.
14: Σοβάδες.
13: Βαψίματα.
14: Σκεπές.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Καρλόβαση Σάμου.
13: Ανακαινίζεις.
14: Χτίζεις.
13: Βάφεις.
14: Ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
15: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
16: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
15: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
16: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
15: και 6983 199 081.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Αιγαίου Κύματα». Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 2, στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

0: Λοιπόν, φίλοι μου, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον Μιχάλη τον Κονιτόπουλο και θέλω να σε ρωτήσω για τις δισκογραφικές. Τι πιστεύεις ότι γίνεται πλέον? Υπάρχει συνέχεια με τις εταιρείες αυτές? Κάθε καλλιτέχνης μπορεί να βοηθηθεί?
1: Κοίτα, εγώ δεν έχω πολύ μεγάλη εμπειρία με τις δισκογραφικές, γιατί τα κομμάτια που έχω βγάλει εγώ, εκτός από το τελευταίο, ήταν συμμετοχές σε CD του πατέρα μου κατά βάση και ένα κομμάτι που είχα κάνει στην αρχή τελείως μόνος μου, το έχω ανεβάσει μόνο στο κανάλι μου. Αλλά από αυτά που μου είπανε, δεν είναι, ή πρέπει να είσαι πολύ μεγάλος star ή να έχεις πολύ καλά κονέ ή να βγάλεις ένα κομμάτι το οποίο να το πιστέψουν ότι θα γίνει σουξέ. Το οποίο τι σημαίνει θα γίνει σουξέ? Θα τους αποφέρει χρήματα με το να το βάλουν στο κανάλι τους ή θα τους φέρει προβολές κτλ. Και να το προωθήσουν. Δηλαδή η προώθηση γενικά από ό,τι ξέρω και μου είπανε και οι υπόλοιποι, δηλαδή και ο πατέρας μου και η ξαδέρφη μου Στέλλα και άλλοι γνωστοί μου που είναι μέσα σε εταιρείες κτλ, γίνεται κατά βάση πλέον δυστυχώς από τον καλλιτέχνη. Άρα ό,τι μπορείς να ρίξεις εσύ είτε για την παραγωγή είτε για την προώθηση είτε και τα λοιπά,
0: είναι δικά σου.
1: Είναι δικά σου.
0: Ναι, πλέον οι εταιρείες δεν κάνουν παραγωγές με δικά τους λεφτά, εκτός βέβαια από τα τόπο ονόματα που είναι 2-3 πλέον, ας πούμε. Ο καλλιτέχνης αναγκάζεται να πληρώσει όλη την παραγωγή και έτσι αυτό είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι, ναι.
0: Και η προώθηση την κάνουν πλέον μέσα από τα κανάλια του ο κάθε καλλιτέχνης, έτσι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, γίνεται.
0: Και αυτό δηλαδή.
1: Γίνεται και, όχι ακριβώς προώθηση, αλλά εντάξει, όταν θα μπει σε μια, στο YouTube μια δισκογραφική εταιρεία που έχει εγγεγραμμένους, θα το δει κόσμος και από εκεί. Αλλά το θέμα είναι ότι για να ξεχωρίσει ένα κομμάτι χρειάζεται και χρήματα από πίσω για προώθηση. Άρα κάπως και ο καλλιτέχνης θα πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη, να προωθήσει το κομμάτι. Και αν το βάλει στο δικό του κανάλι και είναι ένα καλό κανάλι, μπορεί να το αποφέρει και κάτι από τις προβολές στο YouTube, στο Spotify, στο TikTok και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται πλέον για την προώθηση την καλλιτεχνική.
0: Το ράδιο πιστεύεις ότι προωθεί το νησιώτικο τραγούδι?
1: Σε γενικές γραμμές όχι. Ούτε η τηλεόραση, δυστυχώς. Παρόλο που αυτή τη στιγμή είναι πάλι σε άνοδο το νησιώτικο τραγούδι.
0: Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις και από τον πατέρα σου πιο πολλές.
1: Ναι.
0: Και από τη Στέλλα. Βλέπω δηλαδή τώρα τον τελευταίο καιρό κάτι γίνεται. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν προωθείται.
1: Όχι.
0: Δεν ακούγεται.
1: Όχι, γιατί όπως είπες προωθούνται αυτοί τέλος πάντων που θέλουν οι δισκογραφικές να προωθηθούν. Και πάντα όποιον και να ρωτήσεις πολύ πετυχημένο στον κόσμο θα σου πει ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που χρειάζεται να έχει κάποιος είναι κύκλος γνωριμιών.
0: Δημόσιες σχέσεις, έτσι τις λένε.
1: Σωστά. Δημόσιες σχέσεις.
0: PR.
1: Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης και να κάθεται μέσα στο σπίτι του και να γράφει, να γράφει, να γράφει, μπορεί να μην γίνει πολύ ποτέ γνωστός, γιατί δεν έχει βγει στον κόσμο να έχει γνωστούς να προωθηθούν τα κομμάτια του, ας πούμε. Και ένας ο οποίος μπορεί να είναι πολύ μέτριος, μπορεί να είναι πάρα πολύ κοινωνικός και να βγαίνει στον κόσμο και να βλέπεις και να γίνεται χαμός, ας πούμε,
0: και
1: από
0: να
1: κάτω.
0: Έχει σουξέ.
1: Και να έχει σουξέ.
0: Και να μην αξίζει τόσο σαν καλλιτέχνη.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Το έχω δει δηλαδή πολλές φορές αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, και το ίδιο γίνεται και με το ραδιόφωνο. Δηλαδή όταν παίζονται συνέχεια κομμάτια καλλιτεχνών που αυτούς προωθούν οι εταιρείες τις οποίες είναι.
0: Οι λίστες που λέμε.
1: Σωστά, οι λίστες. Εντάξει, λογικό είναι να γίνονται αυτά τα κομμάτια σου ξέ, γιατί
0: κλείσει
1: κεφάλι.
0: Όλη μέρα ακούγονται στο ράδιο. Οπότε ναι, έτσι είναι.

0: Μιχάλη, έχω μια απορία και έχω παρατηρήσει βέβαια και κάτι, ότι οι καλλιτέχνες λένε τα γνωστά, τα που τα ξέρει όλος ο κόσμος, τα τραγούδια, αλλά δεν λένε τα δικά τους. Πώς θα γίνουν επιτυχία, πώς θα τα μάθει ο κόσμος άμα δεν τα λένε οι ίδιοι οι καλλιτέχνες? Ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό?
1: Κοίτα, σε αυτό που λες έχεις ένα πολύ μεγάλο δίκιο. Και το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι για να γίνει ένα κομμάτι επιτυχία πρέπει να το πούνε κι άλλοι. Δηλαδή, όσες εμφανίσεις και να έχει ένας καλλιτέχνης, και εγώ σου λέω και 200 εμφανίσεις το χρόνο να έχει, θα τον δει αρκετός κόσμος. Αλλά θα είναι και κόσμος που θα τον δει και θα τον ξαναδεί και θα τον ξαναδεί. Δεν μπορεί να τον μάθει όλη η Ελλάδα, κατά κάποιο τρόπο να το πω έτσι, αν ένα κομμάτι δεν το πούνε κι άλλοι. Και αυτό ήταν το καλό και μαγικό της παλιάς εποχής, ότι επειδή αυτά δεν υπήρχε το YouTube, όποιος θέλει ότι θέλει να μπει να ακούσει ένα κομμάτι, για να πάει ένα κομμάτι από ένα σημείο της Ελλάδας σε ένα άλλο, έπρεπε να το πει και ένας άλλος καλλιτέχνης που θα είναι πιο από εκεί, για να μεταφερθεί το κομμάτι και έτσι να γίνει γνωστό το κομμάτι, να παιχτεί ας πούμε στο ράδιο πανελλαδικά, πώς ήταν το Αρμενάκι ας πούμε το 60, ναι, και να γίνει μια μεγάλη επιτυχία. Αυτό λοιπόν που δυστυχώς δίνει μεροκάματο σε έναν καλλιτέχνη, και γιατί λέω δυστυχώς, είναι τα γνωστά κομμάτια. Άρα σε ένα live του σίγουρα θα βγει και δεν μπορεί να μην δεν μπει κανένα δικό του, αλλά εκεί πέρα που θα εστιάσει και θα κερδίσει τον κόσμο, να το πούμε έτσι, θα είναι με γνωστά κομμάτια που τα ξέρει το ευρύ κοινό. Γιατί το δικό του το κομμάτι, αν δεν το έχει πει κανένας άλλος πέρα από αυτόν, δεν θα το ξέρει κανένας εκτός από αυτούς που μπορεί να πηγαίνουν ας πούμε στο μαγαζί που δουλεύει για να τον ακούσουν. Και σίγουρα θέλει πολύ προσπάθεια από έναν καλλιτέχνη για να γίνει ένα κομμάτι του γνωστό, αλλά όπως το λες, είναι λάθος από έναν καλλιτέχνη να μην λέει τα δικά του τα κομμάτια.
0: Έχω μια δικαιολογία βέβαια, θα την πω. Επειδή παίζουν από το ένα μέρος στο άλλο, με διαφορετικές ορχήστρες, παίζουν τα στάνταρ. Έτσι δεν είναι?
1: Ισχύει αυτό.
0: Δηλαδή σου λέει τώρα πάμε, έλα, παίξουμε το Αρμενάκι, παίξουμε το ένα, παίξουμε το άλλο, αυτά τα γνωστά από το αδετόνο και τελείωσε. Για να βγάλει τώρα τα δικά του, πρέπει να έχει δική του ορχήστρα.
1: Εντάξει, δηλαδή, οι περισσότεροι έχουν. Ναι. Δική τους ορχήστρα. Δεν πάνε δηλαδή, ένας τραγουδιστής δεν θα πάει με άγνωστους να παίξει από ένα σημείο και μετά αύριο σε ένα άλλο και μετά αύριο σε ένα άλλο. Γιατί ένας καλλιτέχνης που έχει εξτρά ή δουλειά γενικά, συνήθως έχει και τη δική του. Και αν δεν την έχει όλη την ορχήστρα, έχει 2-3 συγκεκριμένους.
0: Ναι, ο λαϊκός έχει τον μπουζουξί του.
1: Οπωσδήποτε.
0: Ναι. Ή όπως ο καλλιτέχνης του Νησιώτικου. Έχει τουλάχιστον το βιολιστή του.
1: Το βιολί και το λαό του, οπωσδήποτε. Αυτό λοιπόν είναι ότι όταν πας να παίξεις, δηλαδή σήμερα παίζεις ας πούμε στην Πάτρα και αύριο παίζεις στην Καλαμάτα και μεθαύριο παίζεις στη Θεσσαλονίκη, θα το πεις το δικό σου το κομμάτι. Δηλαδή όπως έκανες και εσύ στην εκπομπή, άνοιξες με το καινούργιο το κομμάτι και θα κλείσεις πάλι με το καινούργιο το κομμάτι. Αλλά ωραία, ακούστηκε 2 φορές ας πούμε. Όλος ο υπόλοιπος χρόνος όμως σε ένα live πρέπει να γεμίσει με κομμάτια που ο κόσμος θα ξέρει. Άρα τι θα πεις? Θα πεις τα γνωστά κομμάτια. Ναι, εντάξει, θα περάσεις και τα δικά σου εννοείται, αλλά...
0: Γιατί θα διασκεδάσει με τα γνωστά κομμάτια.
1: Σωστά.
0: Βέβαια, αν είσαι μάγκας, μέσα σε αυτά πετάς και τα δικά σου.
1: Οπωσδήποτε.
0: Εκεί δηλαδή κάπου παίζεις το
1: παιχνίδι. Αλλά μπορείς είτε να τα πετάξεις ένα καλό σημείο πάντα, εγώ νομίζω, είναι είτε να το βάλεις στην αρχή, σαν ένα αρτήριο, δηλαδή. Π.χ. στο Νησιώτικο, το πρώτο σου κομμάτι μπορεί να μην το χορεύουν ακόμα γιατί να μην είναι έτοιμοι,
0: να,
1: αλλά θα,
0: σηκωθεί,
1: θα τα ακούσουν. Και επίσης να κλείσεις και με ένα δικό σου κομμάτι, αφού θα χορεύουν, να το χορέψουν κιόλας και να το ακούσουν. Αλλά καλό είναι κομμάτια που δεν τα ξέρει ο κόσμος, το καινούριο κομμάτι ας πούμε. Καλά, το καινούριο είναι μπαλαντοειδές έτσι κι αλλιώς το δικό μου, αλλά ένα καινούριο κομμάτι π.χ. Νησιώτικο, να το ακούσει κιόλας ο κόσμος. Εκτός από το να το χορέψει, καλό είναι και να το ακούσει για να το μάθει, γιατί άμα το τραγουδήσει θα του μείνει και πιο εύκολα. Και αυτό που τέλος πάντων λέγαμε και εκτός αέρα, ναι, με τα κομμάτια, είναι ότι ένα κομμάτι εύκολο σε μελωδία που μπορεί να το πει και να μείνει και στον απλό κόσμο και σε έναν μουσικό, είναι αυτό που συνήθως γίνεται επιτυχία και όχι ένα πολύπλοκο κομμάτι που δεν το θυμάται εύκολα.
0: Ναι, ένα απλό ρεφρέν με 2-3 λέξεις, τα σουξέ που λένε.
1: Μπράβο. 2-3, ένα νόημα και ένα μήνυμα σύνηθες και που θα τον αγγίξει τον άλλον στο στίχο και μια μουσική εύκολη, ούτως ώστε να του μείνει το αλουνό και να μπορεί να το, είτε ένας καλλιτέχνης να το πει, να το. Ναι. Το πήρε ο καλλιτέχνης που είναι εύκολο κομμάτι και το είπε, ας πούμε, κάπου αλλού, είτε ο κόσμος να το, να
0: ή
1: το μείνει.
0: Ή και αυτοί οι πανηγυριώτες, ας πούμε, που μπορεί να μην είναι πολύ καλή μουσική, άμα είναι εύκολο το κομμάτι θα το βγάλουν και θα το παίξουν.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Και σε αυτό που, πάνω σε αυτό, να σου πω και μια ιστορία που μου έχει πει ο πατέρας μου, λέει, ήμασταν, γιατί ο θείος μου Γιώργος που έχει γράψει τα περισσότερα νησιώτικα κομμάτια, που πολλά μπορεί να θεωρούνται και παραδοσιακά, αλλά δεν είναι. Εννοείται ότι υπάρχει και παραδοσιακά.
0: Γίνανε παραδοσιακά.
1: Γίνανε, σωστά. Γίνανε παραδοσιακά. Mm-hmm. Τα περισσότερα κομμάτια του, λοιπόν, δεν είναι πολύ δύσκολα. Τα περισσότερα. Όχι ότι δεν έχει γράψει και δύσκολα, αλλά δεν είναι πολύ δύσκολα μελωδικά. Και αυτή η μουσική, η οποία μπορεί να μην ήταν τόσο καλή, είχαν βρεθεί κάπου σε ένα μαγαζί, μου είχε πει ο πατέρας μου, και γυρνάει ένας και λέει του Γιώργου, ρε Γιώργη Κονιτόπουλε, λέει, είσαι πολύ μεγάλος, είσαι τεράστιος, λέει, ξέρεις πόσο ψωμί έχουμε φάει εμείς από τα τραγούδια σου. Mm. Γιατί είναι αυτό που λες. Είχαν γίνει με το Κονιτόπουλεϊκο γνωστά τα τραγούδια και τα άμαθε ο κόσμος και τα μάθανε και η μουσική και πηγαίνανε και παίρνανε χρήματα παίζοντας τα κομμάτια που ακόμη και σήμερα, δηλαδή το Αρμενάκι, είμαστε 70 χρονών τραγούδια, ας πούμε, και παίζεται ακόμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας κάπου να τραγουδήσεις το Αρμενάκι, το Να σ' αγαπώ εντάθελα ή τη Θεομηνία και να μην το ξέρουν. Το ξέρουν και οι πέτρες. Και πια αυτό το μέσα το μαγαζί του πατέρα μας, αυτή η πρώτη σειρά, όπου και να πας, παίζει. Ναι, εντάξει, είναι κάποια κομμάτια που έχουν μείνει κλασικά και αναλύωτα και ευτυχώς που παραμένουν. Γιατί, εντάξει, δυστυχώς κυκλοφορούν και, επειδή είναι και πολλοί καλλιτέχνες και πάρα πολλά τα κομμάτια πλέον, δεν μπορούν να γράφονται συνέχεια καλά κομμάτια. Και υπάρχει πληθώρα πλέον και όταν υπάρχει ποσότητα δεν υπάρχει ποιότητα. Εντάξει, εννοείται ότι βγαίνουν και καλά κομμάτια, αλλά είναι λίγα στα τόσα πολλά που βγαίνουν πλέον. Και σύντο ότι βέβαια βγήκε ένας και λέει, α, αυτό μοιάζει με αυτό, α, αυτό μοιάζει με αυτό, α, αυτό μοιάζει με αυτό. Ναι ρε φίλε, όταν έχουν γραφτεί δισεκατομμύρια κομμάτια, κάτι έχεις ακούσει και έχεις πάρει.
0: Σε 7 νότες.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μοιάζει με κάτι άλλο. Ναι, εντάξει. Απλώς προσπαθείς να γράψεις κάτι είτε από την ψυχή σου, είτε που να μην είναι πολύ κραυγαλαίο σε σχέση με αυτό που μοιάζει.
0: Εγώ μου είχε τύχει και έχω γράψει ένα λαϊκό τραγούδι και το άκουσε κάποιος που μαέστρος και μου λέει, αυτό είναι, λέει, το τραγούδι που είχε πει ο Πουλόπουλος. Για πες μου τον τίτλο. Το πιστεύεις ότι ήταν ίδιο?
1: Ίδιο.
0: Και το κομμάτι εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ. Στο κουπλέ δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Το πρώτο μέρος του κουπλέ ήταν ίδιο.
1: Ναι.
0: Και λέω, αφού δεν το έχω ακούσει το κομμάτι, πώς είχε γίνει αυτό? Είδες πώς γίνεται?
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Οι νότες είναι ίδιες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όταν ξεκινάς το ουσάκ, ας πούμε, παρεμφερές είναι, ξέρεις, λίγο από εδώ, το γυρνάς από εδώ, το γυρνάς από εκεί. Θα μοιάζει, ας πούμε, κατάλαβες?
1: Εννοείται. Πόσα και πόσα να γράψει πια. Εδώ μέχρι και ο θείος μου ο Γιώργος έχει κάνει ένα κομμάτι, έκλεψε τον εαυτό του,
0: ναι,
1: και έχει κάνει ένα νησιώτικο το οποίο του έχει αλλάξει, το έχει αλλάξει λίγο σε ρυθμό και το έχει κάνει και ζεμπέκικο.
0: Ωραίο.
1: Εντάξει, ναι. Η μουσική είναι ατελείωτη όπως και να έχει, αλλά σίγουρα, δηλαδή, υπάρχουν εκατομμύρια κομμάτια ουσάκ. Δεν υπάρχει περίπτωση να γράψεις κάτι και να μην μοιάζει με κάτι άλλο.
0: Ναι, γιατί ένας είναι ο δρόμος.
1: Βέβαια, ένας είναι ο δρόμος.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
6: και 6977-80-93-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι.
7: Στα χείλη.
8: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
9: Σαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
10: Για Μότο και Μαρίν.
9: Στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, φέτα τρικάλων pop δοχείο το κιλό, τώρα μόνο 8,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
15: Για το καλοκαίρι, Μιχάλη, τι σχέδια έχεις?
16: Το καλοκαίρι, ως συνήθως, θα περιηγηθούμε στην Ελλάδα σε διάφορες συναυλίες και μέρη, πανηγύρια, απ' όλα.
15: Με ποιους θα είσαι μαζί?
16: Κατά βάση θα είναι οι δικές μου δουλειές ή με τον πατέρα μου. Υπάρχουν και κάποιες, μπορεί να πάμε και σε κάποια δουλειά με την ξαδέρφη μου, τη Στέλλα. Υπάρχει ένα project πολύ ωραίο και δυνατό που κάναμε πέρσι στο θέατρο Άλσος, το οποίο κυκλοφόρησε και στο YouTube.
15: Α, μιλάς αυτή τη συναυλία που έγινε.
16: Σωστά.
15: Και έχει κυκλοφορήσει το πρώτο μέρος.
16: Σωστά, με το Κονιτοπουλέικο. Υπάρχει και αυτό το project, λοιπόν, το οποίο τρέχει.
15: Θα περιμένουμε το δεύτερο μέρος.
16: Ναι, ετοιμάζεται το δεύτερο μέρος. Στο οποίο βέβαια είναι μέσα και η Πιτσέη Παπαδοπούλου και ο Ματθαίος Τσαχουρίδης. Εκλεκτοί και αγαπημένοι και οι δύο. Και ναι, το καλοκαίρι λοιπόν θα γυρίσουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή ήδη υπάρχουν δουλειές. Μίλαγα σήμερα με Θεσσαλονίκη. Υπάρχει δουλειά στη Μυτιλίνη, στη Σαντορίνη, στην Άξο, στην
15: Σάμο Εύβοια. Σάμο μεριά έχουμε τίποτα.
16: Εγώ έχω πολλά χρόνια να πάω. Ξέρω ότι ο πατέρας μου όμως πάει πιο συχνά.
15: Ο πατέρας σου συνέχεια, βέβαια.
16: Ναι, ναι. Εγώ έχω πολλά χρόνια να πάω και θα ήθελα πάρα πολύ να πάω. Γιατί έχω.
15: Ωραία, τώρα που σε ακούνε στην εκπομπή, ας καλέσετε τον Μιχάλη. Και τώρα πρόσεχε, θα πάω και εγώ τον Ιούνιο.
16: Τέλεια.
15: Θα βρω κάποια μαγαζιά, ξέρω.
16: Τέλεια.
15: Και θα μιλήσω. Τέλεια.
16: Θα χαρώ πάρα πολύ να έρθω.
15: Εσύ και... τώρα, αν υποτίθεται ότι έρθεις εκεί πέρα, πρέπει να έχεις ορχήστρα δική σου ή θα σε συνοδέψει.
16: Εντάξει, κάποια όργανα υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι δικά μου για να έχουν το ρεπερτόριο. Αλλά σίγουρα αν υπάρχουν μουσικοί από εκεί πέρα.
15: Δηλαδή, που... ήθελες ένα λαούτο και ένα βιολί μαζί σου, δηλαδή.
16: Καλό θα είναι.
15: Ναι.
16: Καλό θα είναι.
15: Υπάρχει όμως και περίπτωση να μην έρθουν αυτοί και να έρθεις μόνος σου.
16: Τελείως μόνος μου. Και αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Υπάρχει ο Γιαμαίος εκεί πέρα που είναι πολύ φίλος.
15: Τους ξέρω, ναι.
16: Και
15: ο Σαράντου είναι στο βιολί, αν το ξέρεις, με την ορχήστρα του Μαυρίκη. Είναι δύο ορχήστρες, οι Γιαμαίοι.
16: Με τον Γιαμαίο γνωριζόμαστε και
15: με τον Γιάννη. Με τον Γιάννη.
16: Ναι.
15: Με τον Γιάννη μπορούσε άνετα, γιατί είναι και καλό παιδί.
16: Ναι.
15: Και είναι και φίλος. Γεια σου, Γιάννη.
16: Γεια σου, Γιάννη. Χαιρετίσματα πολλά στην οικογένεια. Το 40 απλά δεν έχει τύχει να γνωρίσει.
15: Δεν έχει τύχει να το ξέρει.
16: Και μάλιστα την χάνει να δουλεύω και στο Εθνικό Οδείο, όπως είπα. Δηλαδή, έχω κάνει και τις σπουδές μου και κάνω τις σπουδές μου εκεί, αλλά είμαι και λογιστής εκεί πέρα. Και η κυρία Καλομύρη που έχει το Οδείο είναι εγγονή του Μανώλη του Καλομύρη, που είναι πίσω από τη Σάμο.
15: Ζαμιώτης, βέβαια. Καλλιτέχνης.
16: Τεράστιες.
15: Τεράστιες, βέβαια.
16: Και θα ήταν πολύ ωραίο να βρεθώ και εγώ στη Σάμο μετά από πολύ
15: καιρό. Υπάρχει περίπτωση η κυρία Καλομύρη να έρθει φέτος στη Σάμο?
16: Πάει κάθε χρόνο.
15: Θα ήθελα να τη δω.
16: Βεβαίως να...
15: Όταν έρθει η ώρα.
16: Να σας φέρω σε επαφή.
15: Να μιλήσουμε, ναι.
16: Και να μιλήσετε, εννοείται.
15: Βέβαια, θα ήθελα να κάνω μια συνέντευξη μαζί της. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί είναι μεγάλο έργο έχει αφήσει ο Καλομύρης.
16: Βέβαια.
15: Και εμείς υποστηρίζουμε Σάμο πολύ. Και εσείς να ξέρω, βέβαια.
16: Εντάξει. Αν δεν μπαινέψεις τον τόπο σου, σίγουρα. Αλλά ναι, βέβαια. Όλα... Δεν υπάρχει κάπου να πας στην Ελλάδα και να είναι άσχημα. Δεν υπάρχει. Και στην Εύβοια πάμε πάρα πολύ. Και στα νησιά μας πάμε. Και στη Βόρεια Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Έχουμε και στη δουλειά και στη Νεάπολη Λακωνίας φέτος. Έχουμε πάει και στα Κύθυρα. Εντάξει, παντού.
15: Οπότε το καλοκαίρι θα μυρίσει η θάλασσα,
16: Εννοείται. Mm. Πάντα. Πάντα μυρίζει η θάλασσα το καλοκαίρι. Και με το καλό το χειμώνα, φέτος ήμουνα σε ένα μαγαζί. Ελπίζω και του χρόνου να... Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε τη συνεργασία.
15: Στο ίδιο μαγαζί εννοείς?
16: Ναι, δεν ξέρω αν θα
15: συνεχίσουμε. Ποιο ήταν, πες μας.
16: Στο Καμπάνα.
15: Α, το Καμπάνα, ναι.
16: Ναι. Ήμασταν Κυριακή μεσημέρι με νησιώτικο σχήμα.
15: Ήταν και ο Ματθαίος Γιαννούλης.
16: Ήταν ο Γιαννούλης.
15: Άλλο σχήμα εκεί.
16: Όχι, όχι. Ο Ματθαίος ο Γιαννούλης ήταν η Λέταρη Κορέα, ο Πολυχρόνης ο Κορές, ο Νίκος ο Φάκαρος.
15: Δυνατές όμως.
16: Ναι, ναι. Ήταν πολύ δυνατό το σχήμα. Πήγαμε πολύ καλά. Του χρόνου δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε, αλλά βέβαια εννοείται ότι κοιτάζουμε και για συνεργασία, για οποιαδήποτε με μαγαζιά και τα λοιπά για το χειμώνα, γιατί πρέπει να υπάρχεις για να σε έρχεται ο κόσμος και να σε ακούει και να έτσι πάει η δουλειά, κύκλος το χειμώνα για να βγουν οι καλοκαιρινές δουλειές, οι καλοκαιρινές δουλειές για να βγει ο χειμώνας.
17: Άντε, καλά. Άντε, καλά. Άντε, καλά. Άντε, καλά. Άντε, καλά.

0: Μιχάλη, ετοιμάζεις κάτι δισκογραφικά, έχεις κάτι στο νου σου, κάποια σχέδια έτσι να μας, να τα μοιραστείς μαζί μας?
1: Έχω κάποια κομμάτια.
0: Αν μπορείς να τα πεις,
1: ναι,
0: βέβαια, έτσι,
1: ναι,
0: γιατί
1: βέβαια,
0: μπορεί κάποια να μην μπορείς.
1: Έχω κάποια κομμάτια που μου έχουν δώσει, τα οποία τα επεξεργάζομαι, να δούμε αν θα βγάλουμε και κάτι σε καινούριο κομμάτι, αλλά αυτό που ετοιμάζω είναι ένα medley.
0: Είναι και της μόδας τώρα.
1: Ναι, ναι, είναι της μόδας.
0: Μια ενότητα.
1: Σωστά. Ναι. Μια ενότητα είναι περίπου στο 1/4, δηλαδή να μπορεί και ο κόσμος να τη χορέψει, με και παλιά κομμάτια και καινούρια, η οποία την γράφουμε στο στούντιο, έχουν μείνει κάποιες λεπτομέρειες, κάποια μουσική ακόμα να πάνε να παίξουν, να τραγουδήσω κι εγώ. Πρέπει να την κάνουμε και ένα.
0: Γύρω στα 6-7 τραγούδια θα είναι αυτά. Ρεφρενάκια θα είναι.
1: Όχι, όχι, δεν είναι ρεφρέν.
0: Α,
1: μόνο.
0: Κουπλέ ρεφρέν.
1: Ναι, ναι, κουπλέ ρεφρέν. Mm. Γιατί σου είπα είναι περίπου 15 λεπτά.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι. Ναι, κάπου εκεί πρέπει να είναι. 7-8 κομμάτια πρέπει να είναι. Ναι, το ετοιμάζουμε και αυτό. Να γίνει και ένα βίντεο και να κυκλοφορήσει. Δεν ξέρω τώρα αν θα προλάβουμε μέσα στο καλοκαίρι.
0: Δεν το βλέπω.
1: Ή με την καινούργια, με την καινούργια σεζόν να κυκλοφορήσει για την αρχή της καινούργια σεζόν. Αλλά ναι, εντάξει, πάντα δεν μπορείς να σταματήσεις να δουλεύεις. Και να θες να σταματήσεις, πάντα κάτι γίνεται και επειδή σ' αρέσει, βρίσκεις χρόνο να δουλέψεις. Γιατί αυτό που δεν έχουμε αναφέρει είναι και ότι είμαι παντρεμένος, έχω κάνει πρόσφατα, έχουμε δίδυμα αγοράκια.
0: Ωραία, να σας ζήσουν.
1: Γίνανε 2 χρονών πρόσφατα.
0: Να είναι καλότυχα.
1: Ευχαριστούμε. Οπότε υπάρχει και πολλής χρόνος που ξοδεύουμε με τα παιδιά. Και εντάξει, ο χρόνος είναι περιορισμένος, αλλά η μουσική είναι μεγάλη αγάπη και κυλάει στο αίμα μας. Δεν μπορείς να σταματήσεις να ασχολείσαι, ό,τι και να κάνεις.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, Μιχάλη, εδώ κάπου νομίζω θα πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν στο Ράδιο Σάμος και στην εκπομπή μας Αιγαίο Κύματα. Όσοι ακούνε από τη Σάμο που έχουν μαγαζιά, ας καλέσουν και τον καλλιτέχνη μας εδώ, γιατί έχει καιρό, λέει, να έρθει στη Σάμο, γιατί όχι.
1: Ναι, βέβαια, γιατί ήμουν και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίο Στοιχείο σπουδαζά, οπότε και τότε έχουμε πάει στη Σάμο και με τον πατέρα μου για άλλες δουλειές κτλ. Πολύ ωραία.
0: Σου εύχομαι καλές επιτυχίες σε ό,τι κάνεις, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και ό,τι καλύτερο στη ζωή σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ για την πρόσκληση και την όμορφη συζήτηση και την, όλο αυτό το που κάναμε. Και ελπίζω να τα πούμε και στη Σάμο
0: γιατί
1: το καλοκαίρι.
0: Όχι.
1: Και βέβαια να είμαστε σε επαφή για οτιδήποτε νέο προκύψει.
0: Ξέρεις, μπορεί να προκύψει και καμία συνεργασία να κάνουμε.
1: Βεβαίως.
0: Και κάνα τραγούδι
1: και
0: στην πόλη.
1: Γιατί όχι, βεβαίως. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο και τιμή μου.
0: Και εμείς θα χαρούμε. Λοιπόν, γεια σας φίλοι μου.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο Μιχάλης ο Κωνιτόπουλος.

Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε να έρθετε να γλεντήσετε μαζί μας. Και εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σας αφήσουμε ικανοποιημένους και να μας ξανάρθετε. Και πάμε, η πίστα όπως ξέρετε δική σας.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες.
4: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμο.
3: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδι Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
8: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92113.
9: Γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
10: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρος Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρος Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
12: Ράδιο Σάμος
13: FM στους 102.

Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Αιγαίου Κύματα». Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 2, στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

Σε αυτό το σημείο σας παρουσιάζω την ορχήστρα μου. Σπύρος Γλένης Κρουστά, Παντελής Πετρονικολός Μπάσο, Ανέστης Χριστοδούλου Κιθάρα, Αντώνης Κονιτόπουλος Λαούτο, Λάβρος Στεφανής Κλαρίνο και ο Γιώργος Κονιτόπουλος Βιολί. Και ένα σατυρικό τραγουδάκι αφιερωμένο εξαιρετικά.

Νέες από 60 και πάνω. Ναι, η γραμμαγόνα το πρωί τα βάλε με το ιερό.

Η εκπομπή Αιγαίου Κύματα έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο Ράδιο Σάμος.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλας.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925. Ώρες γραφείου. Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 73 0 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Διάθεση καλοκαιρινή.
9: Θέα χαλαρωτική.
8: Γεύσεις λαχταριστές.
9: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
8: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
8: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
9: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
8: Τηλέφωνο 22730 62 153.
9: See you at Corner.
5: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Όλα για τα ελληνικά δεδομένα και όχι μόνο. Και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Και βέβαια να δουν και τη συμπεριφορά τους. Το τι λένε, τα μπουνίδια, οι κλωτσιές, τα σπροξήματα κλπ. Αυτά διώχνουν τον κόσμο από το άθλημα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Γιατί μέχρι τώρα λέμε για γραφικότητες, λέμε για τοξικότητα μεταξύ παραγόντων κλπ. Κλπ. Προπονητών πολλές φορές. Αλλά βλέπουμε και τους αθλητές που η πλειοψηφία δεν έχει να χωρίσει τίποτα. Φιλαράκια είναι. Αλλά είδατε, ακόμα και ο Νάν με τον Βεζέκοφ που κατά καιρούς έχουν κάνει εξαιρετικές δηλώσεις υψηλού επίπεδου για τον άλλον. Και είδατε χθες τι πήγε να γίνει. Για να πάμε στον κύριο Πέτρο από το Μεσόγειο να μην περιμένει και επανέρχομαι. Κύριε Πέτρο.
13: Γεια σου, Γιώργο μου.
12: Τι γίνεται.
13: Καλά είσαι.
12: Εδώ, στον αγώνα.
13: Όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος.
12: Ναι.
13: Έτσι, εγώ αυτό έχω να πω. Τα είπες όλα. Τα είπες όλα.
12: Όχι, ακόμα δεν έχω αρχίσει, αλλά τέλος
13: πάντων. Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνεις.
12: Ναι, ναι.
13: Λοιπόν, και εκτός αυτού, εγώ τα είχα χτύπαγα το κουδούνι και με τον Ηλία και μαζί τα είχαμε πει. Εγώ απορώ, αν τον Τζόουνς τον ευράβευσε ο κύριος Λιόλιος εχθές, του κρέμασε το μετάλλιο. Του κρέμασε το μετάλλιο, μήπως του πρωταθλητή.
12: Σε όλους τους παίδες του Ολυμπιακού, ναι.
13: Μπράβο. Οπότε τον ευράβευσε για αυτό που έκανε. Δεν ξέρω αν είδες ότι ο Ναν παίζει με ένα πλευρό σπασμένο.
12: Είχε κάταγμα, ναι, ναι.
13: Μπράβο. Το ωραίο ξέρεις ποιο είναι, ότι όποιος ακούμπαγε τον Ναν, ξαφνικά τον χτύπαγε ρεύμα, ρε, και κάτω. Από το Βεζέγκοφ μέχρι αυτόν εκεί το Τζόουνς και όλους τους υπόλοιπους. Όποιος, γιατί το πλάνο του Μπαρτζόκα, πολύ καλός ο πολιτής ο Γιώργης, αλλά το πλάνο ήταν, παιδιά, πρέπει τον Νάντ να τον εξουδετερώσουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο. Γιατί είναι ο παίκτης που θα μας κάνει τη ζημιά. Άσχετα όταν έφυγε, ο Παναθηναϊκός πήγε καλύτερα, έτσι. Έχανε με 19 πόντους και έφτασε να χάνει με 3. Και θεωρώ απαράδεκτο να σφυρίζει αυτή η κυρία στο, δεν ξέρω πώς λέγεται, δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
12: Ναι, η Τσαρούχα. Ναι.
13: Η Τσαρούχα να είναι πρώτος διαιτητής. Απαράδεκτο. Από εκεί και πέρα μην απορούμε γιατί Έλληνες διαιτητές δεν πηγαίνουν σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Έτσι. Παλιά είχαμε 6-7 που διαιτητεύανε και τώρα δεν πάνε να διαιτεύσουν ούτε στα εφηβικά. Έθεσε ένα θέμα προηγουμένως για την ασφάλεια των θεατών σε αγώνες αυτοκινήτου.
12: Ναι.
13: Επειδή την χάνει και ασχολούμαι λίγο με το χώρο, σε επίπεδο WRC, η κυρία Μισελ Μουτών έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά για αυτό το θέμα.
12: Ναι. Ήταν αυτή η Γαλλίδα πιλότος.
13: Μπράβο. Έχει κάνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και δεν είναι τυχαίο το ότι κλείνουν οι ειδικές διαδρομές για τους θεατές 2,5 και 3 ώρες πριν την εκκίνηση και πλέον και στο Ακρόπολης βάζουν συγκεκριμένα σημεία που πάνε θεατές. Γιατί θυμάμαι στην Πορτογαλία κάποτε ο Πίντο με ένα φορτές χορτάρες σκότωσε 10 συμπατριώτες του. Δεν έφταιγε ο άνθρωπος. Δεν έφταιγε, αλλά οι Πορτογάλοι πάνε και καθόντουσαν στη μέση του δρόμου.
12: Ναι.
13: Έφυγε στην αστροφή.
12: Ναι, καλά, παντού γίνεται. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, παντού εννοείται.
13: Ναι. Του θέρισε.
12: Ναι.
13: Εκεί έχει κάνει φοβερή δουλειά η Μουτών και το λένε όλοι. Και όσο για το παγκόσμιο. Να τελειώσω να μιλήσει και κανένα άλλο και να πει και εσύ τι απόψει. Όσο για το παγκόσμιο κύπελο, φοβάμαι ότι θα δούμε μία από τα ίδια, Γιώργο. Έβλεπα προηγουμένως Βραζιλία-Μαρόκο. Η Βραζιλία είναι αυτό που είπες εσύ την Πέμπτη, ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές των ομάδων της Λατινικής Αμερικής που παίζουν στην Ευρώπη έχουν γίνει Ευρωπαίοι.
12: Δεν έχει σχέση με τη Βραζιλία.
13: Δηλαδή το ποδόσφαιρο του 70 που τότε είχε καταφέρει αυτός ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας και είχε πάρει όλα τα δεκάρια από τις ομάδες της Βραζιλίας. Δηλαδή Ριβελίνο, Τοστάο, Πελέ, Κλοντουάρντο, Ερβεράντο, όλοι αυτοί οι παίκτες παίζαν στις ομάδες τους δεκάρια. Μόνο ο Πιάτσα έπαιξε σέντερ μπακ στην Παρί Σεζερμέν, ο μοναδικός Βραζιλιάνος που έπαιζε εκτός Βραζιλίας. Όλοι μέχρι και ο Φελίξ, ακόμα ο τερματοφύλακας, ήταν ο Ζαρζίνιο, παίζαν στη Βραζιλία αυτοί οι άνθρωποι. Και παίζαν το ποδόσφαιρο της Τζόγκα. Για αυτό το φαντεζί ποδόσφαιρο.
12: Ναι, ναι, ναι.
13: Τώρα παίζουν το ποδόσφαιρο. Τρέχτε, σουτάρτε δυνατά και αυτό είναι. Ό,τι έχει η Ευρώπη. Οπότε το ίδιο θα δούμε και από την Βραζιλία και από την Αργεντινή και από την Παραγουάη και από την Ουρουγουάη. Κάτι που με ξένησε και μου λέγανε και κάποιοι φίλοι σήμερα, να δεις ότι η Αμερική λέει θα πάει στον τελικό. Και λέω, άμα πάει η Αμερική στον τελικό, παιδιά, εγώ θα σταματήσω να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Καλή χρυσή άγιοι η Αμερική, αλλά εντάξει, δεν τη βλέπω για τελικό.
12: Ωραία, ωραία, έγινε κύριε Πέτρο μου.
13: Τη Δευτέρα βγαίνει κανονικά στο.
12: Ναι, ναι, κανονικά. Ναι, κανονικά.
13: Μέχρι πότε θα κρατήσετε?
12: Μέχρι τέλος Ιουλίου.
13: Οπότε θα τα ξαναπούμε.
12: Ναι, βεβαίως.
13: Και εδώ θα είσαι πάλι μέχρι τέλος
12: Ιουλίου. Μέχρι τέλος Ιουλίου, ναι, και εδώ και στο ραδιόφωνο.
13: Άρα, σε χαίρομαι που θα πάω για μπάνια μετά.
12: Εντάξει. Καλά, μπάνια εγώ κάνω κάθε μέρα. Δεν,
13: το ξέρω. Εγώ το ξέρω αυτό. Το ξέρω. Έγινε Γιώργο μου,
12: λοιπόν, έγινε. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα βλέπω και μηνύματα. Είναι μερικά που δεν μπορώ να τα διαβάσω. Είναι ακραία οπαδικά. Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Παναθηναϊκή, Ολυμπιακή. Εγώ σας έλεγα χθες ότι να δούμε το μάτς. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να σταθεί χθες στη διαιτησία ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε από τη διαιτησία. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Και αν αυτή τη στιγμή κάνουμε έναν απολογισμό όλη τη σεζόν. Απόλυτα δικαιολογημένα ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης και νομίζω ότι απόλυτα δικαιολογημένα είναι και πρωταθλητής Ελλάδος. Και είναι πήρε το τέταρτο την τελευταία πενταετία. Έτσι, ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι μια ομάδα που βλέπετε ότι στηρίζεται πολύ στην ομαδικότητα. Ναι, μεν έχει τους πρωταγωνιστές και καλά έκανε χθες ο Παπα-Νικολάου και φώναξε το Φουρνιέ, το Βεζέγκοφ, το Μιλουτίνοφ και το Γουόκαπ και τον τιμά ότι δεν πήγε αυτός να σηκώσει το κύπελο. Αλλά ο Μπαρτσόγας ξέρει καλά την ομάδα του, πώς να τη διαχειρίζεται. Ακόμα και όταν έφυγε 20 πόντους και άρχισε ο Παναθηναϊκός να μειώνει, εκεί που τα έβαλε και με το Βεζέγκοφ και είπε να το πάρουμε αλλιώς, τους ηρέμησε, τους έκανε. Ναι, μεν ο Παναθηναϊκός στο τέλος το πολέμησε τον αγώνα. Ενδεχομένως να μην ξέρουμε τι θα γινόταν αν. Στο 82-79 που θυμάμαι είχε ένα τρίποντο Ντέιβις. Αν δεν φτωχούσε και πήγαινε στο τρίποντο 85-82, δεν μπορείς να ξέρεις τι θα γινόταν στο τέλος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό αφορά το τέλος του μάτς. Εγώ μιλάω γενικά ότι ο Ολυμπιακός από την αρχή ήταν καλύτερος, πιο ομαδικός, κυριάρχησε στα rebound. Μπορεί να μην ήταν εύστοχος από τα τρίποντα, μπορεί να έκανε περισσότερα λάθη, αλλά έδειξε πολύ περισσότερες επιλογές. Και όταν βγήκε ο Ναν, δεν μπορώ να σας πω τώρα αν ήταν όλα τα φάουλ. Πάντως ο Ναν βγήκε. Εγώ είδα ένα Παναθηναϊκό καλύτερο και νομίζω ότι αυτό είναι το κέρδος του Παναθηναϊκού, εάν θέλουμε τώρα να είμαστε ρεαλιστές, το ότι είδαμε ποιος είναι πραγματικά ο Τολιόπουλος. Ένα παιδί το οποίο και έβαλε πολλά καλάθια, και σε δύσκολες στιγμές πήρε δικές του προσωπικές αποφάσεις, βοήθησε τον Παναθηναϊκό, τον διατήρησε μέσα στο παιχνίδι. Και εδώ φαίνεται το τεράστιο λάθος που είχε κάνει ο Αταμάν όλη τη χρονιά, που ο Τολιόπουλος δεν είχε το ρόλο που άξιζε. Και αυτός και ο Ρογκαβόπουλος, ακόμα και ο Μίτογλου. Και ο Μίτογλου ήταν πολύ καλός στους τελικούς. Όπως φυσικά το ίδιο ισχύει για το Σόρτς. Δηλαδή το δίδυμο Σόρτς Τολιόπουλου είναι που κράτησε τον Παναθηναϊκό μέσα στον αγώνα. Ήσουν 20 πόντους πίσω και το πήγε στους 4. Και εκεί κάποια στιγμή και το σεφ πάγωσε. Σου λέει τι γίνεται, λες να την πατήσουμε. Άρα λοιπόν, εσύ είσαι Παναθηναϊκός που θα καθίσεις να ασχοληθείς με την επόμενη μέρα και θα αναφερθώ αργότερα το τι συζητείτε, το τι λέγεται σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Νομίζω ότι αφενός με θα πρέπει να αξιοποιήσεις τον Τολιόπουλο, γιατί τον έχασες φέτος και τον έχασες λόγω προπονητή. Και κατά τη γνώμη μου, εντάξει, αυτό θα το αποφασίσει πιστεύω ο νέος προπονητής που θα έρθει. Νομίζω ότι θα πρέπει να μείνει και ο Σόρτς, ο οποίος έχει συμβόλαιο για ένα ακόμα χρόνο. Τον είδαμε το Σόρτς. Μπορεί την ώρα που πάνε να σουτάρει τρίποντο να λες θα φτάσει μπάλα στο καλάθι. Αλλά ανεξάρτητα αυτό, το θέμα του τρίποντου, είναι μπουκαδόρος, δεν καταλαβαίνει, έχει αυτά τα σπασίματα της μέσης, σταματάει γρήγορα, σουτάρει πολύ έξυπνα, βάζει τα καλάθια του, βοηθάει. Δηλαδή υπάρχουν σημεία του αγώνα που είναι επιδραστικός στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και μπορεί να είναι περισσότερο αν έχει μεγαλύτερο ρόλο. Και όχι να παίζει αν δεν μπορεί ο Λούκας ή αν δεν μπορεί ο Ναν. Αυτό ήταν το λάθος του Αταμάν. Ότι όλη τη χρονιά πήγε με 7-8 παίκτες. Αντίθετα με τον Μπαρτζόκα, ο οποίος συνέχεια έδινε ευκαιρίες και είχε όλους τους παίκτες έτοιμους. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και αμέσως μετά, Αντώνης Ρεπάνης, ανοίχτε πόρτες του ουρανού.
14: Real FM.
15: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
16: Πάμε Cherry Park.
15: Ναι!
16: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
15: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
16: Cherry Park, the place of happiness.
17: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
18: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
17: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
18: Εννοείται, αγάπη μου.
17: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
18: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
17: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
18: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
19: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
20: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
21: Ήρθα!
20: Ένας θείος.
22: Ήρθες.
20: Καμία αλλαγή.
22: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
20: Και μια μεγάλη ανατροπή.
21: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
22: Τι έκανες?
21: Έβαλα προτέργεια.
22: Καλά έκανες. Μπράβο.
20: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
22: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
21: Έτσι.
22: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
21: Να, εδώ.
22: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
21: Ναι, ναι.
20: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά

0: 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει moratorium από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22% στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Το κράτος αλλάζει και γίνεται πιο γρήγορο και διαφανές. Δεν υπάρχουν άβατα στη μάχη με τη διαφθορά, επισημαίνει στην εβδομαδιαία του ανάρτηση ο Πρωθυπουργός. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αναμένεται να υπογραφεί εντός της ημέρας, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους, είπε. Διαψεύδει η Τεχεράνη. Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ισραήλ έπληξε τα νότια προάστια της Βηρητού, αναφέροντας ότι στόχος του ήταν η υποδομή της Χεσμπολάχ. Αγωνιστικό όχημα έπεσε πάνω σε θεατές κατά τη διαξαγωγή του Ραλιδοδόνης. Τραυματίστηκε ελαφρά αγοράκι 9 ετών. Περισσότερα στο real.gr.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση.

0: εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
1: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
1: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
0: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: Εκεί. Να πάμε στο θέμα του Ναν τώρα και του δικού μας, του Jones, πώς το λένε.
18: Jones, ναι.
17: Έτσι, Jones, εντάξει. Αυτό, κάτι θα του είπε τώρα του Jones. Δεν μπορεί στα καλά κάθομαι ο να είναι βίαση. Και ο άλλος, ας πούμε, εντάξει, αυτά γίνονται στα γήπεδα, θα μου πει, πρέπει να γίνονται. Εντάξει, εγώ δεν είμαι από τις τακτικές, δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα, αλλά κάτι θα του είπε και ο άλλος. Κάτι και σε να μην του λες τίποτα να πούμε. Και αυτό θα το φύγανε έτσι. Αυτά είναι μια μεμονωμένη περίπτωση, ας τιμωρηθούν και οι δυο, δεν μπορεί. Τι να κάνουμε τώρα. Η νίκη του Ολυμπιακού δεν επηρέασε καθόλου τον
18: Τζέιμς. Όχι, καλά, αυτό ήταν μετά το, αυτό ήταν μετά το τέλος. Από τα αποδυτήρια ήταν αυτό. Μπράβο,
17: μπράβο. Εντάξει. Η Τσαρούχα χθε ήταν καλή, μια χαρά, δεν ήταν. Προστάθηκε η γυναίκα να κάνει τα πάντα, να γίνει ο αγώνας καλός. Έτσι, χωρίς παράπονα. Είδε τελικά, Γιώργο, ότι όλοι οι φύλαχοι όλων των ομάδων που λέγανε θα πάει η μία, πάει ο άλλος, πήγανε και στην Εσύνη και χτυπήσανε ένα σπίτι ενός διαιτητού. που είχε παίξει τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Και αυτή η στάση θα ήταν σίγουρα από την κορυφή του Παναθηναϊκού, κάτω στη Μεζίνη. Πήγανε και στη Γιαρούχα στο σπίτι και τις κάνανε ζημιές. Λοιπόν, αυτό που παρατήρησα χθες, παρατήρησα τους Αγγελοπουλαίους, που είναι τρομεροί, ήρη, μια χαρά, είτε ιστορίες, είτε φωνές, είτε τίποτα. Έτσι είναι, ούτε να προκαλούν, είτε τίποτα. Μια χαρά ανθρώποι. Και έργο αυτοί έχουν αρκετά χρήματα, έχουν κάνει εργοστάσια έξω στην Ευρώπη.
18: Έχουν, εντάξει, είναι εκατομμυρίουχοι βέβαια. Είναι οικογένεια πολύ παλιά, δραστηριοποιούνται παντού. Είναι, είναι εφοπλιστές, σε πολλά πράγματα. Ναι.
17: Μου άρεσε πολύ και ο Τολιόπουλος, το παιδάκι. Εύστοχος, εύστοχος Γιώργο, πολύ. Τώρα να πάμε για τον Ολυμπιακό, εγώ στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Ο Μάρμολ, ποιος είναι αυτός ο Μάρμολ?
18: Αυτός είναι ένας αριστεροπόδαρος στόπερ, καλός. Τον έχω δει καν δύο φορές στις Λας Πάλμας.
17: Καλός είναι.
18: Β' εθνική, β' εθνική, έτσι. Β'
17: εθνική.
18: Ναι, ναι. Αλλά καλός παίκτης. Ναι, είναι καλός.
17: Μα και ο Πυρόλα Πανίστα δεν ήταν βασικός
18: πουθενά. Όχι, εντάξει, ήταν αρχηγός της Εθνικής Ελπίδων.
17: Εντάξει. Αρχικό, ναι. Ο άλλος, πώς το λένε, ο Πόποβιτς, ένα γιγό.
18: Αυτός είναι γκολκίπερ. Λογικά τον έχει κλείσει από ό,τι μαθαίνω.
17: Γκολκίπερ είναι αυτός?
18: Ναι, ναι, γκολκίπερ.
17: Α, γκολκίπερ είναι αυτός.
18: Ναι, ναι, ο Πόποβιτς.
17: Μπορεί να, δηλαδή, να παίξει αντί του.
18: Όχι, για δεύτερος έρχεται, για πίσω από τον Τζουλάκη. Όχι για πρώτος. Α, για πρώτος.
17: Α, μάλιστα. Πάντως συγχαρητήρια στον Βεζέκο, στον Μιλουτίνεφ και το Πίτερ, σε όλα τα παιδιά και το ήθος του, μια χαρά, ειδικά αυτό το. Ο Βεζέκο. Τι κύριος είναι αυτός? Τι ανακατεύεται με τίποτα, ούτε τίποτα, ούτε δηλώσει, άσχετο για τίποτα. Φοβερός κύριος. Γιώργο, εσύ πώς το βλέπεις?
18: Εννοείται, εντάξει, μα εννοείται ότι τα παιδιά αυτά δεν έχουν, δεν δίνουν δικαιώματα. Για μένα ο πιο συμπαθής και ο πιο κύριος από όλους είναι ο Μιλουτίνοφ.
17: Μιλουτίνοφ.
18: Ναι. Εντάξει, μιλάμε για μεγάλη προσωπικότητα. Ένα παιδί δεν μιλάει, δεν λαλάει, αθόρυβος, ουσιαστικός. Δεν είναι, εντάξει.
17: Τυχερός ο Ολυμπιακός πήγε αυτούς δύο παιχαράδες. Μπράβο, μπράβο. Εντάξει, τώρα οι Παναθηναϊκοί θα στενοχωρούνται, τι να κάνουμε.
18: Εντάξει, έτσι είναι η ζωή. Μία έχει τα πάνω, μία τα κάνω. Τι έκανα, πεθάνουμε τώρα. Για τον μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, έλεος. Έλεος.
17: Εντάξει, δεν είναι όπως θα λέγαμε. Να μάθουμε να τελειώνουμε, δεν είναι προθέσεις. Άντε να τελειώνουμε.
18: Άντε να τελειώνουμε, δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Εγώ κουράστηκα. Κουράστηκα με αυτή την ιστορία.
17: Ωραία, ωραία, ωραία.
18: Λοιπόν, έγινε κύριε Θανάση μου.
17: Εντάξει,
18: δεν
17: ήθελα να πω τίποτα άλλο.
18: Εντάξει. Ωραία, καλή εβδομάδα να έχετε. Επίσης, επίσης. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να μου λέει η Σόφη εδώ. Ωραία φωτογραφία, Σόφη, πολύ ωραία. Ό,τι έχει θάλασσα γενικά μου αρέσει. Καλησπέρα, είμαι Παναθηναϊκός, αλλά πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός γιατί ήταν καλύτερος. Τα γεγονότα όμως στα αποδυτήρια μαύρωσαν την νίκη του. Χαίρομαι τους ανθρώπους σε έναν κόσμο που σαπίζει η δική τους ψυχή ανθίζει. Στις καλύτερες ημέρες και στον αθλητισμό, λέει η Σόφη. Να είστε καλά. Βαγγέλη Σέβη, έλα Βαγγέλη.
19: Γιώργο, καλό μεσημέρι.
18: Επίσης, καλά εσύ.
19: Εντάξει, καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός το πήρε το πρωτάθλημα. Αλλά, Γιώργο, ξεκινάς την εκπομπή σου, δεν παίρνεις θέση για αυτό που έκανε ο Τζόνς πάνω στον ΝΑΝ και τα βάλες με τον ΝΑΝ αμέσως.
18: Μισό λεπτό. Δεν ξεκίνησα και είπα ότι είναι καταδικαστέο. Το αυτονόητο θα πω. Το είπα. Εγώ είπα για τον ΝΑΝ όσον αφορά τα χρήματα που παίρνει και πόσο είναι να βοηθήσει την ομάδα. Δεν έκανα αναφορά στο επεισόδιο γιατί δεν ήμουν μπροστά. Δεν ξέρω τι υπόθηκε και τι δεν υπόθηκε. Τι άλλο να πω.
19: Πρέπει να είσαι μπροστά.
18: Τι άλλο να πω. Είναι καταδικαστέο και πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Τι άλλο πρέπει να πω δηλαδή. Εγώ μίλησα για το αγωνιστικό κομμάτι του ΝΑΝ. Δεν μίλησα για το επεισόδιο. Δεν πήρα το μέρος του Τζόουνς. Ήμουν ασαφής. Δεν το κατάλαβες προφανώς.
19: Άμα γινόντουσαν αυτά στο ΟΕΚΑ, Γιώργο, που έγινε χτες με τον Τζόουνς,
18: ναι,
19: θα έχει ξεσηκωθεί τώρα όλη η Ελλάδα τώρα. Και βλέπω από χτες το βράδυ πάλι οι δημοσιογράφοι το πένανε έτσι.
18: Μα τι έτσι, συγγνώμη, δύο λεπτά. Όταν λες ότι περνάνε έτσι, αυτή τη στιγμή θα τιμωρηθούν παραδειγματικά, ειδικά ο Τζόουνς, ο οποίος φέρεται να κάνει να ρίχνει την μπουνιά, έτσι. Θα περιμένουμε να δούμε τις εξέλιξεις όπως τιμωρήθηκαν. Εγώ το είπα, δεν είπα. Ο Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός, περιμένω και την τιμωρία του Τζόουνς. Αφού τα έχω πει αυτά. Τι άλλο να πω περισσότερο. Δηλαδή, όλη η εκπομπή να πάει, όλη η εκπομπή να ασχοληθούμε με κάτι που έγινε μετά τον αγώνα και να μην πούμε, ας πούμε, στην ουσία. Να μην πούμε για το αύριο. Πρέπει να ασχοληθούμε με την μπουνιά του Τζόουνς. Αυτό είναι το θέμα στο μπάσκετ. Η μπουνιά του Τζόουνς.
19: Ναι, Γιώργο, ναι, γιατί λέμε μετά.
18: Μα αυτό είναι μετά τον αγώνα όμως. Αυτό είναι μετά τον αγώνα. Δηλαδή εσύ τώρα έχασες το πρωτάθλημα και το άλλο θύσου είναι η μπουνιά του Jones. Το πρωτάθλημα το έχασες.
19: Γιατί, να σου πω και εγώ. Ναι. Λες σε κάθε εκπομπή σου.
18: Καταρχάς, Βαγγέλη μου, άκου να σου πω, αγόρι μου. Αν δεν γουστάρεις, μην ξαναπάρεις. Καταρχάς, έτσι.
19: Όχι, ρε Γιώργο.
18: Δεν μην ξαναπάρεις τηλέφωνο. Δεν θα μου κάνεις κριτική, το τι λέω. Λοιπόν, και σε ρωτάω. Εσύ έχασες το πρωτάθλημα και στέκεσαι στην μπουνιά του Τζόουνς.
19: Ναι, ρε Γιώργο, στέκομαι στη.
18: Δηλαδή, από την μπουνιά έχασες τον αγώνα. Από την μπουνιά έχασες τον αγώνα που έγινε μετά το παιχνίδι.
19: Γιώργο, μιλάς τώρα σοβαρά τώρα.
18: Φυσικά μιλάω σοβαρά. Η μπουνιά ήταν μετά το παιχνίδι. Γι' αυτό έχασες τον αγώνα ή γιατί ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Γιατί δεν παραδέχεσαι ότι είναι ο Ολυμπιακός καλύτερη ομάδα φέτος. Τι κάνουμε.
19: Καταρχήν.
18: Μα τι μου λες τώρα, δηλαδή μου κάνεις το άσπρο μαύρο.
19: Γιώργο, μπορείς να ηρεμήσεις.
18: Τι να ηρεμήσω τώρα, με παίρνεις συνέχεια και με πυροβολείς.
19: Γιώργο, δεν σε πυροβολώ.
18: Τη μία μου λες για τους Τούρκους, την άλλη σε παρακαλώ πολύ και χαλάς την εκπομπή. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, πες αυτό που. Δεν ξαναμιλάω. Πες αυτό που θες για να τελειώνουμε, έλα. Πες το.
19: Η πρώτη λέξη θυμάστε.
18: Δεν μιλάω. Λίγο, πες αυτό που θες εσύ. Μην με ρωτάς. Πες
19: ό,τι θες. Καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός το πήρε, σου είπα. Και ξεκινάς με τον Ναν που πέταξε την μπάλα στο Βεζέκοφ. Και δεν μου αναφέρεις το θέμα το, ο Τζόνς
18: που. Εσύ δεν το άκουσες. Εσύ δεν το άκουσες. Το ανέφερα.
19: Εντάξει, τι αναφέρες. Πρώτα.
18: Εσύ δεν το άκουσες. Το ανέφερα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πες ό,τι θέλεις.
19: Εντάξει, τι να αναφέρω.
18: Ωραία, είπε ο Τζόνς λοιπόν. Ο Τζόνς επειδή okay, έδωσε την πουνιά, έχασε το πρωτάθλημα.
19: Ναι.
18: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Έγινε, Βαγγέλη.
19: Αυτός ο παίκτης πώς να έρθει του χρόνου στο ΆΚΑ. Να μην λέμε μετά γιατί πέφτει το ξύλο οι οπαδοί στους δρόμους. Ναι.
18: Άρα εσύ ζεις και αναπνέεις για να δεις πώς θα έρθει ο Τζόνς του χρόνου στο ΆΚΑ. Μάλιστα. Γι' αυτό όχι, πάμε.
19: Ότι πέφτει πολύ ξύλο στους δρόμους.
18: Αφού πέφτει, τι να κάνω, εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω που πλακώνονται.
19: Να παραδειχθώ και εγώ και οι παίκτες. Έχει πάρει ένα ευρωπαϊκό Ολυμπιακός. Παίρνει το πρωτάθλημα και πάει τώρα παίκτης του Ολυμπιακού και ρίχνει μπουνιά στον Άρη.
18: Τώρα δεν έλεγα ότι παίρνουν τα εκατομμύρια και προσφέρονται. Τώρα δεν τα έλεγα. Τώρα αυτά δεν έλεγα. Γι' αυτό σου λέω ότι είσαι προκατηλημένος. Δεν έλεγα ότι παίρνουν εκατομμύρια και προσφέρονται. Ότι τρώνε ψωμί στην Ελλάδα και δεν σέβονται. Δεν ξέρω. Δεν άκουσε ή κάτι σου είπαν. Λοιπόν, έγινε, Βαγγέλη, έγινε. Καλά. Μην το χαλάσουμε την εκπομπή. Εντάξει.
19: Όχι, δεν το χαλάω.
18: Εντάξει. Okay. Να σε καλά, Βαγγέλη. Για χαρά. Λοιπόν, πάμε σε διαφήμιση.
16: Real FM. Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχουν αρχίσει και στέλνουν Παναθηναϊκοί. Δηλαδή εσείς, εντάξει, είστε πιτσιρικάδες που στέλνετε. Έχασε ο Παναθηναϊκός τον αγώνα από την πουνιά του Τζόνς που έγινε μετά το τέλος. Τώρα να είμαστε σοβαροί. Να είμαστε σοβαροί. Και Χαράλαμπε που μου λες αυτά κλπ. Έτσι ξεκίνησε την εκπομπή. Και είπα ότι όλοι αυτοί που έρχονται, τα ονόματα, είτε είναι μεγάλα είτε όχι, και παίρνουν ψωμί από τον Έλληνα παράγοντα, δεν με ενδιαφέρει αν φοράνε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του Άρη, της ΑΕΚ. Με ενδιαφέρει ότι το πώς φέρονται. Έχω αναφερθεί άπειρες φορές όλα αυτά τα χρόνια. Και είπα και για τον Τζόνς που μου έστειλε ο Φόρτσα Παοκάρα το μήνυμα για τον Παύλο Γκαρσία. Και είπα να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Τι άλλο θέλετε να κάνω? Δηλαδή, έχουμε τώρα να πούμε για την επόμενη μέρα. Έχουμε να πούμε δύο λόγια Μουντιάλ. Θα πρέπει να ασχολούμαστε με τον Τζόνς? Ή μου λέει ένας, ήσουν να λέει στο. Ο Γιώργος από τον Γκίζη, ήσουν να λέει στη Λιόλιου, στα Μπουζούκια. Δε ένας άλλος Ολυμπιακός μου κάνει παράπονα γιατί δεν αναφέρθηκα στα Μπουζούκια του Ολυμπιακού. Δηλαδή, εσύ ρε φίλε, τι αναφορά θες να κάνω? Πήγα στα Μπουζούκια Ολυμπιακή και πανηγύρισα. Τι πρέπει να κάνω? Ποιος πήρε το μικρόφωνο, τι είπε και τι δεν είπε? Έχετε σαλτάρει τελείως. Πραγματικά, πρέπει να είσαστε, δεν ξέρω, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Έχετε σαλτάρει. Δεν είναι φυσιολογικά αυτά τα πράγματα που μου στέλνουν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα πρέπει να βρω και να διαβάσω και κανένα μήνυμα σοβαρό. Λοιπόν, ο Δέλτα Μη. Πολλά συγχαρητήρια για τις κοπέλες του Ολυμπιακού που έκαναν φοβερή επιστροφή τη στιγμή που είχαν πάθει ανεξήγητο μπλακάουτ μετά το 8-5. Και στους άνδρες φυσικά συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Στο μπάσκετ, δίκαιος αγωνιστικά πρωταθλητής Ολυμπιακός, όμως με μεγάλη αβάντα από τη διετησία και στην Ευρώπη και εδώ, αβάντα που κατά τη γνώμη μου αδικεί την ανωτερότητά του. Για τα υπόλοιπα, τι να πούμε, παρακολουθούμε αυτή την αηδία επί δεκαετίες κάθε χρόνο, χωρίς την παραμικρή ουσιαστική τιμωρία των δύο αιώνιων. Λοιπόν. Ο θείος Στέφανος από Θεσσαλονίκη. Δεν το πιστέψει Γιώργο, αλλά κάποτε το Ράλι Ακρόπολης περνούσε μπροστά από το σπίτι μου, νότια Γρεβενά, που αφού περνούσε ο μεγάλος όγκος των αυτοκινήτων, έτρεχα για να πάω σπίτι, μη με προλάβει κανένα αυτοκίνητο γιατί ο δρόμος ήταν στενός και χωματόδρομος, δεκαετία 80. Σήμερα γίνομαι 55, χρόνια σου πολλά. Να είσαι γερός δυνατός. Ο Θοδωρής από την Καρδίτσα, πες του, εντάξει, ότι η Τσαρούγα, ναι, είναι διαιτητής EuroLeague. Εντάξει, αλλά το θέμα είναι ότι δεν πήγε καλά. Ότι είναι διαιτητής EuroLeague είναι γνωστό αυτό. Ναι, εντάξει. Ο Real Blogger. Φίλε κύριε Κολοκοτρώνη, λυπάμαι που θα το πω, αλλά ίσως οι περισσότεροι Αμερικανοί NBAers δεν είναι και καμιά ιδιαίτερη μόρφωση. Κατά κανόνα μπαίνουν σε κολέγια με υποτροφία που παίρνουν λόγω της επίδοσης στο μπάσκετ και όχι στα μαθήματα. Εγώ ξέρω ότι όταν πας στο εξωτερικό και παίζεις σε μια ομάδα, όπως και να λέγεται αυτή η ομάδα, θα πρέπει να, αφού έχεις αυτοσεβασμό, να σέβεσαι την ομάδα, να σέβεσαι την ιστορία, να σέβεσαι τον κόσμο της, όπως και να λέγεται αυτή η ομάδα. Και εν πάση περιπτώσει τώρα, ο Βαγγέλης μου χάλασε την εκπομπή την άλλη φορά με τη Φενέρ, τώρα βγήκε να μας χαλάσει την εκπομπή, κάποιοι Παναθηναϊκοί τσιμπάτε, με βρίζετε πατόκορφα, εντάξει, καλά κάνετε, θέλετε να ξεχαρμανιάσετε, αλλά να μάθετε να χάνετε. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Τι να κάνουμε, παραδεχτείτε το. Και να περιμένετε τι θα κάνει ο Γιαννακόπουλος την επόμενη μέρα. Ψάχνετε άλοθη τώρα. Ψάχνετε άλοθη για την μπουνιά του Τζόνς. Η μπουνιά του Τζόνς έγινε μετά τον αγώνα. Τέλος πάντων, τι να πω ρε παιδιά, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε σε. Έχουμε, ναι, έχουμε. Πάμε. Γιώργος Λονδίνου, έλα Γιώργο.
1: Καλημέρα. Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.
1: Τι κάνει?
0: Εδώ.
1: Γιώργο, τι να πω. Τι να πω για πες μου σήμερα, για να μην είμαι τοξικό.
0: Και να μην πεις τίποτα, μην πεις. Πες τι κάνεις που είσαι Λονδίνο, Νέα Υόρκη, μην πεις τίποτα. Δεν χρειάζεται.
1: Άρα δηλαδή θέλω στους κρατές, ρωτάω σένα, να βγαίνουν κάτι χατατζάριδες που βγήκαν την προηγούμενη εβδομάδα, αποκαλώντας το όνομα Νουρέγια, γιατί δεν έχουν την ψυχή να πούνε το όνομά τους. Προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν ένα όνομα που λέγονται Νουρέγια, για να ανέβει η προσωπικότητά τους. Γιατί άμα λέγανε και ο Γιώργος Παύλος Κίτσος Παναγιώτης, μπορεί να ήταν γνωστό η φωνή του σε κάποιους και να λέγανε ποιος βγήκε αυτός ο τυπότας. Αυτός λοιπόν ο Νουρέγε που βγήκε την προηγούμενη ομάδα και με αποκάλεσε εμένα όπως με αποκάλεσε. Έτσι. Έτσι με αποκάλεσε.
0: Δεν το θυμάμαι. Τι είπε?
1: Λονδίνου.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ο Τσουκαλάς του Λονδίνου.
0: Πώς το είπε? Α, ναι, αυτό είναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
1: Ναι. Ναι, αυτός ο Χατζατζάρης μου. Που βγήκε να αποκαλέσει εμένα, γιατί διαφωνεί με αυτά που λέω. Καλά να πάθεις όμως, γιατί έχεις διώξει πολλοί ακροατές, και στο λέω φιλικά, πολλοί αξιόλογους ακροατές, οι οποίοι σε όποια εκπομπή μπαίνανε με τον καυστικό τόνο της φωνής τους, χωρίς όμως ποτέ να έχουν βρει σε ακροατή, μπορεί να έχουν πει πολλά σχετικά, αλλά δεν έχουν βρει ποτέ ακροατή, έχουν δυστυχώς τους έχει κατεβάσει το γενικό. Αλλά εγώ θα σου πω μια άλλη συζήτηση. Να βγουν να μας πούνε σήμερα τι θέλουν να βγουν να τους λέμε. Ο Ολυμπιακός είναι ο χειρότερος. Δεν μου λες κάτι, Γιώργο. Επειδή κάποιοι πονηρίδες βγήκαν και με είπαν τοξικό, μπορείς να μου πεις τη δηλώση χθες στον Αγγελόπουλο, τις άκουσες ή όχι?
0: Τις άκουσα, ναι.
1: Ε? Πες μου τι διαφορά είπαν οι Αγγελόπουλοι με αυτά που είπα εγώ. Δεν είπαν μην μας βάζετε στο ίδιο κάδρο. Αυτά δεν είπαν. Αυτό δεν είπα εγώ. Μην εξισώνετε τον έναν με τον άλλον. Είπαν κάτι διαφορετικό. Είναι τοξική δηλαδή αυτά που είπαν οι Αγγελόπουλοι χθες ήταν τοξικά. Λέγοντας την αλήθεια, όταν λες την αλήθεια είσαι τοξικός. Έχουν ονοματεπώνυμο είπαν. Δεν είπαν ότι έχουν ονοματεπώνυμο. Αυτό που είπα και εγώ δηλαδή. Αλλά εμένα βγήκαν και με λέγανε τοξικό. Κατάλαβες. Άκου φίλε Γιώργο κάτι. Και στο λέω γιατί σε ξέρω πολλά χρόνια. Με το θάρρος της σε ξέρω και πολλά περισσότερα από όσους κάποιους τυχαίους οι οποίοι βγαίνουν ή περιμένουν μια φορά το εξάμηνο βγαίνοντας με πολύ ήρεμο τόνο λέγοντας «Πες αυτό νομιζόνιζε από εκεί». Δεν τους φωνάζει, δεν τους πονάει η φωνή μου. Τους πονάει η αλήθεια. Αυτά που τους λέω πολλές φορές και δεν γουστάρουν. Αυτοί, για να είναι ικανοποιημένοι με το Χ Γιώργο από το Λονδίνο, θα πρέπει ο Γιώργος να βγαίνει, να βρίζει τον Ολυμπιακό, να βρίζει τους ηγέτες του. Σε άκουσα εχθές την εκπομπή σου και είπες πολύ σωστά, άντε να ανέβει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης για να φτιάξει το ελληνικό μπάσκετ. Σωστά ή όχι, έτσι δεν είπες?
0: Ναι, ναι, ναι, ότι θα έχει μεγαλύτερο ανταγωνισμό.
1: Μπράβο. Κάτσε να δώσω κι εγώ μια πληροφορία στον αέρα. Άντε ρε Μαρινάκη, να τελειώσει ο Ιούλιος, να κάνεις το σταθμό το δικό σου μετά τις 30 Ιουλίου, να ξεκινήσουν να υπάρχει και μια μεγαλύτερη αντικειμενικότητα στους σταθμούς. Γιατί έχουμε βαρεθεί πια να ακούμε αντικειμενικούς σε εισαγωγικά, αντιολυμπιακούς χωρίς εισαγωγικά και Ολυμπιακούς σε εισαγωγικά, οι οποίοι είναι Ολυμπιακοί όταν βρίζουν τον Ολυμπιακό, αυτή είναι η σωστή. Και άμα μιλάνε υπέρ του Ολυμπιακού είναι τοξικοί. Άντε ρε Μαρινάκη, έμαθα ότι μετά τις 30 ξεκινάς και φτιάχνεις σταθμό. Άντε αγόρι μου, ξεκίνα. Για να μπει ο ανταγωνισμός και στα ραδιόφωνα. Να δούμε ποιοι θα παραμείνουν ανταγωνιστικά και να μην έχουν το μονοπόλιο. Ότι αυτοί είναι ή αντικειμενικοί σε εισαγωγικά. Όπως σήμερα το πρωί σε ένα σταθμό της Θεσσαλονίκης, κάποιος ο οποίος όμως θα πάρει τα κύριε Κουλαλή και το λέω δημόσια. Στο Λίμπερο.
0: Ναι, αλλά να μην λέμε τώρα για σταθμούς άλλους και λοιπά, εντάξει. Όπως χθες βγήκε κάποιος μου είπε για κάποιους που μιλούσε σε άλλο σταθμό, δεν άστα τώρα αυτά. Δεν μας ενδιαφέρουν.
1: Λοιπόν, κάτι που αποκαλούν ξεφτύλα τον Μπαρτζόκα και ξεφτύλα τους Αγγελόπουλους, θα πρέπει κάποια στιγμή να λογοδοτήσουν τη δικαιοσύνη. Τι είναι ξεφτύλες? Πώς τους λες ξεφτύλες? Πώς τους λες ξεφτύλες? Γιατί έκανε ένα λάθος ο Τζόος, πώς να το εγκρίνω αυτό που έκανε? Πρόσεξε. Βάζοντας τον προπονητή του Ολυμπιακού και τους Αγγελόπουλους, τους λες ξεφτύλες. Σοβαρά. Αυτή είναι η αντικειμενικότητα που θέλετε? Η αντικειμενικότητα της Era Sport και η αντικειμενικότητα της ελληνικής
0: τηλεόρασης. Γιώργο, μη μου λες για άλλα μέσα. Δεν είναι, μη μου λες για άλλα μέσα. Δεν χρειάζεται να λέμε άλλα μέσα.
1: Υπάρχουν μηνύσεις στο Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, ό,τι ας κάνουν, ό,τι κάνουν. Εμείς τώρα από εκεί και πέρα. Δεν ξέρω.
1: Άκουσα με φίλε κάτι.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Και θα λέω για να τα ακούσω και Θανάσης και όλοι οι υπόλοιποι Ολυμπιακοί. Δυστυχώς, γιατί αυτή είναι η ουσία στον αθλητισμό, υπάρχει ένας γίγαντας που λέγεται Ολυμπιακός και υπάρχουν κάτι νάνοι δίπλα του. Νάνοι, πρόσεξε, όχι σαν φανέλα, όχι στους φιλάθλους. Νάνοι εννοώντας τους δημοσιογράφους, οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν το άσπρο μαύρο. Οι οποίοι προσπαθούν να τους βάλουν στην ίδια σειρά σε πολλά θέματα. Πες μου, λέει Γιώργο, κάτι. Πόσα χρήματα φέτος ο Ολυμπιακός πήρε τίτλους? Φέτος, πέρυσι, φέτος. Εγώ θέλω να ακούσω φέτος.
0: Πήρε πολλά, το έχουμε πει, πήρε πολλά. Πέφτουν λεφτά, είναι οργανωμένος, έχει προπονητές, έχει καλούς
1: συμπέρασμα. Ο ΠΑΟΚ πήρε σε 15, η ΑΕΚ σε 8, ο Παναθηναϊκός σε 30 και ο Ολυμπιακός σε 5. Να δεις ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός οργανισμού ερασιτέχνη επαγγελματικού ποδοσφαίρου και επαγγελματικού μπάσκετ, σε έναν οργανισμό που λέγεται Ολυμπιακός και σε έναν άλλο οργανισμό οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Κανένα δεν θέλει, κανένα Ολυμπιακό δεν θέλει να έχει την ομάδα. Υποστηρίζετε ό,τι θέλετε. Υποστηρίζετε όμω την ομάδα σα με βαθματικά γεγονότα. Όχι με τα γεγονότα που εσεί θέλετε να ακούτε να σκαϊδεύουν με τα αυτιά. Ούτε με τα γεγονότα που εσεί θα είστε ικανοποιημένοι μόνο αν βρίσκουμε τον Ολυμπιακό. Αν εμεί βρίσκουμε τον Ολυμπιακό, όταν δηλαδή εμεί λέμε ότι Μαρινάκη έκανε λάθο που δεν πήρε δεκάρι φέτο. Μαρινάκη τα εξτρέμ δεν βγήκανε. Τότε ο Γιώργος είναι το καλύτερο παιδί. Ο Γιώργος δεν είναι τοξικός. Αν όμως ο Γιώργος θα κρατήσει μια σωστή θέση του Ολυμπιακού, έλα ρε με τον τοξικό από το Λονδίνο, έλα ρε με τον Τζουκαλά από το Λονδίνο, ποιος λέγεται λοιπόν. Εσύ, Νουρέγκεφ.
0: Καλώς, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις.
1: Το ότι βγήκες με το όνομα Νουρέγκεφ μου υποδεικνύει και μου αποδεικνύει ότι πραγματικά ντρέπεσαι για το όνομά σου. Γι' αυτό βγαίνεις με τον Νουρέγκεφ, γιατί άμα βγεις αγκίτσος, μπορεί να σε ακούσουν πέντε και να ξέρουν ότι αυτός λοιπόν. Ο Κίτσος ότι τίποτα βγήκε να πει για τον Γιώργο.
0: Έγινε Γιώργο, θα τα πούμε.
1: Καλή εκπομπή. Για χαρά. Καλησπέρα στον Ολυμπιακό, να σε καλά.
0: Για χαρά, για χαρά.
2: Real FM.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι! Πάμε!
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη!
5: Μήλο!
4: Κρήτη λέω κι εγώ!
5: Μήλο!
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Hey.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι! Yeah.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ!
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου. Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα δεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
16: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
17: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
18: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273 035 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο με Βγάλ High Protein σε σούπερ τιμές. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου, γεύση 2 σύτου, 700 γραμμάρια, μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά Nestlé Fitness Original 375 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,86.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
9: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
19: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
20: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
21: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
20: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
21: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
20: και 6977 8093 89.
21: Εστιατόριο Κοχύλι.
20: Από το Κοχύλι.
21: Στα χείλη.
22: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
23: Ράδιο Σάμος
24: FM στους 102.
25: Γαλλίας. Για την αντίστοιχη διοργάνωση των ανδρών, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει τη Βόρεια Μακεδονία στις 8.30 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
26: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
25: Γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανέμη μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, περνάμε στη δεύτερη ώρα. Την έχετε χαλάσει την εκπομπή με αυτά τα οποία στέλνετε και μου κάνει εντύπωση. Ο Γιώργος από το Πετράλαιο, που τον έχω γνωρίσει γιατί έχει έρθει και με έχει βρει στο φιλάθλο στο Κόντρα, όταν μιλούσα και έλεγα για τον Μπαρτσόκα, για τη συμπεριφορά του, για αυτά που έλεγε, για τον Ντουμπάι που πήγε να ανέβει πάνω σε εξέδρες, να πλακωθεί κλπ. Ήμουν ο μεγαλύτερος Έλληνας δημοσιογράφος. Δηλαδή δεν τα έχει ξανακούσει και μπράβο, και ήρθε να μου δώσει το χέρι κλπ. Τώρα με στολίζει. Γιατί επειδή είπατε ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Καταρχάς, Γιώργο μου, εσύ και ο κόσμος ξέρει, δεν είμαι Ολυμπιακός. Το ότι λέω ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος δεν σημαίνει ότι είμαι Ολυμπιακός. Ούτε Ολυμπιακός είμαι, ούτε Παναθηναϊκός. Γι' αυτό έχω την άνεση να μιλάω όπως μιλάω εδώ και χρόνια. Επειδή δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός, ούτε Παναθηναϊκός. Είμαι ουδέτερος. Εάν ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος, θα το πω. Εάν ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, θα το πω. Εσύ, κυρία μου, αν είσαι η Μαρία που μου στέλνεις, άκουσες την εκπομπή από την αρχή. Η εκπομπή ξεκίνησε με ένα μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη και είπα για το επεισόδιο του Jones με τον Ναν. Και τι είπα? Να τιμωρηθεί παραδειγματικά όπως τιμωρήθηκε ο Γιαννακόπουλος. Έτσι ξεκίνησε η εκπομπή. Και μου λες ότι το κάνω γαργάρα. Γι' αυτό λέω ότι έχει χαλάσει η εκπομπή και θέλετε να ξεσπάσετε και είστε προκατηλημένοι, ενδεχομένως και κάποιοι στημένοι. Εάν δεν το έλεγα ή αν το περνούσα στον Τούκου, να με πυροβολήσετε και καλά θα κάνετε. Ξεκινάω την εκπομπή και λέω ότι να τιμωρηθεί παραδειγματικά ο Jones για αυτό που έκανε. Και όχι μόνο ο Jones, θα τα βρουν οι αρχές, οι εισαγγελείς. Θα δουν τι έγινε, υπάρχουν βίντεο. Να ασχοληθούν. Πώς ασχολήθηκαν με τον Γιαννακόπουλο? Πώς έχει τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός? Να τιμωρηθεί και αυτός. Και μου λέτε ότι το κάνω γαργάρα. Είστε εκτός τόπου και χρόνου. Πραγματικά είστε εκτός τόπου και χρόνου. Θέλετε να δημιουργήσετε πάρα πολλά προβλήματα. Σιγά σιγά, βάσικα πάμε. Σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Ήθελα και να ακούσουμε και τραγούδια κλπ. Και μου τα έχετε κάνει μαντάρα, πραγματικά μαντάρα. Βάση περιπτώσει. Για κάτσε μέχρι να μας δώσει. Κάποια μπορούν να διαβάζονται. Μηνύματα. Γεια σου, κύριε Δημήτρη μου. Εντάξει, κύριε Δημήτρη, καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, ο Πάνος, που να σφίξουν και οι ζέστες, τι έχεις να ακούσεις? Όχι, δεν έχω θέμα το να ακούω. Έχω γερό στο μάχη μέχρι τώρα. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι προσπαθούν να πούνε ότι κάνω το άσπρο μαύρο. Εκεί τρελαίνομαι. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Είναι σεβαστή όλες οι απόψεις. Και χθες πόσοι άνθρωποι είπαν κλπ. Δεν έχω θέμα εγώ το τι θα πει ο καθένας. Έτσι. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, λέει. Η Αυστραλία όντως έσκησε σήμερα. Όντως εμείς οι Παναθηναϊκοί έχουμε σαλτάρι. Πάμε μπουζούκια. Γιατί δεν πάτε μπουζούκια? Δεν καταλαβαίνω. Μπουζούκια πάνε μόνο όσοι κερδίζουν. Λοιπόν, ο Βασίλης, αν και υποστηριχτής του Παναθηναϊκού, καλύτερα στημένη και δουλεμένη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός. Το ότι έχει ευνοηθεί από τη διαιτησία φέτος δεν το μειώνει αυτό. Η λύση για το θέμα της διαιτησίας στο μπάσκετ είναι το VAR. Πάντως, το πιάσιμο του Jones στο λαιμό του Νάνα έγινε μέσα στον αγώνα και θα έπρεπε να πάρει μόνο αυτός τεχνική ποινή και αποβολή. Ναι, αυτό έγινε μέσα στον αγώνα και πήρε την τεχνική ποινή. Τώρα από εκεί και πέρα για το θέμα που πήρε και τεχνική ποινή ο Νάνα, εγώ εκεί αναφέρθηκα. Ότι εφόσον έχει το τέταρτο φάουλ και πάει κάποιο. Και έχεις αυτή την. Δεν ξέρω, το ατυπώθηκε, κάτι υπόθηκε. Και κολλάς το κεφάλι σου, ξέρεις ότι μπορεί να είναι ανά πάσα στιγμή ότι μπορείς να πάρεις τεχνική ποινή. Και μάλιστα, όταν υπάρχει προϊστορία με την Τζαρούχα, και μάλιστα όταν ο Παναθηναϊκός φωνάζει για τη διαιτησία συνέχεια, και μάλιστα όταν λέγεσαι Ναν, και μάλιστα όταν στο προηγούμενο μάτς έχεις βγει με 5 φάουλ, έχεις 4 φάουλ, αυτό είπα εγώ. Ότι εκείνη την ώρα πρέπει να είσαι επαγγελματίας. Πρέπει να κοιτάξεις το συμφέρον της ομάδας σου. Πρέπει να το βουλώσεις. Να μην ασχολείσαι. Ακόμα και αν δέχεσαι προκλήσεις, να μην απαντάς. Αυτό είπα. Που μου λέει ο άλλος ότι πήρα το μέρος του Jones. Εγώ κρίνω βάσει των συμβολέων και της σημασίας του αγώνα. Και έχει 4 φάουλ εκεί ο Ναν. Αυτό που λέτε, κύριε Βασίλη. Και ο Παναθηναϊκός φωνάζει για τη διαιτησία. Όχι για το χθεσινό μάτς. Πριν το χθεσινό μάτς. Ότι υπάρχει τρομερή αδικία. Εδώ είδατε τον Αταμάν, ο οποίος έδωσε συνέντευξη, διακόπτει τη συνέντευξη, πάει μέσα, γίνεται χαμός και ξαναέρχεται στο μικρόφωνο να πει για τον Τζόνς. Καλά έκανε. Δεν θα πω εγώ γιατί δεν το έκανες. Αλλά ο τρόπος ο οποίος μιλάς και συμπεριφέρεσαι, σαν να ψάχνεις άλλοδη για την ήττα. Η μπουνιά έγινε μετά τον αγώνα. Δεν έγινε με τον αγώνα. Ο Τζόουνς αποβλήθηκε. Γιατί αποβλήθηκε ο Τζόουνς? Γιατί έπιασε το λαιμό τον Ναν μέσα στον αγώνα. Γιατί αποβλήθηκε ο Ναν? Για πέμπτο φάουλ. Αυτή είναι η διαφορά μας που δεν έχετε καταλάβει. Λοιπόν, βλέπω γραμμές. Πάμε στον διδάσκαλο. Ορίστε.
2: Ναι, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Λοιπόν, όντως έπαιξε καλύτερο Ολυμπιακός. Δεν το είδα όλο το παιχνίδι. Όσο είδα, είχαμε διαφορά μεγάλη. Έπαιξε καλύτερο. Τι να λέμε τώρα, ότι έπαιξε και γεύρισα. Άλλο τώρα, τι με πειράζει τώρα, γενικά στα αθλήματα, μπάσκετ και ποδοσφαίρο. Αυτό που κάνει τώρα ο Γιαννάκοβ, θα μου πεις τώρα, κατηγορώ αυτό που κρίνω, αυτό που κατηγορώ. Αλλά ναι, ωραία, να κρυθώ κι εγώ. Δηλαδή, όταν εγώ πάω να πάρω ένα σουβλάκι, έτσι, άμα μου πει 7 ευρώ δεν θα το πάρω, θα ξέρω ότι κάνει 4 το σουβλάκι. Mm. Και μου λέει αυτό 7 ευρώ ή 6 ευρώ, δεν το πάρω, το πίσω θα του πω. Ένας παίχτης, ο Σλούκας, λέει το Σλούκα, τον πήρε 10 εκατομμύρια, λέει, και οργιάζουν τώρα όλοι και λένε γιατί έβρισε τόσα λεφτά στο Σλούκα και που τα βρήκε τα λεφτά ο Γιαννακόπουλος. Έχουν δίκιο εν μέρη. Πού έχουν δίκιο? Ότι δεν κάνουν τόσο. Λοιπόν, να πω και ένα δύστιχο.
1: Ορίστε.
2: Ένας αγρότης οργώνει νύχτες, Γιώργο. Γεια σου.
1: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Ο κύριος Γιώργος Κυψέλη. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
3: Γεια σου, Γιώργο μου. Υπομονή θέλω να κάνεις, όπως και εμείς που ακούμε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να αναφερθώ στον Γιώργο από το Λονδίνο. Εγώ θέλω να μιλήσω ευγενικά. Με λένε Γιώργο και είναι από την Κυψέλη. Ξέρει το όνομά μου. Δεν κρύβομαι πίσω από Νουρέγεφ ή από οτιδήποτε άλλο. Επειδή είχε αναφερθεί στο παρελθόν για κάποια πράγματα αναφέροντας ότι ο Ολυμπιακός έσωσε τον Παναθηναϊκό πολλές φορές σαν δράση και αντίδραση που είχα αναφέρει εγώ, υποστηριζόντας το Βαγγελάκι, το νεαρό της ηλικίας του, όχι τις ιδέες του, και ότι πρέπει να το διδάξουμε εμείς. Λοιπόν, εγώ δεν μίλησα για την ιστορία του Ολυμπιακού και δεν τρέπομαι για την ιστορία του Παναθηναϊκού, την οποία αυτή με κρατάει ζωντανό. Η ιστορία του Παναθηναϊκού. Εγώ δεν τρέπομαι και λέω όλες τις αλήθειες. Και παραδέχομαι αυτά τα πράγματα τα οποία γίνανε. Όμως, ας μας απαντήσει ο κύριος Γιώργος από το Λονδίνο για την εποχή του Κοσκοτά, για την εποχή του Σαλιαρέλη, για την παράγκα του Βίκτορα του Μητρόπουλου και πόσες φορές έπρεπε να έχει υποβιβαστεί. Δεν κάθομαι, δεν είναι ο χαρακτήρας μου τέτοιος να αναφέρομαι. Το αναφέρω αυτό, τουλάχιστον να αναφέρουμε όλοι οι οπαδοί, όλοι οι φιλαθλοί.
1: Απλά να σας πω κάτι, κύριε Γιώργο, αυτό που λέω, μισό λεπτό, σας διακόπτω, γιατί το ίδιο έχω κάνει και με τον Γιώργο από το Λονδίνο, που πολλές φορές έχει πάει να αναφερθεί στο παρελθόν, δεν εξυπηρετεί κάτι. Ό,τι έγινε, έγινε.
3: Αυτό πιστεύω.
1: Άμα κάνουμε. Ορίστε, παρακαλώ.
3: Αυτό πιστεύω κι εγώ.
1: Δεν εξυπηρετεί.
3: Δεν εξυπηρετεί τίποτε.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει τώρα να γυρίζουμε στο παρελθόν. Γιατί άμα έχει να πει κάτι ένας Ολυμπιακός, έχει να πει ένας Παναθηναϊκός, ένας ΑΕΚΖΙΣ, ένας Ηρακλήτης. Όλοι έχουν να πούνε.
3: Θα χάσουμε την μπάλα,
1: ναι.
3: Θα χάσουμε το δίκαιο μας, δεν θα μπορέσουμε να διορθώσουμε τα του οίκου μας. Ναι. Ο κάθε. Εγώ έχω το προνόμιο, πιστεύω, σαν που με ακούς συχνά και παίρνω στην εκπομπή σου. Λοιπόν, είμαι περήφανος γιατί έχω το δικαίωμα να κρίνω τις αποφάσεις του Προέδρου μου, της διοίκησης του Παναθηναϊκού, είτε ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ, και να πω τη γνώμη μου. Αυτό δεν μπορεί να μου το αφαιρέσει κανένας, ούτε να χειραγωγεί στο μυαλό μου κανένας Πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Δεν ασχολούμαι με τις άλλες ομάδες. Ό,τι θέλει ας κάνει. Εγώ κριτικάρω και θετικά και αρνητικά τα πεπραγμένα των προέδρων οι οποίοι διοικούν το όνομα αυτό που λέγεται, την ιστορία αυτή που λέγεται Παναθηναϊκός. Αυτό κριτικάρω. Τώρα, όσο για τον μπάσκετ, είχε καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός, συγχαρητήρια που το πήρε, όμως είναι ένας παράγων τον οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε. Είναι τα προηγούμενα παιχνίδια και πόσο ρόλο έπαιξε η διαιτησία. Αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Έγιναν σημαντικά λάθη, τα οποία και εκεί πέρα δεν το προχωράω άλλο. Πρέπει η Ομοσπονδία που έχει την υπευθυνότητα για να κάνει το πρωτάθλημα, πρέπει να αναλογιστεί ότι το προϊόν αυτό δεν βασίζεται μόνο στις επενδύσεις των Αγγελοπουλέων ή του Γιανακόπουλου ή των άλλων μεγάλων που μπαίνουν τώρα, ΠΑΟΚ και Άρης, το άθλημα. Παίζει ρόλο και η αξιοπιστία των διαιτητών. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα προϊόν καλό αν όλοι οι παράγοντες που συμμετέχουν σε αυτό το προϊόν δεν είναι σωστοί. Δεν μπορούμε να χαιρόμαστε με την αδικία εναντίον του αντιπάλου μας. Ούτε εγώ χαίρομαι αν πάρει ο Παναθηναϊκός ένα κάλπικο πρωτάθλημα. Αυτή την νοοτροπία πρέπει να φτιάξουμε όλοι μας.
1: Ωραία.
3: Δεν πρέπει να χαιρόμαστε. Πρέπει να δούμε την αλήθεια και να λέμε όλη την αλήθεια. Όλη την αλήθεια. Και να κριτικάρουμε σωστά όλους τους παράγοντες του παιχνιδιού. Αυτά ήθελα να
1: έγινε,
3: πω.
1: Κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο κύριος Παναγιώτης Μυτιλίνη.
4: Καλησπέρα σας, κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
4: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εδώ, στον αγώνα, εσείς.
4: Κοράγιο, κοράγιο. Ναι. Πρώτα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους κοριτσάρες που σηκώσαν το Champions League στο Πόλο. Δεύτερον, θέλω να χαρώ την πατρίδα που γεννήθηκα, την Αυστραλία, που έπαιξε ωραία μπάλα σήμερα το πρωί, γιατί σκόθηκα και την είδα, 7 η ώρα.
1: Ναι, ναι.
4: Και κέρδισε δίκαια την Τουρκία. Η Τουρκία σήμερα μέχρι αύριο να παίζει μπάλα δεν θα βάζει κόμμα.
1: Ναι, εντάξει, ήταν φλίαρη. Είχε την μπάλα στα πόδια, αλλά. Ναι.
4: Δεν μπορούσε να βάλει μπάλα. Και δεύτερον, να δώσω συγχαρητήρια για την καψούρα μου, τον Ολυμπιακό, στο μπάσκετ χθες. Και αυτό που έγινε ύστερα από το μάτς, αυτά που γίνανε, δεν συμφωνώ ούτε με τον Τζόνς ούτε με τον άλλο, αλλά ο κύριος Ναν είναι παιχταράς. Εγώ στο λέω πως είμαι Ολυμπιακός και θανατικάρα Ολυμπιακάρα. Το λέω είναι παιχταράς. Αλλά είναι βρώμικος, γιατί είχε και στα 5 τα παιχνίδια, ξέρω αν είχατε δει και τα 5 παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, τώρα, τα είδα, ναι.
4: Ήταν προληπτικός. Δεν προκαλούσε.
1: Τώρα να σας πω τι μπορεί να λέει ο κάθε αθλητής, δεν ξέρω. Τι να σας πω τώρα. Τι λένε μεταξύ τους.
4: Μα φαινόταν και στο γήπεδο και τις χειρονομίες και το στόμα που κούναγε και μίλαγε.
1: Βέβαια, άμα προσέξετε και αυτός ο Τζόουνς, ειδικά όταν βάζει καλάθια, κάνει τις γκριμάτσες, κοιτάει περίεργα. Είναι γενικά φορτωμένο το παιδί αυτό.
4: Και ο δικός μας, σύμπαντα.
1: Δηλαδή, θυμάμαι και με την Παρτιζάν, δεν πήγε να πλακωθεί με τον Μπαρτζόκα.
4: Μπράβο, ναι.
1: Και εγώ... Ναι, το παιδί αυτό είναι φορτωμένο, είναι, δεν ξέρω, έχει ένα θυμό μέσα του.
4: Ναι,
1: δεν ξέρω.
4: Μπράβο, ναι. Νομίζω ότι το έχουν οι Αμερικάνοι αυτό. Μόνο ο Χέιζε το έχει, από ό,τι βλέπω. Ο Ντέιβις, ο Χέιζε Ντέιβις.
1: Αυτό είναι σε ένα δικό του.
4: Μπράβο, αυτό νομίζω έρχεται περίπου με το Σέρβο, το Μελεόντεφ που έχει ο Ολυμπιακός. Λίγο, όχι πολύ.
1: Δηλαδή, κάποια στιγμή χθες του δίνουν ένα φαουλ πραγματικά ανύπαρτο. Αν ήταν άλλο, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσε.
4: Αν ήταν ο Νάδα, πηδούσε.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή. Ναι, έχει. Πάντως όμως είναι επαγγελματίας το παιδί αυτό.
4: Ναι, ναι,
1: είναι επαγγελματίας. Εντάξει.
4: Και το δείχνει. Κακός, εγώ σου ξαναλέω. Ο Ολυμπιακός μου, κακός αυτή η χειρονομία που έκανε ο Τζόνς ήταν φάουλ μεγάλο. Και αν πρέπει να τιμωρηθεί, να τιμωρηθεί.
1: Βέβαια πρέπει να τιμωρηθεί, το συζητάμε. Άμα το αφήσουμε αυτό έτσι να ρίχνουν μπουνιές σε χώρο αποδυτηρίων, γιατί τα αποδυτηρία ουσιαστικά είναι σαν τον αγωνιστικό χώρο.
4: Μπράβο.
1: Έτσι. Άμα το αφήνουμε και αυτό έτσι.
4: Είδε στη φάση, σε μια φάση που σφυρίζει φάου και πετάει την μπάλα στο κεφάλι του Βετσέκοφ, ο Νάν.
1: Ναι, δεν μπορώ να είμαι κατηγορηματικό ότι το ήθελε να σημαδέψει, γιατί κοιτούσε μπροστά. Τώρα, αν ήθελα να το κάνει, τι να σα πω. Δεν μπορώ να ξέρω.
4: Αλλά μπορούσε να το δώσει έτσι. Την πέταξε.
1: Εντάξει, τώρα την πέταξε. Τώρα τι να πω.
4: Ο άνθρωπο είναι παιχταρά, έχει νεύρο, είναι νευρικό πολύ και είναι πολύ προκλητικό. Δηλαδή, προκαλούσε πολύ και στα 5 τα παιχνίδια, άμα έχει δει. Δεν είναι τυχαίο που τον έπαινε φάουλ. Κάθε λίγο τον έδιναν φάουλ. 2 φάουλ, 3 φάουλ, 4 φάουλ. Πάντως πρέπει να συμμορφωθούν όλα, γιατί δεν είναι σωστό γι' αυτό. Γιατί και οι δύο ομάδες είναι μεγάλες ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη ιστορία και ο Ολυμπιακός. Και πρέπει κάποια στιγμή να κάτσουν κάτω και να τα βρούνε. Να δούμε και ένα μπάσκετ φοβερό. Πέτρος θα είναι καλό το μπάσκετ, γιατί πιστεύω και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα κάνει ομάδα.
1: Να δούμε, ναι.
4: Και θα δούμε και η ΑΕΚ έχει καλή ομάδα. Θα στρώσει και η ΑΕΚ τώρα σιγά σιγά. Θα στρώσει και αυτή. Όχι, αυτά ήθελα.
1: Έγινε, κύριε Παναγιώτη. Έγινε. Να είστε καλά.
4: Γεια σας.
1: Καλά. Λοιπόν, μια και βλέπω και περνάει και η ώρα να, να πούμε δύο λόγια για την επόμενη μέρα τώρα. Έτσι. Να ξεκινήσω τον Παναθηναϊκό, διότι πλέον η Παναθηναϊκή και για μένα το έχω πει πολλές φορές από την αρχή σχεδόν τη σεζόν, ότι το θέμα είναι ο Ταμάν. Και νομίζω ότι συμφωνούμε περισσότεροι. αδίκησε πολλούς παίκτες. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να είχε άλλη εξέλιξη στη χρονιά. Αν έπαιρνε πράγματα όπως από τον Σόρτς, από τον Ρογκαβόπουλο, από τον Ντολιόπουλο, από τον Μίτογλου που επαναλαμβάνονταν πολύ καλός στους τελικούς. Το θέμα λοιπόν είναι, ο προπονητής έχει συμβόλαιο Αταμάν, θα μου είναι μεγάλη έκπληξη να τον κρατήσει. Εγώ νομίζω ότι έχει τελειώσει και χθες από ό,τι διάβασα, από ό,τι κατάλαβα, τα δύο λόγια που είπε στους παίκτες ήταν σαν να τους αποχαιρετά. Το θέμα είναι ποιος θα αναλάβει. Γιατί όλοι λέμε περιμένει τον Ομπράντοβιτς. Ο Γιαννακόπουλος τον Ομπράντοβιτς, ο Ομπράντοβιτς τον Γιαννακόπουλο, κατά τη γνώμη μου, αν είναι να γίνει κάτι, έχουν μιλήσει. Στο εξωτερικό γράφουν για ένα συμβόλαιο τρελό, με 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αλλά επαναλαμβάνουμε ότι λογικά μέσα στην εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει το θέμα. Το ερώτημα είναι ότι αν δεν τα βρούνε με τον Ομπράντοβιτς, αν δεν γίνει, ποιος θα αναλάβει, γιατί όλα τα μεγάλα ονόματα λίγο πολύ δεν είναι διαθέσιμα. Είναι ένα ερώτημα. Πριν πολύ καιρό, δηλαδή πριν 2-3 μήνες, είχα ακούσει ότι μέσα στο μυαλό του Γιαννακόπουλου είναι και η περίπτωση του Μπατίστ, ο οποίος είναι βοηθός εκεί στο NBA. Παναθηναϊκός μήπως έρθει και να λάβει ο Μπατίστ. Χωρίς βέβαια να έχει το παιδί εμπειρίες κλπ. Τώρα τι να σας πω. Άρα το θέμα του Παναθηναϊκού θα ξεκαθαρίσει από τον προπονητή, γιατί ανάλογα ποιος θα έρθει, θα δούμε και τι κινήσεις θα γίνουν με τα γραφικά. Αυτή τη στιγμή θεωρώ αδύνατο να συζητάμε για φυγή του Λιόπουλου, γιατί λέει τον περιμένει ο Άρης ο Σπανούλης. Ο Λιόπουλος έδειξε και χθες τι μπορεί να κάνει στον Παναθηναϊκό και έχει και συμβόλαιο. Άρα το αποκλείω. Είναι σε κρεμότητα του Σόρτς. Θα αποφασίσει ο νέος προπονητής. Έχει συμβόλαιο ο Σόρτς. Γράφουν για Βαλένθια ότι θα είναι ο διάδοχος του Μοντέρο. Θα δούμε. Δεν το ξέρω. Αυτός που φεύγει είναι βέβαια ο Φαρίτ. Ο Σαμοντούροφ πάει στο κολεγιακό πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών και τελειώνει και ο Γκριγκόνης. Άρα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, Ναν και λοιπά, όλοι αυτοί οι Λεσόρ μένουν, Γκραντ, έχουν συμβόλαια. Θέλει δύο ψηλούς. Βλέπετε ο Ολυμπιακός ότι είναι πανίσχυρος στους ψηλούς, έχει τέσσερις. Και μάλιστα ο Φαλ δεν παίζει. Δηλαδή έχει τον Μιλουτίνοφ, τρομερός, ο Τζόουνς και ο Χολ. Και ο Φαλ τέσσερις. Και ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά είναι ο Λεσόρ. Το Φαρί τον είχε έξω και έπαιζε πεντάριο Μίτογλου. Τι πεντάριο, ουσιαστικά με τρίποντα παίζει ο Μίτογλου. Άρα λοιπόν, εάν θέλεις να πρωταγωνιστήσεις, πρέπει να πάρεις δύο ψηλούς. Ο ένας να είναι φάμιλος του Λεσόρ. Δηλαδή να είναι μία ένας βασικός, μία ο άλλος. Και να πάρεις τον τρίτο που θα είναι περισσότερο βοηθητικός. Αυτή λοιπόν είναι η επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, αλλά επαναλαμβάνω ότι όλα αρχίζουν και τελειώνουν στο ποιος θα είναι ο προπονητής. Και φυσικά οι Παναθηναϊκοί εννοείται ότι περιμένουν τον Ομπράντοβιτς. Έχουν ζήσει τις μεγαλύτερες στιγμές της ιστορίας του Παναθηναϊκού με τον Ομπράντοβιτς, ο οποίος, εφόσον έχει βέβαια αυτή τη φλόγα, γιατί προχθές πέταξε μια δήλωση, ήταν σε ένα συνέδριο και είπε, με ρωτάτε αν θέλω εγώ να συνεχίσω σαν προπονητής. Εάν έχει τη φλόγα, παίζει μεγάλο ρόλο. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, γιατί χρήματα έχει και πολλά χρήματα. Θέλει να κάνει, να συνεχίσει ως προπονητής. Θέλει να γυρίσει στον Παναθηναϊκό. Να το κάνει αυτό που ξέρει ότι υπάρχει τρομακτική πίεση. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που θα πάει να πάρει το πρωτάθλημα Ευρώπης, θα πάει να πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδας. Δεν του αρκεί το κύπελο. Το κύπελο είναι κύπελο, εντάξει. Πήρε το κύπελο και υπάρχει φοβερή πίεση στον Παναθηναϊκό. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις από αύριο μεθαύριο, να ξεκαθαρίσει το θέμα του Παναθηναϊκού και μετά να δούμε τα υπόλοιπα. Τώρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, γράφουν για Μοντέρο και για Μακιντάιρ ότι θα είναι η τριάδα μαζί με τον Γόκαπ, δεν ξέρω αν μείνει ο Τζόζεφ. Εντάξει, ο Μοντέρο τον είδαμε, της Βαλένθια, τον Μακιντάιρ το ξέρουμε του Ερυθρού Αστέρα, είναι σπουδαίοι παίχτες, δηλαδή εφόσον ο Ολυμπιακός τους πάρει θα ενισχυθεί τρομερά, ειδικά στη θέση 1 και είναι και σουτέρ και μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Οι γνωστοί παίκτες Μιλουτίνο, Φουρνιέ, Βεζέκοφ, όλοι αυτοί συνεχίζουν να έχουν συμβόλαιο. Ο Ντόρσεϊ θα μείνει ανανέωση και με ένα συμβόλαιο πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα ο Λαρετζάκης θα εξαρτηθεί ποιο θα είναι το ελληνικό στοιχείο στον Ολυμπιακό, που υστερεί στο ελληνικό στοιχείο. Και όσο για το Φαλ, λένε ότι του έχουν κάνει πρόταση να δώσει εξετάσεις να πάρει το ελληνικό διαβατήριο, ελληνική υπηκότητα. Διαφορετικά, μάλλον είναι χλωμό να μείνει στον Ολυμπιακό και ήδη τον καλοκοιτάνε το Φαλ, εφόσον φύγει από τον Ολυμπιακό, τον καλοκοιτάνε στη Θεσσαλονίκη, Άρης και ΠΑΟΚ. Όπως ας πούμε και κοιτάνε τον Ντολιόπουλο, αλλά το αποκλείω τώρα μετά τις εμφανίσεις του στο τέλος, ο Παναθηναϊκός να αφήσει τον Λιόπουλο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον Ολυμπιακό, που έχει και το θέμα του ΣΕΦ, αρχίζουν έργα, αύξηση 17.000. Τώρα το που θα παίξει με ρωτάτε, υποψήφι είναι η Κρήτη, είναι η Κύπρος. Λέγανε για το Take Vodo, το θεωρώ αυτό αρκετά δύσκολο. Πάντως θα πάρθουν σύντομα αποφάσεις και θα έχουμε ανακοινώσεις.
0: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
6: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4

0: σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει μορατόριουμ από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη...
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils, 4x500 ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420 ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Το σπίτι και ο

0: επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
1: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
1: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
1: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
1: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
1: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
1: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
1: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλας.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
0: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Μουντιάλ, τώρα να μιλήσουμε για Μουντιάλ ή δεν πρέπει?
7: Γιατί δεν πρέπει? Άμα δεν μιλήσουμε για Μουντιάλ, γιατί δεν μιλήσουμε?
6: Λοιπόν, καταρχάς, να πούμε ότι μας συμφέρει να γίνονται αγώνες στον Καναδά, γιατί 7 η ώρα είναι μια καλή ώρα. Μπορούμε να ξυπνάμε με το καφέ μας και να δούμε αγώνες.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, η Τουρκία, αυτό που δεν έχει, Γιώργο, υψηλούς παίκτες. Είχαν πολλούς ψηλούς παίκτες στην άμυνα οι Αυστραλοί και δεν μπορούσαν να περάσουν μπαγιέρ μέσα στη. Ναι.
7: Ενώ έχει Τσαλχάνογλου Γκιουλέρ, ειδικά ο Γκιουλέρ μου αρέσει πάρα πολύ εμένα αυτό το παιδάκι της.
6: Ναι, ναι, είναι καλή, αλλά κυκλοφορία, ναι. καλή στην μπάλα και λοιπά. Δεν έχουν υψηλούς παίκτες. Οι άλλοι είχαν υψηλούς παίκτες για δεδομένη άμυνα, δεν μπορούσαν να περάσουν τίποτα και μοιραίως νικήσανε. Το Μαρόκο, Γιώργο, έτρεχε πολύ.
7: Mm.
6: Το Μαρόκο θα είναι έκπληξη. Έτρεχε πάρα πολύ το Μαρόκο, είχε μπλοκάρει την Βραζιλία.
7: Ωραία ομάδα, ωραία ομάδα.
6: Είναι ωραία ομάδα και μάλιστα στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε κάνει και πολύ καλή εμφάνιση, νομίζω.
7: Ναι, ωραία. Γενικά το Μαρόκο έχει πολύ μεγάλους παίκτες.
6: Πού είχε τερματίσει? Στους 4 είχε φτάσει,
7: δεν είχε φτάσει. Ναι.
6: Στους 4 δεν είχε φτάσει.
7: Ναι.
6: Είχε παίκτες οι οποίοι παίζουν στην Ευρώπη και εγώ σου είχα πει, Γιώργο, κάτι αν το θυμάσαι, ότι οι παίκτες σε Αργεντινή, Βραζιλία και σε άλλες ομάδες που είναι στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα δεν θα βάλουν τα πόδια του στη φωτιά. Και το άλλο είναι ότι είναι κουρασμένοι οι παίκτες αυτοί.
7: Mm.
6: Έχουν πολλά μάτς.
7: Βεβαίως.
6: Και θα δεις ομάδες τύπου Κορέα, Ιαπωνία. Η Ιαπωνία γύρω τρέχει πάρα πολύ.
7: Τρέχουν αυτοί, ναι, τρέχουν.
6: Και
7: σήμερα το δούμε Ολλανδία-Ιαπωνία. Είναι ενδιαφέρον μάτς.
6: Είναι ωραίο μάτς, βεβαίως.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Τρέχουν πάρα πολύ και οι Κορεάτες. Του είδα, πολύ βαρέσαμε. Τρέχουν πάρα πολύ και οι Κορεάτες. Και γενικά θα δεις ομάδες που τις έχουμε εκτός συναγωνισμού να πρωταγωνιστούν. Αυτή είναι η δική μου, η προσωπική μου άποψη.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Λοιπόν, τώρα για τον Ολυμπιακό. Στον μπάσκετ φυσικά ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, καθώς αποδεικνύεται ότι στην κανονική ροή του πρωταθλήματος έκανε 2 νίκες στον Παναθηναϊκό και στην Ευρωλίγκα του έκανε άλλες 2 νίκες. Απλά πράγματα. Αυτό βγαίνει μαθηματικά είναι το πράγμα. Ναι, ήταν καλύτερο, που θα γίνει. Αν κάποιοι ειδοποιούνται με τη βία και το ένα και το άλλο, εγώ πιστεύω ότι ήταν μια κακή στιγμή. Αυτοί να πάνε να τα βρουν. Εγώ είδα χθες οι παίκτες να αγκαλιάζονται. Μου άρεσε που είδα αθλητών, γυναίκες και παιδιά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι. Και αυτό είναι πανηγύρι. Και στο χωριό μου που δεν έπρεπε εκείνη τη στιγμή να υπάρχει και ένα βάθρο δίπλα, δεν ξέρω σε άλλα κράτη αν γίνεται, να πάρουν και οι Παναθηναϊκοί το μετάλλιό τους. Ως τερματίσαντες. Δεν ξέρω σε άλλα κράτη τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, Γιώργο, σε τελικό play-off. Θα βραβεύεται και ο δεύτερος.
7: Ναι, εντάξει, εξαρτάται. Όπως η κάθε χώρα, πώς το έχει δει η κάθε ομοσπονδία.
6: Η χώρα αυτή γέννησε τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός είναι γιορτή. Και έχω ξαναπεί και πάλι, αυτοί που όλοι τρελαίνονται με τις ομάδες τους, γίνεται το ίδιο με τα εργασιακά του και τα προβλήματα του.
7: Ναι, είναι τρομερός ο φανατισμός που υπάρχει. Κάποιοι χάνουν τα λογικά του, δεν ξέρω.
6: Μα φαίνεται και στον δρόμο πως οδηγάνε και παντού οι εργόμενοι.
7: Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι και τρομερό αυτό. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Βλέπω τα μηνύματα. Βλέπω τα μηνύματα
6: από. Δεν διαβάζει μηνύματα, παιδιά. Ούτε και τα χαλάσει την ψυχολογία σου και την υγεία μα.
7: Εντάξει.
6: Θα περιμένουμε με λαχτάρα από την κυρία Κασιανή Βραχά που τη συγχαρητήρια για εκείνο το όμορφο παραδοσιακό γλέρι που μας έκανε. Θα περιμένουμε και από σένα, εφόσον η διεύθυνση το εγκρίνει, μας κάνεις και μια νησιώτικα Κυριακή με νησιώτικα.
7: Αν και με νησιώτικα, έχω κάνει κάτι Πάσχα ωραία. Έχω βάλει αρκετές ευρωπαϊκές. Τα νησιώτικα τα ξέρω, τα νησιώτικα.
6: Ωραία,
7: τα νησιώτικα τα ξέρω. Ναι, τα νησιώτικα τα ξέρω. Εντάξει. Ωραία, έγινε κύριε Στέφανε.
6: Να πω και να ευχηθώ στην νέα αγωνιστική περίοδο να δούμε και τον εθνικό Γιώργο. Περίμενα τον εθνικό φέτος να βγει στη Β' Εθνική, δεν βγήκε.
7: Ναι.
6: Περιμένουμε και τον εθνικό γιατί είναι μια πολύ ιστορική ομάδα, όπως και άλλες ομάδες βέβαια είναι ιστορικές, δεν το συζητάμε. Να επιστρέψει στις μεγάλες κατηγορίες και να πούμε και κάτι που δεν ξέρω αν το ξέρεις, το ξέρεις σίγουρα, ότι ο Απόλλων είναι φέτος η Γ' Εθνική.
7: Ναι.
6: Από όλου του μήνε, έτσι. Από φέτο είναι στη Γάμα
7: Εθνική. Με τον Τζιόλι, ο Τσιόλι, ο Σάκη.
6: Με τον Τζιόλι, ο οποίο πήξε παίκτη τη μεγάλη Λάρη, ο Ζεκίνη Μεγάλη Λάρη.
7: Ναι.
6: Τα Ελληνόπουλα.
7: Ωραία.
6: Γιώργο μου, καλή Κυριακή.
7: Έγινε.
6: Και σε ευχαριστώ πολύ. Και άμα θέλει να μα βάλει και ένα τραγούδι από την εποχή εκείνη το 87, ήταν το τραγούδι σύμβολο. Είναι η Europe, το Final of Countdown.
7: Ναι.
6: Ήταν το τραγούδι εκείνο που όλοι το τραγουδάγαμε και χαιρόμασταν την επιτυχία αυτή με τη εθνική μας ομάδα.
7: Ωραία.
6: Αν μπορείς.
7: Έγινε. Για χαρά. Πάμε στον κύριο Σάβα, Νέα Σμύρνη.
8: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
7: Γεια σας, κύριε Σάβα. Γεια σας.
8: Να δώσω συγχαρητήρια στο φίλο μας του προηγούμενου από το Περιστέρι και τον Ατρόμητο. Επειδή πρέπει να είμαι ο γυρεότερος από όλους σας και να έχω πει από το 1953 μέσα στο γήπεδο του Πανιωνίου που δίπλα ήταν ο Μήλωνας, και επειδή είδα τον κλασικό αθλητισμό σε άντρες και γυναίκες στη Νέα Σμύρνη που ο Πανιώνιος ήταν πάντα πρώτος, το ποδόσφαιρο και την μεγάλη ομάδα του Πανιωνίου δεκαετία 40 μέχρι που αποστρατευτήκανε ο Σκορδίλης, ο Ζαρκάδης, αυτοί οι ωραίοι άνθρωποι. Και μετά έρθει η δεύτερη ομάδα, μετά από αυτούς, με τους Παπουλίδηδες, το Μαυρίδι, το μεγαλύτερο ταλέντο του πλανήτη, γιατί όσοι δεν έχουν δει το Σαραβάκο, το Θανάση, κρίνουν και λένε για κάποιους. Αυτά που κάνει ο Θανάσης Σαραβάκος δεν μπορεί να τα κάνει άνθρωπος. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μην αφήσει να χαλάσει η εκπομπή σου από ένα-δύο άτομα. Και αυτό το άτομο που δεν έχει οικογένεια, να ακούσουν τι λέει να πούμε και να παίρνει να χαλάει την εκπομπή κάθε Κυριακή. Εγώ δεν έχω διάθεση να βγαίνω κάθε Κυριακή γιατί δεν μου πρέπει να βγαίνω, πρέπει να βγαίνουν άλλοι άνθρωποι. Αλλά εκνευρίζομαι γιατί παρακολουθώ πάντα όλες τις εκπομπές για να δω το επίπεδο που βρίσκεται ο άνθρωπος στην Ελλάδα. Ένα γκάλο. Γι' αυτό έχουμε αυτούς που μας κυβερνάνε. Λοιπόν, συγχαρητήρια στο Μπασκετικό Ολυμπιακό. Είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και φέτος δίκαια κατέκτησε και το ευρωπαϊκό. Για τον κύριο Γιαννακόπουλο, ξοδεύει τόσα χρήματα και έχει ένα προπονητή που δεν ξέρει τα τρία τέτοια της τύφλας του. Είναι ο άνθρωπος που καταστρέφει τέσσερις διεθνείς, να πούμε, μπασκετμπολίστες που είναι χρήσιμοι για την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτός ο προπονητής έχει κάνει μεγάλη ζημιά και έχει δημιουργήσει μεγάλη τοξικότητα με τις επιθέσεις που κάνει. Δεν αξίζει τον Παναθηναϊκό αυτός ο άνθρωπος. Αγαπητοί φίλοι της εκπομπής, για να έχουμε την ηρεμία μας, πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τη φύση. Είμαστε τυχεροί που η Ελλάδα μας γύρω-γύρω έχει θάλασσα και έχει φύση, έχει βουνά. Δεν υπάρχει ωραιότερη χώρα στον πλανήτη. Και επειδή έχω γυρίσει, έχω δει να πούμε χώρες που δεν έχουν θάλασσα, να παίρνουν παγκόσμια, ολυμπιακά, τέτοια η Ουγγαρία. Δεν έχει θάλασσα. Ναι. Δούναβη έχει. Αλλά είχε κολυμβητήρια. Όλο με τη Φερετσβάρο συναντιόμαστε. Και έχει πάρει πόσα χρυσά σε παγκόσμια, σε ολυμπιάδες, σε ευρωπαϊκά. Και εμείς που έχουμε τη θάλασσα, συγχαρητήρια στις κοπέλες μας και στα αγόρια μας, που βγήκανε τέταρτη, δεν πειράζει. Το να συμμετέχει σε ένα Final Four είναι, να πούμε, στη μάχη. Μάλτα είναι ότι αξίζεις να είσαι μέσα στις τέσσερις ομάδες, να πούμε, της Ευρώπης. Η θάλασσα ηρεμεί τον άνθρωπο. Είχα την τύχη η μητέρα μου να είναι η μοναδική κειμενή κολυμβήτρια και της έλεγα, ρε μάνα, τότε εγώ δεν είχα δίθυνα εργοστάσια υποδηματοποιίας. Και με τα χιόνια μου έλεγε, να πούμε, αγόρι μου, τι ξέρεις από θάλασσα. Εδώ είσαι εγώ να κανονίσω όλες μου τις δουλειές και δεν χρειάζονταν πλέον, να πούμε, να είμαι μέσα στα εργοστάσια, αλλά να βγάζω σχέδια απ' έξω, να πούμε, και να κολλάω τα σχέσιμά μου. Έγινα χειμερινός κολυμβητής. Κύριε Κολοκοτρώνη, μπαίναμε με έναν υπηρώτη, ο οποίος κλείνει του χρόνου τα 90, και πηγαίναμε κάθε μέρα μέχρι το Καραϊσκάκι. Παραβιάζοντας, να πούμε, τότε τζοπιαστήκαμε δύο φορές από το λιμενικό. Την πρώτη φορά, όταν πλησιάσανε, μας είπανε πρέπει να σας βγάλουμε έξω, να πάρετε το πρόστιμο κτλ. Εγώ του είπα, αν κρατάει η ψυχή σου να τιμωρήσει δύο παππούδες που η χαρά τους ακολυπάνε τέτοιο, και θα τελειώνω σε λίγο. Λοιπόν, εμείς την άλλη μέρα το ίδιο. Περνάνε γύρω 15 μέρες, 20, άλλο το περιπολιπικό. Μου λέει ο Μίτσος, ο υπηρώτης, μου λέει, Σάβα, έρχονται και είναι οι ίδιοι, μη γελάς τώρα, να πούμε, θα κάνουμε πανηγύρι. Με το που πλησιάζει κοντά, λέει, πάλι οι ίδιοι, ναι, και τι έγινε που είναι οι ίδιοι, να πούμε, εμάς, ο διοικητής μας έφερε εδώ και μας είπε, να πούμε, ότι αυτή η λίμνη είναι δικιά μας. Κάθε μέρα θα είμαστε εδώ. Τα χάσαν, λέει, μου, αυτούς δεν τα βάζουμε πέρα, λέει, προσέχετε, ακούστε να δείτε. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι έχουν αυτή την τοξικότητα, δεν έχουν επαφή με τη φύση. Δεν έχουν επαφή με οικογένεια. Γιατί αυτή την τοξικότητα όταν την έχουν προς τα έξω, φαντάζομαι τι γίνεται μέσα στην οικογένειά τους. Λοιπόν, με αγάπη,
7: να είστε καλά, κύριε Σάβα.
8: Το καλοκαίρι και να ετοιμαστούμε, να χαρούμε να ανέβει ο Εθνικός, ο Πανιώνιος και ο Απόλλωνας, γιατί αυτές τις ομάδες τις κατέστρεψε το ΠΟΚ. Και τα έχω πει και άλλη φορά, όταν ο Καρέλας είχε κάνει τη μεγαλύτερη ομάδα, όταν ο Πανιώνιος έβγαζε Μαύρο, Αναστόπουλο, Σαραβάκο. Πήγανε και στις τρεις μεγάλες ομάδες. Και δεν λέω για Παπουλίδη, για Γιαννακοπουλέως, για Μαυρίδη κτλ. Και δεν λέω για το μεγάλο Σαραβάκο. Ένα λεπτό, όταν πήγαμε να παίξουμε στη Σοβιετική Ένωση, γιατί ήμουνα φίλος του θείου του Μανουλά που ήταν διεθνής διαιτητής. Και όταν τελείωσε ο αγώνας, χάσαμε 3-1, να πούμε, μέσα στη Μόσχα, ρωτήσανε οι Ρώσοι, αυτός ο μικρός, να πούμε, πού τον είχατε τόσα χρόνια. Λέει, αυτός ο μικρός είναι 30 χρόνων. Καλά, τόσα χρόνια που τον είχατε. Δεν άρεσε στους προπονητές που καλούσαν άνθρωπους από το πόδι.
7: Ωραία, κύριε Σάβα μου.
8: Ευχαριστώ.
7: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε και στο Χρήστο Γαλάτση, μην περιμένει γιατί έχουμε διαφημίσει μετά. Αλλά Χρήστο.
9: Γεια σας, τι κάνετε, κύριε Κορδοδότη.
7: Γεια σας. Καλά, καλά, καλά εσείς.
9: Θα ήθελα να μιλήσω σχετικά με την τοξικότητα. Ξέρετε κάτι, την τοξικότητα τη βλέπουμε και στην πολιτική και στην κοινωνική και στην ανθρωπινή ζωή. Η τοξικότητα είναι για μένα ένα είδος φασισμού, το οποίο το εφήρουμε για πρώτη φορά πριν από 100 χρόνια κάποιος Γκέμπερς ονομάτι. Ο θεωρητικός κριτήριο που έλεγε τι, ότι αν θέλουμε να περάσουν στις μάζες ένα μεγάλο ψέμα, ας το λέμε κάθε μέρα συνέχεια. Αυτό λοιπόν θα περάσει. Αν δεν περάσει όλο, θα περάσει ένα 80%. Τι θέλω να πω με αυτό. Είδα σήμερα προσεκτικά τη συνέντευξη των Αγγελόπουλων με τον Μπαρτζόκα. Για μένα... αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με τον Γιαννακόπουλο και οποιοδήποτε Γιαννακόπουλο, γιατί δεν αντιστοιχεί και στους φυλάδες του Παναθηναϊκού κάποιος Γιαννακόπουλος, κατά την άποψή μου. Είπαν τα πράγματα όσο έχει, σεβαστήκαν τα πάντα, δεν βρίσκανε κανέναν. Ναι. Εμένα μου αρέσαν αυτά που άκουσα. Δεν άκουσα κάτι ακραίο, δεν άκουσα κάτι τοξικό. Αντίθεση, συναντίθεση με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν αξίζει να είναι στον Παναθηναϊκό τέτοιος άνθρωπος. Στην ιστορία του Παναθηναϊκού δεν πρέπει να είναι στον Παναθηναϊκό αυτός ο άνθρωπος. Το μόνο που κάνει κακό. Και κάτι ακόμα να σας πω. Η ιστορία αυτή στο μπάσκετ, κύριε Κολοκοτρώνη, ξεκίνησε από τον Ναν που έκανε αυτό το πράγμα στο Βεζέκοφ, ακριβώς στο μπάσκετ από κάτω. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία αυτή. Ένα χτύπημα εκτός φάσης, ακραίο, έτσι, μέσα σε ίσως, ας το πούμε, σε μια αθλητική, ας το πούμε, ξέρω εγώ, φάση, η οποία δεν ήταν, και από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία που ξεκίνησε. Καταλάβατε. Και κάτι να πω για το Μουντιάλ.
7: Βεβαίως.
9: Επειδή εγώ είμαι πιο μεγάλος από αρκετούς που πήραν τηλέφωνο, είμαι κολλημένος με τη Βραζιλία. Δυστυχώς όμως με αυτό που είδα χθες, μάλλον πάλι θα μείνουμε στον Άσο και φέτος. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια, γιατί ήταν απογοήτευση και τι. Έτσι δηλαδή δεν αρμόζει στη Βραζιλία τέτοιο ποδόσφαιρο, ίσως γιατί οι Βραζιλιάνοι γίνανε πολύ Ευρωπαίοι, που δεν τους ταιριάζει. Έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον.
7: Ναι.
9: Αυτή είναι η άποψη μου. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας πάνω σε αυτό.
7: Η ίδια. Και θα αναφερθώ και μετά, αν προλάβω βέβαια. Ήδη έχω πει για την Βραζιλία. Θα το ξαναπώ. Να είστε καλά.
9: Ναι, και εσύ να είστε καλά. Χάρηκα που σας άκουσα.
7: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
0: Real FM.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο.
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
11: Περίμενε, περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα, εδώ, δεξιά.
12: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
13: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
12: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
16: Έτυχαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
17: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
16: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
18: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
19: Προπόληση more.com.
20: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
21: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
22: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
21: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
23: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
22: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
20: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
24: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Λοιπόν, θέλουμε 3-4 λεπτά, οπότε θα βγάλουμε γραμμές μετά τις 4 να διαβάσω μηνύματα, γιατί δεν μου αρέσει να τα αφήνω έτσι. Κώστας Πατήσια. Αν κρατήσουν το Hayes Davis και του χρόνου, είναι άξιοι της μοίρας τους, δηλαδή δεν βλέπουν ότι δεν αξίζει με τίποτα τα λεφτά που τους παίρνει. Εκτός ο Γκριγκόνης, ο Σόρτς, ο Φαρίτ, ο Ντέιβις, φέρνεις Μπαντιό, Μπογκδάνοβιτς, σούπερ πεντάρι, πραγματικό σκόρερ, τριάρι, τεσάρι, αξιοποίηση το Λιόπουλου και Ρογκαβόπουλου, ο Μπράντοβιτς και προπονητή. Ο Πάνος, ο καθένας αντιλαμβάνεται διαφορετικά τα πράγματα, γιατί εκεί τον οδηγούν τα βιώματά του ή οι αυταπάτες του ή το πιο πιθανό τα συμφέροντά του. Όποιος υποστηρίζει ότι κατέχει την αλήθεια είναι υποκριτής, στην καλύτερη περίπτωση ένας εγωκεντρικός ημιμαθής που αναζητά επιβεβαίωση. Η αντικειμενικότητα, όπως διάβασα κάπου, είναι ο βαθμός της επρέπειας του υποκειμενισμού μας. Όλοι μας είμαστε υποκειμενικοί και αυτόν τον υποκειμενισμό μας τον εμφανίζουμε ως την αλήθεια που θέλουμε να ακούμε και από τους άλλους. Ο άλλος τις περισσότερες φορές είναι κακός, όχι γιατί ψεύδεται, αλλά γιατί δεν λέει αυτό με το οποίο θα συμφωνήσουμε. Έτσι είναι. 100% τα χρήζει οι Παναθηναϊκοί, ακόμα και αυτοί που βρίζουν, συμφωνούν ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα. Δεν διαφωνούν. Απλά θέλουν τώρα έτσι να ξεσπάσουν, να βρουν κάποιον. Να... εντάξει. Λοιπόν. Ο Θανάσης, είμαι Πανάθα. Πρέπει να μάθουμε όλοι μας να χάνουμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο αθλητισμού. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ήταν η καλύτερη ομάδα. Αν παίρναμε εμείς το πρωτάθλημα, θα ήταν σαν να το κλέβαμε. Το μόνο σαν απορία ήταν αν ο Ναν έμεινε και τα 4 δεκάλεπτα. Και αν έπαιζε ο Λούκας ή ο Ρογκαβόπουλος και ο Ερνάντες, αν κάτι περισσότερο θα κάναμε. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω τώρα ο Ναν, επειδή ο Ναν έχει πολύ ωραία την μπάλα στα χέρια του, τον παίζουν πολύ σκληρά οι αντίπαλοι κλπ. Δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος. Με το που βγήκε ο Ναν, είδε και το Σόρτς και ειδικά τον Τολιόπουλο. Αυτό ήταν κέρδος για μένα και τον Παναθηναϊκό. Πάση περιπτώσει, όπως λοιπόν. Κύριε Ιωάννη, σωστά τα λέτε για το αγωνιστικό. Ναι, για το Γρηγοριάδη και το Μαρινάκι, τότε αυτό που έγινε, το είπα όταν έγινε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925. Ώρες γραφείου.
4: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
25: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
26: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
27: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 22730-89450.
28: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
29: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
28: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
30: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τόστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
31: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22-730-61-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
1: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 22730 78002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
6: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Χιλιόμετρα εν αέριες γραμμές. 1870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια.

0: Έχουν πια τρελαθεί κάθε μέρα ψαλίδι. Για φτηνό τους παιχνίδι να μας έχουν οι λίγοι.
1: Η θητεία εδώ κάποια μέρα θα λήξει. Τι θα αφήσουμε πίσω, μόνο χάος και πλήξη. Για χαζούς μας περνά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού με κόκαλο το κιλό, μόνο 4,95. Και Σιμεωνίδης λουκάνικο καραμανλίδικο 360 γραμμάρια, μόνο 2,74. Ακόμα, κεράσια το κιλό, μόνο 5,48. Και ντομάτες δράμα στο κιλό, μόνο 1,99.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 81 72 08.
4: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Κουράστηκα να ψάχνω την Ιθάκη. Το ταξίδι πια δεν έχει σημασία. Δεν θέλω να μαθαίνω απ' τα λάθη. Τα λάθη μου δεν έχουν πια αξία. Κουράστηκα μόλις εδώ να φεύγεις. Να σε χάνω στη μεγάλη

ήδη πια δεν έχει σημασία. Δεν θέλω να μαθαίνω απ' τα λάθη. Τα λάθη μου δεν έχουν πια αξία. Κουράστηκα τα τείχη να γκρεμίζω κι άλλα καινούρια να υψώνονται μπροστά μου. Κουράστηκα συνέχεια να

0: έρχεται.
1: Φοράω αυτό το αγκάθινο στέμα πάνω στο ψεύτικο θρόνο, γεμάτος από σπασμένες σκέψεις που δεν μπορώ να φτιάξω. Κάτω από τα ίχνη του χρόνου τα αισθήματα εξαφανίζονται. Εσύ σε κάποια άλλη, αλλά εγώ είμαι ακόμα εδώ.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια...
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο με Βγάλ High Protein σε σούπερ τιμές. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου, γεύση 2 σύτου, 700 γραμμάρια, μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά Nestlé Fitness Original 375 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,86.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη δύναμη της Μασούτης.
11: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
11: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
11: βαψίματα,
9: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
11: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 22730 62 153.
4: See you at Corner.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730-33034 και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
8: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-6 ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-6

0: σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε και αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλας.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Φρέσκα θελασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, φέτα τρικάλων pop δοχείο το κιλό, τώρα μόνο 8,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη δύναμη της μασούτης.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273 0 35 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι, με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
10: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
12: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
12: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
11: και 6977-8093-89.
12: Εστιατόριο Κοχύλι.
11: Από το Κοχύλι
12: στα χείλη.
13: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
14: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
15: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Ροκενρόλ τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Instacoffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
0: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
16: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
16: σοβάδες,
0: βαψίματα,
16: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
0: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
17: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
4: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
0: Ράδιο Σάμμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν...
3: Ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Λόγος και πράξη. Εδώ...

0: 22 73 0 35 606 και 69 44 63 69 32. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
1: και 6983 199 081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, με Βγάλ High Protein σε σούπερ τιμές. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου, γεύση 2 σύτου, 700 γραμμάρια, μόνο 1,37. Ακόμα, δημητριακά Nestlé Fitness Original 375 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,86.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
1: Ράδιο Σάμος.
7: FM. Στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
5: βαψίματα,
6: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
7: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
8: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
7: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
9: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
11: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15, πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
12: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
14: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον. Άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φωτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
15: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα. Και μια μικρή ζεστή αγωνία μου γλυκαίνει το αίμα. Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη.

τα χέρια μου να φύγει τέτοιο φως, όταν ο ήλιος του χειμώνα θα μεθάει. Εγώ στα χέρια μου θα βλέπω τη φωτιά του. Εγώ στα χέρια μου

αυτές και σύνορα που βγάζουν μακριά. Θέλω μονάχα αληθινά να σου μιλήσω, πάλι όπως πρώτα τα φτερά μου να ανοίξω.

0: Ρυθμός.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού με κόκαλο το κιλό μόνο 4,95 και Σιμεωνίδης λουκάνικο καραμανλίδικο 360 γραμμάρια μόνο 2,74. Ακόμα κεράσια το κιλό μόνο 5,48 και ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
8: Φτάνει. Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι
11: στα χείλη.
12: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
13: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
14: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
15: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Λαϊκές αναμνήσεις. Μια εκπομπή με σπάνιες ηχογραφήσεις και παλιά λαϊκά τραγούδια από δίσκους 78, 45 και 33 στροφών. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Στέλιος Χαλβατζής. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

Φίλοι μου, γεια σας. Η Κέντι Γκρέι άνοιξε τη σημερινή μας εκπομπή με το τραγούδι «Δε σε ξέρω φίλε» του Βασίλη Βασιλιάδη σε στίχους του Πυθαγόρα. Αυτό ήταν στο δίσκο «Λόγια της νύχτας» ή «Αξιοπρέπεια» που κυκλοφόρησε το 1975 σε 33 στροφών άλμπουμ της εταιρείας Sonora. Σήμερα θα ακούσουμε ολόκληρο το άλμπουμ από μία κασέτα των 8 track. Τι είναι αυτό τώρα? Τη δεκαετία του 70, το φετίχ των οδηγών ταξί αλλά και όλων των οδηγών των ΙΧ, έγινε το μαγικό στερεοφωνικό 8 track tape ή αλλιώς η κασέτα των 8 τραγουδιών. Η πρώτη φορητή, δηλαδή συσκευή μουσικής που μετέτρεψε τα αυτοκίνητα σε κέντρα διασκέδασης. Για πρώτη φορά η τεχνολογία έκανε δυνατή την ακρόαση της αγαπημένης μουσικής του καθενός μέσα στο αυτοκίνητο και όχι μόνο, αφού το μικρό μέγεθός της την έκανε εύκολα φορητή. Η τρέλα του κόσμου να φορέσει το 8-track στο όχημά του ανάγκασε τους ιδιοκτήτες συνεργείων να κάνουν διάφορες πατέντες για να προσαρμόσουν τη συσκευή στο καντράν ή μπροστά στα πόδια του συνοδηγού. Φυσικά, αυτός ο προπομπός του κασετοφόνου έγινε αμέσως το αγαπημένο αξεσουάρ όλων των επαγγελματιών οδηγών. Στις καθημερινές διαδρομές τους πλέον είχαν αποκτήσει συντροφιά και ψυχαγωγία. Η φορικότητα της μουσικής είχε επιτευχθεί και πλέον τα τραγούδια έπαιζαν παντού. Με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου, στείνονταν υπαίθρια, γλέντια, είτε με Στέλιο Καζαντζίδη, είτε με δημοτικά τραγούδια, δίπλα στη σούβλα του ελληνικού Πάσχα. Αυτό λοιπόν το κασετόφωνο που έπαιρνε αυτές τις μεγάλες κασέτες των 8 track, σχεδιάστηκε από εταιρεία κατασκευής αεροπλάνων. Το 1963 από τον Ρίτσαρντ Κράους, την εποχή που εργαζόταν για την εταιρεία Learjet του Bill Lear, ο οποίος μέχρι σήμερα κατασκευάζει αεροθούμενα ιδιωτικά αεροσκάφη. Το πρώτο στερεοφωνικό ονομάστηκε Learjet Stereo 8. Αντί για πλευρές, τα 8 tracks είχαν 4 διαφορετικά προγράμματα. Στην Αμερική, όπου πρωτοκυκλοφόρησε η συσκευή αυτή, οι περισσότερες κασέτες αυτού του τύπου είχαν μουσική country. Από αυτή λοιπόν την κασέτα θα ακούσουμε ολόκληρο το άλμπουμ της Κέντις Γκρέι με τον τίτλο «Λόγια της νύχτας». Τα επόμενα τραγούδια που θα ακούσουμε είναι «Είναι κακούργα η μάνα σου», «Κυρά μου ταβερνιάρισα», «Δεν με θυμάσαι πια», «Ξέχασέ με», «Χελιδονάκια», «Σμυρνιωτοπούλα» και «Κρεμάστα στο σακάκι σου». Τα τραγούδια έχουν υπογράφει ο Βασίλης Βασιλιάδης και τους στίχους είναι ο Γιάννης Χατζής, ο Γιάννης Κιούρκας, ο Πάνος Γαβαλάς, ο Πυθαγόρας και ο Πολύδωρος.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.

0: 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Διάθεση καλοκαιρινή.
2: Θέα χαλαρωτική.
1: Γεύσεις λαχταριστές.
2: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
1: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
1: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
2: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
1: Τηλέφωνο 22730-62-153.
2: See you at Corner.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Σαρώνει στην άσφαλτο.
6: Σκίζει τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
8: Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Λαϊκές Αναμνήσεις». Κάθε Κυριακή, 9 με 10 το βράδυ, στο Ράδιο Σάμος, 102 FM.

Αξιοπρέπεια ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από την Getty Gray και είναι από το δίσκο της «Λόγια της νύχτας». Το τραγούδι αυτό γράφτηκε από τον Βασίλη Βασιλιάδη, όπως και όλος ο δίσκος, και η στίχη ήταν της Λούλας Παπαγιανοπούλου. Κυκλοφορία του 1975. Θα συνεχίσουμε από τον ίδιο δίσκο το «Φόρατα μαύρα φόρατα» σε στίχους Γιάννη Χατζή, το «Χασαπάκι» σε στίχους Γιάννη Κιούρκα και «Μα γιατί δεν μας το λες» σε στίχους του Ιωάννη Χατζή. Αυτά τα τραγούδια κυκλοφόρησαν στο δίσκο «Λόγια της νύχτας» με την Getty Gray που κυκλοφόρησε το 1975 σε άλμπουμ των 33 στροφών από την εταιρεία Sonora και επίσης κυκλοφόρησε και σε κασέτα που την έχουμε στα χέρια μας των 8 track, δηλαδή των 8 τραγουδιών.

Η μουσική εκπομπή «Λαϊκές Αναμνήσεις» έφτασε στο τέλος της για απόψε. Είμαι ο Στέλιος Καλβατζής και ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας κρατήσατε συντροφιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο ράδιο Σάμος 102 FM. Καλό σας βράδυ.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο με Μευγάλ High Protein σε σούπερ τιμές. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου, γεύση 2 σύτου, 700 γραμμάρια, μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά Nestlé Fitness Original 375 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,86.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
5: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεδρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065 065. Ώρες γραφείου.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
7: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
8: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
7: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
6: Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.

0: Σάμους.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, φέτα τρικάλων pop δοχείο το κιλό, τώρα μόνο 8,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα, παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
9: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
11: Το Μάνο Λοΐζο.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι
6: στα χείλη.
7: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
12: Τηλέφωνα 2273-035-426
11: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
11: Σαρώνει στην άσφαλτο.
12: Σκίζει τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
12: Για Μότο και Μαρίν.
11: Στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: στο μαγικό σου το βυθό.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

στα υπόγεια του μυαλού σου κάνουνε πιάτσα παρατημένες λέξεις, σαν τις γυναίκες που κοιμήθηκαν μαζί σου, μα δεν κατάφερε καμία να σε δέσει. Εκεί στα υπόγεια του μυαλού σου η χθεσινή σου αγάπη ξενυχτάει, ψάχνει ακόμα τα κλειδιά του παραδείσου που της τα έκλεψες χωρίς να κατάφερε.

από σένα έχω είναι οι ερωτήσεις και ό,τι τυχαίνει ακούς για απαντήσεις. Κι αν είσαι κουρασμένος δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Κι αν είσαι κουρασμένος δεν μπορώ να σε βοηθήσω.

είσαι πεινασμένος, τίποτα δεν έχω να σε ταΐσω. Κι έτσι είναι, λες και από τον κόσμο να έχω εξαφανιστεί. Λες και από μένα

Προσπεκτίβα για τις εκθέσεις μου, λόγια και πρόσωπα σε στίβα που έχουν φύγει, μα μπερδεύονται συχνά στις υποθέσεις μου.

τόσο δακρύ, μη μου ζητάς να πιω, πως να σ' αγγίξω, πως εγώ τόσο μικρός, σκιά στο σκαλοπάτι, το τίποτα απ' το